Θυμών λοιπόν έτσι μαλάκωνέ του, ώστε να γεννά επιοικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί των θεαμάτων εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτους σε λιβάδια και επισκέψεις σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα. Αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες σόφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει. Αν όχι πάντοτε, αλλά 2 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να πηγαίνει και στην εκκλησία. Και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους. Και τους νεότερους, διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί: «Τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί?» Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μη μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία. Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη
και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του καθηγητού κυρίου Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη με θέμα «Η εορτή της Πεντηκοστής στην εχριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου». Στη κονσόλα του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
1: Όπως η μεγάλη υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο ερχομός του Μεσσίου στον κόσμο, έτσι η υπόσχεση της Καινής Διαθήκης είναι ο επανερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει ποιμαντικώς στη μορφή της θρησκευτικότητος που παρουσιάζομαι, και είναι και η γνώμη των πατέρων αυτή ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος παραθεωρείται. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχοντας αίσθηση του θεϊκού δυναμισμού με τον οποίο τον έχει εξοπλίσει ο Θεός, αυτό το περιεχόμενο του κατοικών έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις και στο παρελθόν γι' αυτό, έχει βαθυτάτη αίσθηση ο άνθρωπος. Αποκτά, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, πεποίθησιν εφεαυτό. Οπότε σου λέει, αφού μπορώ μόνος μου να πορευθώ και να αναπτύξω τον εαυτόν μου, τι τα θέλω όλα τα άλλα. Και αυτό ο αιωσφόρος, ο διάβολος, η δαιμονική δύναμη το ξέρει βαθύτατα. Γι' αυτό και πειράζει τον άνθρωπο στο ευπαθές αυτό σημείον. Όπως έγινε και με την Εύα. Στην αρχή έδειξε δια της υπερβολής. Όταν χρησιμοποιεί κανείς υπερβολή, δείχνει ότι έχει αρχίσει μέσα του να κλονίζεται. Κλονισμός, λένε οι πατέρες. Γιατί τη ρώτησε, λέει, γιατί σας είπε, λέει, από παντός έργο του εν το παραδείσο να μην φάτε. Και απαντάει εκείνη με δύο υπερβολές. Εκείνος είπε ψέμα, πατήρ του ψεύδους, και η Εύα απαντάει με δύο υπερβολές. Λέει, όχι, λέει, από παντός. Από του δέντρου του γινώσκην καλών και πονηρών, είπε ο Θεός, ουμή φάγετε ουδεμή άψιστε αυτού, ούτε να τα κουμπίσετε. Αυτή είναι η υπερβολή. Οπότε δείχνει ότι το πρώτο τράνταγμα που δέχτηκε την είχε, σου λέει, για κάτσε να δούμε μήπως τα λέει καλά ο τέτοιος. Έτσι έρχεται συνήθως σε όλους μας, καταλάβατε. Και γι' αυτό ακριβώς πεπιθός εφεαυτό ο άνθρωπος, βλέπει ότι προορισμός του είναι να ξεπεράσει το κτιστό επίπεδο, τη βιολογία του, το χωματάκι του δηλαδή. Πώς το λένε, προέρχομαι εκ του χώος αλλά δεν προορίζομαι για το χώμα. Και αυτή είναι, αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας, μέσα στο οποίο υπάγονται τα πάντα. Απρόσιτα, δυσκολοπρόσιτα, ακατανόητα. Στο προηγούμενο ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σωστό με το βλάση που λέγαμε πριν, μην ξεχνάμε όμως ότι στη Θεία Λειτουργία ευχαριστούμε το Θεό που είναι αόρατος, ακατανόητος, απερίγραπτος. Και θα πει κανείς, για κάτσε ρε, τον ευχαριστείτε για αυτό, αφού δεν καταλαβαίνετε τίποτα από το Θεό, γιατί τον ευχαριστείτε, με ποια έννοια? Ή εκείνο το συγκεφαλαιωτικό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, το οποίο έχει γίνει κλασικό πια, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, τούτου μόνον καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Έρχεται να βοηθήσει δηλαδή και στη δίνει περισσότερο. Λέει, το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από το Θεό είναι ένα, ποιο? Ότι είναι άπειρος και ακατανόητος. Καταλάβατε? ο άνθρωπος έχει την βεβαιότητα των θείων χαρισμάτων και η αμαρτία του ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ηθική, ούτε με την κακία, ούτε με την αρετή. Αυτά είναι συνέπειες μεταγενέστερες. Γιατί ο διάβολος που αμαρτάνει έχει σχέση με αυτές τις εκτός από την διαπλοκή και εκτός από την, πώς τη λένε, τη συκοφαντία και την ψευτιά. Ποιος από μας παραδέχεται το οντολογικό αμάρτημα του ψεύδους? Ποιος? Εμείς το έχουμε ηθικοποιήσει, όλα τα έχουμε ηθικοποιήσει. Και αφού τα ηθικοποιούμε όλα, ερχόμαστε και στο ψεύδος και λέμε, κοιτάξτε τώρα για ένα, το λέμε ψεματούκλα, ψεματάρα, ψέμα, ψεματάκι, ψεματακάκι, μικρό. Τώρα ένα ψεματακάκι. Πώς. Αφήνω τα. Τα βρήκε ωραία ο Φρυδερίκος. Τα έλεγε. Λοιπόν, Ευγένη, πώς θα καταλάβεις ότι χρησιμοποιώντας, και γι' αυτό είδατε, δεν ξέρω, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο θρησκευτικός άνθρωπος, αμυνόμενος συνήθως, χρησιμοποιεί εύκολα το ψεύδος. Αυτό είναι ένδειξη, γιατί νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Σκοτώνουμε, βιάζουμε, κάνουμε, κλέβουμε, με την έννοια των εντολών. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν το αμάρτημα το προπατορικό που συνεχίζεται και σε εμάς είναι ακριβώς η απενεργοποίηση, να το πω και εγώ μοντέρνα λίγο έτσι, που λέμε στα τηλέφωνά μας, η απενεργοποίηση της παρουσίας των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τέρμα. Και ναι μεν, το έχει σημασία, θέλω να διαβάσω μερικά γραμμένα που είναι επ' αυτού, για να μην τα αδικήσουμε, γιατί πράγματι είναι απαραίτητα μεν αλλά δυσπρόσιτα. Ναι μεν, το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή του ανθρώπου, γι' αυτό ο Μακράκης έκανε λάθος, ήταν αίρεση. Ο τριχοτομισμός του Μακράκη ήταν αίρεση. Παραδεχόταν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, και ορθώς η Εκκλησία κατεδίκασε την αίρεση του Αποστόλου Μακράκη κατά τα άλλα ευλαβεστά του και ηθικοτά του και ενάρετά του, θα πούμε, από τον οποίον, όπως γνωρίζουμε, προήλθαν και οι ποικίλες θρησκευτικές οργανώσεις ιεραποστολικού περιεχομένου. Αυτά είναι σημαντικά γεγονότα. Το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή του ανθρώπου, αλλά η παρουσία του και η συνεργία του Αγίου Πνεύματος είναι η μόνη προϋπόθεση που μπορεί ο άνθρωπος να αναπτύξει την ύπαρξή του κατά φύσιν, ώστε να πραγματοποιήσει τον ύψιστον προορισμόν του, που είναι η ένωσή του με τη ζωή του Θεού. Αυτός είναι ο προορισμός του, αυτό που οι πατέρες ονομάζουν η καταχάριν θέωση του ανθρώπου. Είναι η μετοχή μας εις την ζωή του Θεού. Έλα όμως που η ζωή του Θεού είναι απάβγασμα κοινωνίας αγάπης, δεν είναι κανένα ντεπόζιτο από το οποίο παίρνει και δίνει κανείς, είναι απάβγασμα, έκφραση, συνέπεια του μυστηρίου της αγάπης. Γι' αυτό όλα αυτά χρήζουν ως επιμέρους θέματα πατερικής και εκκλησιαστικής αναπτύξεως, όσο είναι δυνατόν πιο αναλυτικά και πιο απλά. Αλλά εγώ ένα έχω αντιληφθεί, το βλέπω ως ανάγκη αυτό το πράγμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όσο πιο απλά τα λες, τόσο πιο δύσκολα τα κάνεις. Το απλούν δεν επιδέχεται περαιτέρω ερμηνεία, γι' αυτό και πολλές φορές εμείς βλέπουμε το αδιέξοδο και μη δυνάμενοι να ακουμπήσουμε στους Αγίους Πατέρας μας, ικανοποιούμεθα εις την χρήση ανεκδότων για να βγάλουμε κάποιο δίδαγμα, για να Το καταλάβει ο άλλος. Εμείς ικανοποιούμεθα με το ότι ο άλλος κατάλαβε. Τώρα, τι κατάλαβε ο άλλος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός ή αν μπερδεύω. Να γυρίσουμε όμως στο προηγούμενο που είναι πολύ σημαντικό. Για να μετάσχει στη ζωή του, κατά τους πατέρες πάντου, δεν διαβάζω κείμενα. Για να μετάσχει στη ζωή του Θεού, πρέπει να έχεις εμπειρία του μυστηρίου της αγάπης, η οποία, πώς θα το πω, έχει τέτοιο δυναμισμό μέσα της που μπορεί να δημιουργεί εκ του μηδενός. Εκ του μη όντως ιστο είναι ημάς παρήγαγες. Πώς μας παρήγαγες, άμπρα κατάμπρα? Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλο που ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος απέκρυπτε την οποιαδήποτε έκφραση της θεϊκής του δυνάμεως. Απέκρυπτε. Όταν τους έστειλε για την πρώτη ιεραποστολή, αυτά είναι τα προκαλούντα στο Ευαγγέλιο, και γυρίσανε πίσω, του διηγήθησαν, λέει, Κύριε, ήταν ενθουσιασμένοι μαθητέ, σαν έφηβοι. Κύριε, λέει, πού πήγαμε εκεί και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν. Καμία έκφραση του προσώπου στον Κύριο μέσα. Και η απάντηση: μη χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια, να χαρείτε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Δηλαδή να αντιληφθείτε ότι αυτό το οποίο συνετελέστη δεν είναι δική σας δουλειά. Κάποιου άλλου δουλειά είναι, ο οποίος μας έχει καταγράψει, έτσι, προαιωνίως, προκαταβολής κόσμου. Όλη η Καινή Διαθήκη, αλλά ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό οι Εβραίοι τον μισούν, τον Χριστό τον ανέχονται κάπως, ας πούμε, αλλά τον Παύλο τον μισούν, μίσος. Διότι όταν έρχεται και σου λέει ότι εξελέξατο ημάς ο Θεός προκαταβολής κόσμου εν Χριστώ, και όταν έρχεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ομιλεί, αυτά είναι ντάτεν, πώς το λένε, γεγονότα, είναι υλικό, ας το πω έτσι, απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Άμα το αγνοείς αυτό, κάπου φαλτσάρεις, κάπου πρέπει να πας προς τα αλλού, για να πεις έστω υποσυνείδητα στο Θεό ότι κοίταξε να δεις, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι αμαρτωλός, αλλά να κάνω αυτό, κάνω το ένα, κάνω το άλλο, ούκι μείως περιλυπεί των ανθρώπων, δεν σε συγκινεί αυτό? Και έρχεται ο Κύριος και λέει, όχι μόνο δεν το συγκινεί, αλλά το απορρίπτει, όπως κατέβηκε στην παραβολή ο Φαρισαίος απεριμένος, απερίφθη. Και ο άλλος ο αμαρτωλός έγινε δεκτός. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν στην περίπτωση μετοχής στην ζωή του Θεού πρέπει να έχω εμπειρία του μυστηρίου της αγάπης. Αυτή την αγάπη την ενσταλάζει το Άγιο Πνεύμα με την πνοή της ζωής στην ύπαρξη του ανθρώπου. Οπότε πια, αποδεχόμενη αυτή την κοινωνία της αγάπης, έτσι, έχουμε τον δυναμισμό να ξεπεράσουμε την κτιστότητα, δηλαδή την κτιστότητα θα πει φθορά, θάνατος. Αυτό θα πει κτιστότητα. Αυτά που ως προβληματισμός μπήκε στην ενεχμαλωσία ορθόδοξη θεολογία μας και σιγά σιγά αρχίζει και απελευθερώνεται από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντας, κυρίως Προτεστάντας, η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να διερευνήσει τα προβλήματα επί τη βάση της δικής του, πώς να πούμε, των δικών του συλλογισμών, αυτά είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την εμφάνιση των ακτίστων ενεργειών του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, στην περίπτωση αυτή που θα δεχότανε την αγάπη, έπρεπε να την επεξεργαστεί και να την αντιπροσφέρει στην πηγή της για να τροφοδοτηθεί εκ νέου και να την προσφέρει αδιακόπως στους άλλους ανθρώπους. Οπότε πια στην κίνηση αυτή, οι πατέρες την ονομάζουν υπερβατική, ο άνθρωπος θα ξεπερνούσε, κοιτάξτε, την φυσιολογικότητα του θανάτου. Ο θάνατος στην ηλική κτήση είναι δυναμισμός, όχι όμως τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα μέσα στην κοινωνία της αγάπης να ξεπερνάει την βιολογικότητά του και να βρίσκεται στο επίπεδο του Θεού που είναι ανόλεθρο και αιώνιο και που οφείλεται όχι σε κανέναν δυναμισμό υπέρτατο, στην κοινωνία της αγάπης. Όποιος αγαπά και αγαπάται δεν πεθαίνει με κανένα τρόπο. Αποθνίσκεις από τη στιγμή που κατακρατείς την αγάπη του Θεού μέσα σου, αλλά η κατακρατούμενη αγάπη του Θεού, αυτό είναι, το έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να υπογραμμίζεται, η κατακρατούμενη, γιατί είμαστε πάντοτε ζητιάνοι, όλο ζητάμε από τον Θεό. Ζητάμε και δώμα αυτό και δώμα εκείνο και δώμα το άλλο μετά. Και παραπονιόμαστε και τα βάζουμε και μαζί του. Δεν παίρνουμε είδηση των δωρεών και ευεργεσιών φανερών και αφανών των εισημάς και γεννημένων, έτσι. Λοιπόν, τα βάζουμε μαζί του και από την άλλη μεριά, αν αναγνωρίζουμε κάτι, το κρατάμε τόσο πολύ σφιχτά για τον εαυτό μας ώστε να μην ξεφύγει καθόλου. Και εκεί είναι που οι πατέρες υπογραμμίζουν και λένε αυτό το σφίξιμο που κάνουμε μέσα μας μετατρέπει, μεταποιεί αυτήν την αγάπη του Θεού, τη μετατρέπει σε δαιμονική δύναμη, εγωισμός. Άρα ο εγωισμός δεν είναι ιδιότητα ανθρωπίνου χαρακτήρος, πάλι που λέμε ο καλός εννοούμενος εγωισμός. Μπορείς να ζήσεις στην κοινωνία χωρίς τον καλός εννοούμενο εγωισμό, αυτά είναι δικαιολογίες. Υγιεινή είναι έδωκες μετεμού, που είπε και ο Αδάμ, δεν είπε για το δέντρο. Υγιεινή είναι έδωκες μετεμού. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε από αυτού, είναι πολύ σημαντικό όμως. Αυτή τη δυνατότητα την πέταξε ο άνθρωπος. Και τη θέωση την μεταμόρφωσε σε θεοποίηση. Αλλά έλα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κτιστότητα, τη φθορά και το θάνατο και βούλιαξε μέσα. Και φυσικά με όλα αυτά ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση. Οι σχέσεις του Θεού είναι ότι με κανένα τρόπο αυτά που του έδωσε για να λειτουργούν κατά φύση δεν του τα έδωσε επιβάλλοντάς τα. Να το πούμε σε παρένθεση, το καταλάβουμε. Μπορούσε καθημάς να γίνει. Εμείς θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι θεϊκό. Δεν είναι αυτοεξουσιαστικό. Δηλαδή ακόμα πιο απλά να το πούμε. Να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Προχτές είχα μία συζήτηση με κορυφαίον επιστήμονα, θρησκευόμενον, δεν λέω τίποτα περαιτέρω. Κατάλαβα η συζήτηση που θα πάει με τέτοιου είδους ερωτήματα και ο άνθρωπος βέβαια εκτιμώντας λέει να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είπε ο Χριστός για τον Ιούδα ότι συνέφερε ο άνθρωπος αυτός να μην είχε γεννηθεί? Βεβαίως. Και ξέρετε τι γυρίζει και μου απαντάει? Τότε γιατί τον δημιούργησε ο Θεός? Και του λέω, εγώ τον δημιούργησα για να ευχαριστιέται από την προδοσία την οποία έκανε. Σαντισμός, του λέω. Όχι, μου λέει, κάτσε. Τα ερωτήματα, ήξερε Κύριε ο Θεός που ο Αδάμ δίνοντας την εντολή θα αμαρτήσει? Το ξέρε, γιατί την έδωσε? Και εγώ τότε έλεγα στα παιδιά, για να ευχαριστιέται. Να ευχαριστιέται ο Θεός που μας βλέπει να υποφέρομαι. Και τότε κάναμε τρικούβερ τη συζήτηση, μιλάμε για πριν από χρόνια 30 και 40 και 50. Έτσι. Λοιπόν, οπότε φτάνομαι πλέον στην περίπτωση. Και όταν μας δημιούργησε εκ του μηδενός, ήξερε την πορεία μας, γιατί μας δημιούργησε? Αυτά τα πράγματα οι πατέρες τα θεωρούν όχι εφάμαρτα, αυτά τα θεωρούν βλασφημία σοβαροτάτη, προς θάνατον. Διότι αγνοούμε ότι αυτή η αγάπη η οποία ως περίσσευμα, ως πλεισμονή, το θυμήθηκα, ως πλεισμονή, αυτό θα πει αγάπη. Αγάπη είναι όσο προσφέρεις να πλημμυρίζεις. Το είναι. Με το καταπληκτικό παράδειγμα της χείρας με τον προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Ιδονίας, με το αλευράκι της εκεί, όσο έπαιρνε το αλευράκι, σου λέει, θα πεθάνουμε μαζί ύστερα όλοι, μη στενοχωριέσαι, μόλις τελειώσει, αλλά ουκίλα τον ήτο. Πώς θα τελειώσει? Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Όταν εγώ σου δώσω κάτι από μένα, θα το στερηθώ εγώ. Όχι. Υπάρχει πλεόνασμα. Όταν λοιπόν αγνοώ ότι αυτή η αγάπη ως πλεόνασμα που δημιουργεί κινείται στον χώρο του αυτεξουσίου, δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά τα κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, διότι ο Ιερός Αυγουστίνος, την ευχή του να έχουμε, είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη και η οποία και επεκράτησε και στη Ρωμαιοκαθολική θεολογία. Ποια αντίληψη? Ότι ο Θεός δεν είναι ελεύθερος. Είναι δούλος της παντοδυναμίας. Αφού έχει δύναμη, δεν θα τη χρησιμοποιήσει? Αυτό που ψάλλουμε ως μέγα προκείμενον, ο Θεός εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Μπορούσε να μην πείσει τίποτα απολύτως. Η θέλησεν, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, η γάπη σας με Κύριε ότι τε θέλει κάσμε. Τεράστια από ανθρωπολογικής πλευράς αυτά, να έχω την αίσθηση ότι με θέλει ο Θεός. Ποιον θέλει? Εμένα, τον βρωμερό, τον αχρίο. Αλλά η θρησκευτικότητά μας δεν τα ανέχεται αυτά, δεν τα θέλει. Βολεύεται η θρησκευτικότητά μου με το να έχω μία εικόνα ενός Θεού ο οποίος άλλη δουλειά δεν έχει, ως κατάσκοπος με παρακολουθεί τι κάνω, τι ράνω, τι σκέφτομαι, τι δείχνομαι, και έτοιμος πότε θα του για να με κοπανίσει. Είναι ή δεν είναι η εικόνα που έχουμε? Γι' αυτό και περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ως ημέρα, και σήμερα το Ευαγγέλιο το έλεγε. Πήγαν από δε, αλλά αυτά μέσα σε 10 λεπτά, 12, δεν μπορείς να τα αναπτύξεις. Έτσι. Θα κάτσουνε, λέει, που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, θα κάτσετε στους 12 αυτός και να κρίνετε τις 12 φίλες τον κόσμο. Ποια κρίστε? Ποια είναι η κρίση? Η κρίση θα γίνει με το ότι, όπως και γίνεται ακριβώς και ως παράδειγμα που ψάλαμε σήμερα, ότι ο διάβολος φρύ τη γάρ και τρέμει μη φέρον καθοράν την δύναμη του σταυρού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία του. Να σου κάνω εγώ τι σου κάνω και εσύ να έχεις ανοιχτή την αγκαλιά σου και να λες, έλα μωρέ να σ' αγκαλιάσω εδώ. Οπότε ο άλλος δαιμονίζεται στο τετράγωνο προς τα πάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κρίσης δικανικής φύσεως. Και αυτό εύκολα δεν το δεχόμεθα. Επειδή εγώ με την αγάπη τη δική μου, η οποία είναι όχι ατελής, είναι για πνίξιμο, η ανύπαρκτη αγάπη, πέσε ότι έχουμε στην περίπτωση ακόμα του μητρικού φίλτρου. Πάλι λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, οφειλών πατέρα ή μητέρα ή περαιμέ. Ή τι θέλεις να εγκαταλείψουμε και τις μανάδες μας και τους πατεράδες, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ότι η μάνα αγαπάει το παιδί, εάν κινείται από το μητρικό φίλτρο δεν το αγαπάει σωστά. Αλλά έχει μέσα της μια δύναμη που εάν δεν την χρησιμοποιήσει σωστά μπορεί να το πάρει, να το πνίξει ή να το ρίξει στα σκουπίδια. Όταν η μύδια σκοτώνει τα παιδιά της, είναι η προσπάθεια που γίνεται να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι δεν διέπεται από την κλειστή κοσμολογία των αρχαίων Ελλήνων που μιλάνε ότι ανάγκα και θεοί πείθονται. Μόνο μέσα οι πάντες είμαστε εξαναγκασμένοι και οι θεοί ακόμα υπάγονται στην ανάγκη. Και έρχεται, λέει, όχι, υπάρχει κάτι μέσα μου, δεν το ξέρω εγώ ποιο είναι. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης, του αυτεξουσίου μέσα. Το οποίο βέβαια, να πούμε και εμείς το πρέπει εδώ, πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Εάν δεν λειτουργήσει σωστά δεν σημαίνει, πώς το λέμε εκεί πέρα, πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Δεν γίνεται η αντίληψη. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση της Καινής Διαθήκης είναι ο επανερχομός του Αγίου Πνεύματος. Τα πάντα από εκεί εκπηγάζονται. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στον άνθρωπο είναι επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν το εξής, ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής του ανθρώπου δεν είναι η απόκτηση αρετών ή ηθικότητος, αλλά είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό βλέπουμε, το είπαμε και πριν, πολλοί αμαρτωλούς ανθρώπους, δύο τινά αμαρτωλούς ανθρώπους, πόσο εύκολα δέχονται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ένα. Και δεύτερον, βλέπουμε αγίους ανθρώπους οι οποίοι ενώ είναι ενωμένοι με τον Θεό και ακτινοβολούν αυτό το άκτιστο φως, οι ίδιοι έχουν βαθυτά τη αίσθηση της αμαρτωλότητός των. Καλύπτονται από την χάρη του Θεού σε τέτοιο βαθμό που τον παρακαλούν και του λένε φύγε, φύγε, σταμάτα. Διότι δεν μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος αυτό που εμείς ως θρησκευόμενοι είμαστε ανυποψίαστοι. Γι' αυτό και λέμε ότι το να χρησιμοποιώ την πεποίθηση στον εαυτό μου ότι τελικά βέβαια είμαι αμαρτωλός, αλλά να και εγώ προσπαθώ και κάνω με την βοήθεια του Κυρίου, αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό προϋποθέτει αυτό που στη Θεία Λειτουργία το επαναλαμβάνουμε και το λέμε και το οποίο είναι φοβερά δύσκολο. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο, μου έλεγε στις καταπληκτικές εκείνες συζητήσεις, όποτε λέει παρουσιάζονταν προβλήματα φοβερά, άλυτα προβλήματα, δεν είναι το δυνατόν να καθοδηγήσεις τον άνθρωπο για να βρει κάποιο δρόμο επιλύσεως. Και το μόνο που με φώτιζε ο Θεός και έλεγα ήταν αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, λέει, Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παραδώσου εκεί με όλη αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο άλλος. Αλλά έλα που δεν το κάνουμε αυτό, και βλέπετε ότι προγραμματίζομαι και την πνευματική μας ζωή όπως εμείς την φανταζόμαστε, την πρόοδο των παιδιών μας όπως εμείς τη θέλουμε. Γι' αυτό όταν έρθουν ανάποδα τα πράγματα, να μην μπούμε πολύ αλλά λιγουλάκι τα βάζουμε με το Θεό και λέμε τώρα τι ήταν ανάγκη τώρα να είναι και αυτό. Και αυτό δείχνει τραυματισμένων εγωισμών, τραυματισμένη πεποίθηση για τον εαυτό μας, ότι κοίταξε γιατί το είπα, γιατί το έκανα, πώς έγινε αυτό, δεν έπρεπε να γίνει, έγινε, έγινε. Και η μύτη όταν μυρίσει λίγο χώμα, καλό κάνει στον άνθρωπο, καταλάβατε. Αυτή λοιπόν, αυτή την αμαρτία του ανθρώπου έρχεται και την αποκαθιστά ο Κύριος. Γι' αυτό υπόσχεται και λέει πάντα γνωστά αυτά στους μαθητάς και διημών, δεν μπορείτε να κρατήσετε αυτά που σας έδειξα και που σας είπα. Πρέπει να έρθει το Άγιο Πνεύμα να διδάξει σε μας πάσαν την αλήθεια, έτσι δεν είναι, και να φανερώσει ποια είναι η πραγματικότητα της παρουσίας μου. Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Παραδείγματος χάρη, η σφραγίδα μας με την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Χριστού, με την αμαρτία κουκουλώθηκε, έτσι, αχριώθηκε, βρώμησε. Αυτή πρέπει να καθαριστεί και να παρουσιαστεί μέσα μας. Πώς το παρουσιαστεί, μόνος μου, κάνοντας καλές πράξεις ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο? Η εμπειρία δείχνει ότι μάλλον κουκουλώνεται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η εκ νέου χορηγία της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι όλα τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, κοιτάξτε, είναι σημαντικό, είναι πάντοτε ενυπόστατα. Δεν προσφέρονται εκεί και ως έτυχε, αλλά προσφέρονται μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Παραδείγματος χάρη λέμε ότι η αγάπη του Θεού εξέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτσι. Αυτή η αγάπη του Θεού είναι η παρουσία του Χριστού. Και γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί αυτή την αγάπη, αρχίζει και φανερώνεται μέσα του η εικόνα του Θεού, δηλαδή ο Χριστός. Και όποιες ενέργειες κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι δικές του ενέργειες. Η χάρη του Θεού η συνεμή. Η ενέργεια του ανθρώπου είναι η αίσθηση της αδυναμίας, της αμαρτωλότητος. Και η δύναμη του Κυρίου, αυτό που λέει στον Παύλο, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν είναι, πώς να το χαρακτηρίσουμε, οδυνηρό μόνον, που τον παρακαλούσε για το σκόλοπα που είχε. Τρεις τον Κύριο λέει παρακάλεσα, και ασφαλώς θα τον παρακάλεσε όχι για τον εαυτόν του, για το έργο που επιτελούσε, τεράστιο έργο. Τον παρακάλεσα λέει είναι αποστίαπε μου ο σκόλοπς. Πρέπει να ήταν, δεν έχει διευκρινιστεί, πρέπει να είχε μια φοβερή μοιοπία, σαν τυφλότητα είναι, δεν μπορούσε ούτε να γράψει ούτε τίποτα. Και όμως τι άφησε, που λέει στους Γαλάτες, είδετε πηλίκης γράμμα συνέγραψε, επειδή τον είχαν πρίξει οι χριστιανοί της Γαλατίας, τον είχαν κάνει αυτοί και οι Κορίνθοι, κυρίως οι Κορίνθοι, αυτοί οι δύο, ου παντός πλην εσ Κόρινθον. Γι' αυτό στην προς Γαλάτες επιστολή, άμα τη δείτε έστω και από περιέργεια, στο τέλος υπήρχε ο γραμματεύς, πήρε ο ίδιος και έγραψε, και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν μπορούσε να βλέπει, και ποιος ξέρει θα έκανε κάτι γράμματα, κάπως τα λέμε αυτά τα γράμματα εμείς, έτσι, και λέει είδετε πηλίκης γράμμα συνέγραψε, ο ανόητη Γαλάτε τι σημάσαι βάσκανεν. Και όμως η απάντηση που έλαβε από τον Κύριον, αρκήσει η χάρη μου. Αφού έχεις τη χάρη μου, τι θες τώρα και παρακαλάς για την άρσιν του σκόλοπος, έτσι. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Αυτό που πάντα έλεγε, αυτή είναι η επενέργεια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία συνδέεται με την εν Χριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου, τη σωτηρία του δηλαδή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ακριβώς και ο άνθρωπος πάντοτε οτιδήποτε κάνει έχει την αίσθηση της αδυναμίας. Δεν είναι ταπεινολογία αυτό. Όταν ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του που λέει γέροντα «Ου γάρ δια τας δικαιοσύνας ημών, ου γάρ επί ίσα μέντι αγαθών επί της γης». Οπότε τι θα του πούμε? Του πούμε ψέματα, λέει. Εσύ έκανες ολόκληρη βασιλιάδα. Δεν είναι αγαθόν επί της γης? Είδατε που εμείς πάμε να ακουμπήσουμε συνήθως στη δραστηριότητά μας, σε αυτό που κάνουμε. Και η αξία του ανθρώπου, πώς θα το καταλάβουμε? Δεν είναι η ενεργητικότητά του. Είναι αυτό που είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να παρακαλώ τον Θεό να που επιμηκύνει τη ζωή μου για να κάνω καλό στους άλλους. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν οι πατέρες. Δεν ξέρουν. Γνωρίζουν όμως ότι ο άνθρωπος για να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να αλλάξει δηλαδή μορφή, να αλλάξει μορφή ζωής. Η ίδια είναι η ζωή, αλλάζει μορφή ζωής. Φτάνει σε ένα ύψιστο σημείο. Και αυτό το ύψιστο σημείο είναι οι καλύτερες στιγμές της ζωής μας, τις οποίες εμείς τις συντεριάζουμε και τις χαρακτηρίζουμε φρικαλέες. Όχι μόνο φοβόμαστε, τρέμουμε. Και αυτό δεν συνάδει με τα όσα η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μας προσφέρει μέσα. Κρίνομαι εμείς τον άλλον βλέποντάς τον να φεύγει σε αυτή την ανισορροπία που βρισκόμαστε, αλλά αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εργάζονται στο βάθος της υπάρξεως του κάθε ανθρώπου. Και επειδή το αγνοούμε, δεν το υπολογίζομαι και γι' αυτό το απορρίπτομαι. Αυτά είναι αμαρτήματα μεγάλα. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες πάντοτε ποντάρουν στο σημείο αυτό. Και δεν κάνεις καμία ενέργεια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, άμα θέλετε διαβάστε από την παρακλητική μας τους αναβαθμούς που ψάλλουμε στον Όρθρον, που αναφέρονται στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι καταπληκτική. Μακάρι αυτά να μπορέσουν κάποτε και να δημοσιευθούν, αλλά και ως ομιλίες να προσφερθούν για την ενπνεύματη οικοδομή μας. Δεν μπορώ να κάνω καμία επενέργεια χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ξέρετε το σπουδαίο ποιο είναι? Το σπουδαίο είναι ότι μπορεί ένας πολύ αμαρτωλός άνθρωπος να παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να σκηνώσει και εκείνο έρχεται αμέσως, λέει. Και εμείς εξανιστάμεθα και παλιά και ρωτούσαν τους πατέρες, λέει, πώς γίνεται αυτό, λέει, έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο? Λέει, ναι, έρχεται. Γιατί το Άγιο Πνεύμα περιμένει, είναι με τη μορφή βέβαια ενός ως υπεριστεράς που λέει στη βάφτιση του Κυρίου, και είναι τόσο πολύ ευαίσθητο που είναι κοντά μας, περιμένει πότε θα καταλαγιάσουμε, θα ηρεμήσουμε από τα πάθη μας, και ό,τι του ζητήσουμε έρχεται και μας το προσφέρει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος να ανοίξει την ύπαρξή μας, να ρουφήξουμε την αγάπη του Θεού, και η επενέργεια αυτή θα είναι η κάθαρση από τα πάθη. Το που λέμε στο «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Αποτέλεσμα της σκηνώσεως ποιο είναι? «Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Η κάθαρση. Και η κάθαρση των παθών δεν είναι να εξαλείψεις τα πάθη, διότι τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες. Είναι η μεταποίηση της αγάπης σε δαιμονική δύναμη. Γι' αυτό έρχεται ο εγωισμός και μεταποιείται σε κοινωνία αγάπης από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτόν του. Και αυτή η μη εμπιστοσύνη στον εαυτόν μας είναι αυτό που ονομάζεται στο χώρο και της Αγίας Γραφής και στο χώρο της Εκκλησίας μας ονομάζεται φόβος. Φόβος δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό. Όταν λέμε μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, δεν είναι δυνατόν να προσέλθεις με κοινωνία αγάπης σε ένα πρόσωπο που το φοβάσαι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μετά παρησίας προσέρχεστε το θρόνο της χάριτος του Θεού. Και η παρησία αυτή δεν οφείλεται σε μένα. Αυτό δεν παρακαλάμε στη Θεία Λειτουργία. Καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως. Άρα λοιπόν, όπως κάθε φορά τον παρακαλούμε και μας καταξιώνει να πούμε την προσευχή τη δική του, το Πάτερ ημών, όπως το κάνουμε κάθε φορά, το ίδιο και κάθε φορά μεταπίπτομαι σε πτώσεις οι οποίες είναι βέβαια απαράδεκτες, αλλά είναι γεγονός για την πορεία του ανθρώπου. Δεν μπορείς δηλαδή, βλέποντας τις πτώσεις, αυτό που λέει το γεροντικό μέσα. Πώς θα το πιο απλό είναι από αυτό που λέει το γεροντικό, λέει τι κάνετε εκεί στο μοναστήρι που είστε. Τι κάνουμε, λέει, τίποτα δεν κάνουμε, λέει. Ναι, αμαρτάνουμε, λέει, και πέφτουμε. Και είστε, λέει, τι κάνετε. Λέει, παρακαλούμε το Θεό και ξανασηκωνόμαστε. Και ύστερα τι κάνετε. Λέει, πάλι αμαρτάνουμε. Λέει, πάλι αμαρτάνουμε. Ναι. Και ύστερα τι κάνετε. Πάλι ξανασηκωνόμαστε. Δεν είναι η αίσθηση ότι πήγα και ξεφόρτωσα τις ενοχές μου στο πνευματικό και ότι κατά κάποιο τρόπο, πώς να πω, καθάρισα, διότι το σκουλίκι ανθίζει μέσα στην κερασιά, μέσα στην ύπαρξη. Καταλάβατε. Γι' αυτό και η μετάνοια δεν είναι μόνον απαλλαγή από κάποιο βάρος ενοχής, δικανικής. Εδώ είναι ο Ιερός Αυγουστίνος, που οι πατέρες με κανέναν τρόπο δεν το αποδέχονται, γιατί δεν είναι σωστό μέσα. Δεν είναι να γλιτώσω από κάποια ενοχή, αλλά είναι αυτό το σκουλίκι που έχω μέσα μου να το μεταποιήσω με τη χάρη του Θεού, παραδίδοντας τον εαυτόν μου στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν ότι ο άνθρωπος που κατευθύνεται, ο πνευματικός άνθρωπος κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα, εκτός του ότι έχει ταπεινόν φρόνημα, μπορεί να μην έχει ταπεινόν φρόνημα βλέποντας διαρκώς τις πτώσεις του. Αυτός ο μοναχός που λέει τώρα, είναι δυνατόν να κομπορημονεί για ποιο πράγμα? Το ότι δεν έχει σχέση και τα λοιπά, το ότι τρώει ένα παξιμαδάκι όλη την εβδομάδα, καμία μνήα επ' αυτών. Καμία μνήα. Η μόνη μνήα είναι οι πτώσεις μου, Κύριε. Καταλάβατε. Και η παράδοση πλέον του ανθρώπου στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που εκείνη τη στιγμή επιτελείται κατά τους πατέρες, οι οποίοι είναι πολύ αισιόδοξοι, επιτελείται ένα μέγιστο θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Ότι όταν εγώ εν υπακοή και εν αγάπη, φυσικά εν ελευθερία θα έλεγα, δηλαδή με σωστή λειτουργία του αυτεξουσίου μου, παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού, οι πατέρες λένε το εξής. Εκείνη τη στιγμή όταν λες γεννηθήτω το θέλημά σου και ο άνθρωπος με συνέστηση αδυναμίας αλλά αγάπης και παραδόσεως των Θεών έχει τη διάθεση να επιτελέσει το θέλημα του Θεού, οι πατέρες λένε εκείνη τη στιγμή το θέλημα του Θεού έγινε θέλημα δικό σου. Και από τη στιγμή που έγινε θέλημα δικό σου, ανυψώθηκες από το επίπεδο του δημιουργήματος στο επίπεδο του δημιουργού με το περίφημο εκείνο, είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, να το ξαναπώ. Δηλαδή, υπακούοντας στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού, δεν είναι η εφαρμογή η τυπική των εντολών του Θεού. Και οι Φαρισαίοι εφήρμοζαν τον νόμο. Δεν λέγανε ψέματα οι Φαρισαίοι. Τον εφήρμοζαν και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Δεν είχαν καμιά σχέση με το Θεό. Καμία. Είχαν σχέση με το δυναμισμό τους. Που εγώ δεν ανέχομαι ο δικός μου δυναμισμός να μοιάζει με τον δικό σου τον δυναμισμό έξω που βλέπω της αμαρτωλότητος. Καταλάβατε. Τι είναι, αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία της εφαρμογής του θελήματος ανυψώνεται στο έργο της δημιουργίας. Γίνεται δημιουργός ο άνθρωπος. Άλλο τώρα το ότι ο εξαγιασμένος άνθρωπος, παρόλο που εφαρμόζει, θα έλεγα, σε όλες τις απέραντες λεπτομέρειες τις εντολές και το θέλημα του Κυρίου, απ' την άλλη μεριά η βαθυτάτη του αίσθηση είναι ακριβώς η αντίθετη. Κάθεται ο Σισώης την ώρα που ετοιμάζεται να φύγει από αυτόν τον κόσμο και συνομιλεί με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Και όταν από τη συνομιλία βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι η ώρα για να αναχωρήσει, εκείνη τη στιγμή τους παρακαλεί ένα πράγμα. Σας παρακαλώ, λίγο προθεσμία, δεν έχω αρχίσει να μετανοώ. Και όταν φεύγει και παραδίδεται, μοσκοβολάει ο τόπος. Αυτός είναι ο εξαγιασμός. Και όχι αυτό που λέει βέβαια το Ευαγγέλιο, το λέει βέβαια πώς να πούμε πιο επαγωγικά, αλλά ισχύει βαθύτατα όταν λέει στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος, για να τελειώνω, λέει μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Δεν έχει κανένα νόημα να κάθομαι και να απαριθμώ τι έκανα πολλές φορές πορευόμενοι γέροντα για την εξομολόγηση. Περισσότερες φορές απασχολούμε το πνευματικό με κάτι καλό που κάναμε παρά με την αίσθηση των φοβερών λογισμών της αυτονομίας που υπάρχει μέσα μας. Και αρχίζει η ποσοτική πλέον σύγκριση και λέω κοίταξε να δεις, την προηγούμενη φορά είπα 50 ψέματα, τώρα αυτή τη φορά μόνο 20, άρα έχω βελτίωση στην όλη πορεία μου. Αυτό δείχνει έκπτωση, δείχνει ότι δεν έχουμε αντιληφθεί το οντολογικό περιεχόμενο της αμαρτίας μας. Και βλέπεις τον άλλον ο οποίος είναι εξαγιασμένος και είναι αρωματίζει από το άκτιστο φως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν θεωρός του ακτίστου θείου φωτός. Όλη του τη ζωή ξέρετε πώς προσευχόταν και τι έλεγε, δανειζόμενος από τον προφητάνακτα Δαβίδ. Κύριε, σύ φωτιείς το σκότος μου. Φώτισόν μου το σκότος. Αυτός ο οποίος, άμα διαβάσουμε λίγο από τα έργα του, καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο αντιμετώπισε τότε τον Βαρλαάμ, τον Δυτικό, με τα όσα αιρετικά τότε με την πάλη του ησυχασμού παρουσιαζότανε. Γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες ολόκληροι, το ξέρω ότι σας κούρασα και έφτασα στο τέλος, ήθελα να σας διαβάσω το εξής που το βρήκα, για να μην κλείνουμε με δικούς μας συλλογισμούς. Δεν είναι συλλογισμοί δικοί μας αυτοί, γι' αυτό και είναι ανακατεμένοι, δεν είναι τακτοποιημένοι 1, 2, 3, 4 προς τα εκεί. Το ένα βέβαια φέρνει το άλλο. Δεν ξέρω αν έχει πέσει στα χέρια σας έργα του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Βέβαια σε πιο παλαιότερη εποχή στον θρησκευτικό μας χώρο υπήρχε η αντίληψη ότι τόσο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όσον και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος και ήτινες άλλοι, μάλλον δεν θα πρέπει να πορεύονταν κατά σωστό τρόπο. Είναι γραμμένο και σε βιβλία αυτό, μεγίστων θεολόγων. Λοιπόν, εγώ πάντως θα σας διαβάσω από τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, τον οποίον τελικά οι ίδιοι μοναχοί τον ακροτηρίωσαν και αυτόν τον κυνήγησαν σε μεγάλο βαθμό. Ακροτηριασμός είναι του Αγίου Μαξίμου του ομολογητού.

0: Πράγματι, ενώ έχουμε εικόν του αοράτου πατρός είναι ο Χριστός, έτσι, έχουμε απεικόνιση του Κυρίου στις Άγιες εικόνες μας, εδώ. Καμία απεικόνιση δεν έχουμε του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι ακατανόητον πρόσωπον. Και αυτό βέβαια οδήγησε πάλι τον Ιερό Αυγουστίνο, είδατε η τρίτη φορά είναι που τον θυμόμαστε, κατά κάποιο τρόπο να αμφισβητήσει την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, χαρακτηρίζοντάς το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό Πατέρα και στον Χριστό. Και από εκεί το πήραν και οι Προτεστάντες, οι οποίοι συγκλονίζονται, κλονίζονται στο θέμα της Τριαδικότητος, και ας λένε ό,τι λένε. Το ανέσπερον φως ελθέ πάντων των μελώντων σωθήνε η αληθινή προσδοκία. Ελθέ των κειμένων η έγερσης. Των κειμένων εν αμαρτίες. Ελθέ των νεκρών η ανάστασης. Ελθέ ο δυνατός, ο πάντα αείπιον και μεταποιών και αλλιών, μόνο το βούλεστε. Μόνο το βούλεστε. Διότι η βουλή εδώ είναι η αυτεξουσιότητα. Τι καταπληκτικά είναι τα τροπάρια της Πεντηκοστής που λέγουμε για το Άγιο Πνεύμα. Η αυτεξουσιότητα είναι έκφραση κοινωνίας αγάπης. Μόνο όταν αγαπάς μπορείς να είσαι ελεύθερος. Όταν δεν αγαπάς, δεν λειτουργεί το αυτεξούσιον. Πέφτει στη βούληση. Και η βούληση μπορεί να έχει μία κινητικότητα ελευθερίας, αλλά κινείται ανάμεσα στην αυθαιρεσία. Γι' αυτό είμαστε αυθαίρετοι. Εγώ είμαι ελεύθερος απέναντί σου και η ελευθερία μου αυτή γίνεται αυθαιρεσία. Ενώ ο Παύλος έρχεται και μας μιλάει αυτεξουσίως, εντελώς ανάποδα. Και θυμώνουμε εμείς όταν την Κυριακή τον Απόκριο που αναφέρει για τους αδύνατους την πίστη, με την με τα ειδωλόθητα. Δεν υπάρχει τίποτα βρώμικο μέσα στην κτήση, έτσι. Και φοβόντουσαν οι ασθενοί έχουσα την πίστη και δεν τρώγανε ειδωλόθητα, τα πουλάγανε φαίνεται στην αγορά πολύ πιο φτηνά από τις θυσίες οι οποίες προσεφέρονται από τους εθνικούς. Αλλά έρχεται ο Παύλος και λέγει, αμαρτία δεν είναι αυτή. Εγώ όμως, επειδή αγαπώ τον ασθενούντα αδελφών, ή να μη σκανδαλίσω αυτόν, ουμή φάγω κρέα ειδωλόθητον εις τον αιώνα. Όχι ότι δεν είμαι, αυτή είναι η ελευθερία μου. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό. Είμαι ελεύθερος απέναντί σου και υποτάσσομαι στην αδυναμία σου. Δεν την κατακρίνω την αδυναμία σου. Ο δε ασθενών λάχανα εστί, που λέει. Είναι τρομερά κείμενα αυτά. Είναι στον δεύτερο τόμο που σχολιάζονται οι Απόστολοι και έχουν χαρακτηριστεί πάρα πολύ δύσκολοι, παρόλη την αναλυτικότητά τους όσο είναι δυνατόν προσφερθήσα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του καθηγητού κυρίου Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη με θέμα «Η εορτή της Πεντηκοστής στην εχριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Δανίλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Στρατευωμένη Εκκλησία». Η Εκκλησία έχει δύο φάσεις. Την πρώτη εδώ κάτω στη γη και τη δεύτερη μετά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Όσο βρίσκεται στη γη ονομάζεται στρατευωμένη. Κατά τη δευτέρα της φάση χαρακτηρίζεται ως θριαμβεύουσα. Η λέξη στρατευωμένη δηλώνει ότι γίνεται πόλεμος, ότι υπάρχει εχθρός. Σε ένα όραμα της Αποκαλύψεως η Εκκλησία παρουσιάζεται ως γυναίκα ενδεδειμένη τον ήλιο και ο εχθρός της ως επτακέφαλος κοκκινοπός δράκων. Η γυναίκα εμφανίζεται ως επίτοκος και ο δράκον ετοιμάζεται να καταφάγει το τέκνο που πρόκειται να γεννηθεί. Αποτυγχάνει στο σκοπό του. Αποκάλυψη Ιωτα 17. Και οργίστηκε ο δράκον κατά της γυναίκας και ξεκίνησε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους του σπέρματός της που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο δράκον που είναι ο Σατανάς και όλοι οι δικοί του πάντοτε πολεμούν την Εκκλησία, πάντοτε επιτίθενται κατά των χριστιανών. Όταν υπάρχει ένα κράτος μέσα στο οποίο λειτουργεί η χριστιανική Εκκλησία, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε αυτό οπαδοί του δράκοντος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Όταν το κράτος βρίσκεται από πλευράς γεωπολιτικής σε νευραλγική θέση, όταν το κράτος είναι μικρό, όταν ισχυρές δυνάμεις έξωθεν προερχόμενες επεμβαίνουν σε αυτό, τότε τα πράγματα μπορεί να λειτουργήσουν πολύ άσχημα εις βάρος της Εκκλησίας. Αν τύχει επικεφαλής της Εκκλησίας να βρίσκεται ένας αρχιεπίσκοπος ο οποίος μπορεί να αρθρώσει λόγο που δεν συμβαδίζει με τα σχέδια των ισχυρών δυνάμεων, λόγο που μπορεί να εμποδίσει αυτά τα σχέδια, τότε τα πράγματα λαμβάνουν μια καθορισμένη μορφή. Τότε δίνεται γραμμή να πέσει αυτός ο αρχιεπίσκοπος. Αν ο αρχιεπίσκοπος δεν μιλούσε, δεν στυλίδευε τις μεγάλες δυνάμεις που κάπου καταπατούν το δίκαιο ενός λαού, τότε κανείς δεν θα τον πείραζε. Αν πάλι ο αρχιεπίσκοπος είχε μια ζωή επιβαρημένη με ανηθικότητες, με απληστία, με διάφορες φαυλότητες, πάλι δεν θα τον ενοχλούσαν, διότι θα τον είχαν στο χέρι, θα τον εξεβίαζαν, θα του έκλειναν το στόμα. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 2005. Στην Ελλάδα γίνεται μια πρωτοφανής επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας. Προηγούμενο δεν υπήρξε. Πληθώρα δημοσιογράφων στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις χτυπούν αλήπητα την Εκκλησία. Σε τέτοιες χρονικές περιόδους παρατηρείται αύξηση των αιρέσεων. Οι αιρετικοί πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Αυτοί είναι ικανοί και από ένα μικρό εκκλησιαστικό σκάνδαλο να ωφεληθούν. Πολλό μάλλον όταν αυτά πληθαίνουν υπερβολικά. Οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών υφίστανται μια πρωτοφανή ταλαιπωρία. Πολλά έρχονται στο προσκήνιο. Πολλά λέγονται. Πολλά ακούονται. Οι χριστιανοί σε τέτοιες δύσκολες ώρες θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επίκαιρο. Ο επίκαιρος λόγος μπορεί να αρχίσει και ως εξής. Στον κύκλο των 12 μαθητών υπήρχε ένας κάρτος, ο Ιούδας. Στον κύκλο των 7 διακόνων που βοηθούσαν στην Ιερουσαλήμ τους Αποστόλους υπήρχε ένας ανάξιος, ο Νικόλαος, που ίδρυσε την αίρεση των Νικολαϊτών. Ποσοστά 1:12, 1:7. Τώρα που εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχουν πάνω από 10.000 κληρικοί, θα πρέπει να υπάρχουν κατά αναλογία πάνω από 1.000 κάρτη κληρικοί. Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ένας αριθμός ιερέων και αρχιερέων είναι επίρροκοι και ανάξιοι. Καλό είναι αυτοί οι κληρικοί να αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας
με τη λειτουργία της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζονται και ενυπόγραφες καταγγελίες. Σε αυτό βοηθούν και οι δημοσιογράφοι που δημοσιοποιούν τα σκάνδαλα, τα πραγματικά σκάνδαλα. Στον ελληνικό χώρο, πολλοί δημοσιογράφοι φάνηκε ότι δεν ενδιαφέρονται για την κάθαρση της Εκκλησίας, αλλά για άλλα πράγματα. Καταρχήν, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα σκάνδαλα εμφανίστηκαν όλα μαζί, στην ίδια χρονική περίοδο. Είναι προφανές ότι κάποιος έδωσε το σύνθημα. Μία ονομαστή δημοσιογράφος και στη συνέχεια βουλευτής είπε «Ποιος πάτησε το κουμπί?» Όπως ελέγχθη από άνθρωπο της Εκκλησίας, σε αυτό το θέμα υπάρχει ηθήνων νους. Οι διάφοροι χριστιανοί, συζητώντας μεταξύ τους, προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την ομαδική επίθεση. Πολλά ακούσαμε, μεταξύ άλλων και το εξής. Φαίνεται ότι πρέπει να ψηφιστεί νόμος να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Επειδή σε αυτό η Εκκλησία θα αντιδράσει, γι' αυτό εμπρός να την ξεκουρελιάσουμε, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει. Τώρα θυμήθηκα κάτι. Στη δεκαετία του 1970, η τότε κυβέρνηση ήθελε να περάσει νομοσχέδιο περί αυτομάτου διαζυγίου. Μάλιστα, σπουδαίος τέλεχος της κυβερνήσεως ενδιαφερόταν προσωπικά για το θέμα. Ήξεραν όμως ότι η Εκκλησία θα αντιδράσει. Τότε πήραν την περίπτωση ενός σκανδαλοποιού Μητροπολίτου. Πάντοτε, σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Την επρόβαλαν μέσω δημοσιογράφων, λογοτεχνών και θεάτρου. Επολούντο αναρρύθμιτα βιβλία με τον τίτλο «Ο Άγιος Πρεβέζης». Συνοστίζονταν οι θεατές στο θέατρο να δουν την παράσταση «Ο Άγιος Πρεβέζης». Ποιο ήταν το σκεπτικό? Να ταπεινωθεί η Εκκλησία ώστε να μην έχει το σθένος να αντιταχθεί στο νομοσχέδιο για το αυτόματο διαζύγιο.

Ας επανέλθουμε όμως στα γεγονότα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου του 2005. Είπαμε ότι αυτόν τον καιρό πολλά ακούσαμε. Μεταξύ άλλων έφτασε στα αυτιά μας και το εξής. Υπάρχει γραμμή από κάποιους μεγάλους να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Μακεδονία. Σε κάτι τέτοιο η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος θα αντιδράσουν. Εμπρός λοιπόν να εξευτελίσουμε την Εκκλησία και να ρίξουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Ας αναφερθώ σε ένα. Βρισκόμουν στην Τίνο. Είχα πάει με μερικούς χριστιανούς που είχαν ανάγκη να παρακαλέσουν για θέματά τους την Παναγία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου πρωί. Βρισκόμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Άνοιξα την τηλεόραση και παρακολουθούσα ένα μεγάλο κανάλι. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε τις εφημερίδες αυτής της ημέρας και διάβαζε κάποιους μεγάλους τίτλους σχολιάζοντάς τους. Ξαφνικά κάτι περίεργο συνέβη. Όταν επρόκειτο να παρουσιάσει την εφημερίδα Αυριανή αυτής της ημέρας, παραδόξως εμφάνισε την χθεσινή. Μπήκα σε υποψία. Αργότερα πήγα και αγόραζα την Αυριανή αυτής της ημέρας, δηλαδή της 24ης Φεβρουαρίου. Μόλις έπεσε το βλέμμα μου στην πρώτη σελίδα, αμέσως κατάλαβα την ενέργεια του δημοσιογράφου. Αυτό που γραφόταν δεν του άρεσε. Ας δούμε όμως τι ήταν γραμμένο εκεί. Ο τίτλος: «Οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικανών, Εβραίων και Τούρκων με αφορμή ορισμένους φαύλους και κλέφτες κληρικούς πάνε να φάνε το Χριστόδουλο». Η φράση αυτή «πάνε να φάνε το Χριστόδουλο» ήταν γραμμένη με υπερβολικά μεγάλα στοιχεία. Σαν υπότιτλο σημείωνε τα επόμενα. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Με στόχο να αποδυναμώσουν και την Εκκλησία μας, όπως έκαναν και στην Κύπρο, και να τιμωρήσουν τον Αρχιεπίσκοπο για την γενναία στάση που τήρησε εναντίον του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας και της επέμβασης στο Ιράκ». Κλείνοντας εισαγωγικά. Στην εσωτερική σελίδα το θέμα παρουσιάζεται αναλυτικά. Αποτελεί εξάστηλο. Στην πρώτη στήλη, στην αρχή, με πιο έντονα στοιχεία γράφονται τα εξής. «Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ο στόχος της τεχνητής κρίσης που έχουν προκαλέσει στην Εκκλησία οι συντονισμένες προσπάθειες των ξένων μυστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το σύστημα», εντός εισαγωγικών η λέξη σύστημα, «με το σύστημα συμφερόντων στην Ελλάδα που επιδιώκει να συντρίψει στην κυριολεξία τις επικίνδυνες φωνές που αντιστέκονται στα εγκλήματα των Αμερικανών και έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη». Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό γραφόταν στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Διαβάσαμε και τη φράση «επικίνδυνες φωνές». Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έχει επικίνδυνη φωνή που πρέπει να συντριβεί. Πιο κάτω το δημοσίευμα αναφέρει και έναν άλλο λόγο για τον οποίο γίνεται η λυσαλέα επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου. Πρόκειται για τη θέση του ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Πιο κάτω, ανοίγουν εισαγωγικά. «Ο Χριστόδουλος πληρώνει το τίμημα για την ανταπόκριση που έβρισκε ο θαραλέος λόγος του στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νεολαία που για πρώτη φορά αγκάλιασε την Εκκλησία». Λίγες αράδες πιο κάτω το δημοσίευμα γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, «εξάλλου αυτό που τους ενοχλεί είναι η φωνή και το ανάστημα που ορθώνει ο Αρχιεπίσκοπος όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα εθνικά θέματα και με δεδομένο ότι σύντομα θα πρέπει να κλείσουν πολλά ανοιχτά μέτωπα με άτακτες ελληνικές υποχωρήσεις, επήγει το πριόνισμα του θρησκευτικού ηγέτη που κατάφερε να βρίσκεται
σε αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το δίκαιο στο όνομα σκοπιμοτήτων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είδαμε κάποια αποσπάσματα από το κύριο δημοσίευμα της Αυριανής της 24ης Φεβρουαρίου 2005. Με πολύ ενδιαφέρον περίμενα την επόμενη ημέρα για να προμηθευτώ πάλι την εφημερίδα.

πρώτη σελίδα αναγράφονται τα εξής. Με μικρά γράμματα, συμμορία πρακτόρων έστησε τη σκευωρία κατά του Αρχιεπισκόπου. Με πολύ μεγάλα γράμματα, κάτω τα χέρια από τον Χριστόδουλο. Σε εσωτερικές σελίδες, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το άρθρο, γράφεται μεταξύ των άλλων και το εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η συμμορία των πρακτόρων που ανέλαβε να ρετουσάρει και να διανύμει το υλικό είναι πλέον γνωστή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλάμε με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις που υλοποιούν εργολαβικά το πριόνισμα του Χριστοδούλου. Πιο κάτω διαβάζουμε. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το σύνθημα του μισέλληνος Εβραιογερμανού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ την εποχή της παντοδυναμίας του, η οποία συνέπεσε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ήταν «πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά τον ελληνικό λαό στις ρίζες του, δηλαδή στη γλώσσα του, τη θρησκεία του και τα ιστορικά και πνευματικά αποθέματά του, ώστε να πάψει να εξελίσσεται και να αποκτά κυριαρχική θέση και τούτοτρόπος να μας εμποδίζει στην πολιτική μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν τον Αρχιεπίσκοπο, τους βολεύει να στρέψουν τα βέλη τους και προς διάφορα πρόσωπα που συνδέονται στενά μαζί του. 8η-9η-10η Μαρτίου 2005. Αρχίζει μια σφοδρή επίθεση των δημοσιογράφων κατά του πνευματικού πατρός του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή κατά του Μητροπολίτου Πυραιός Καλλινίκου. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν κάθε όριο. Βρήκαν σημείο να κατηγορήσουν τον Μητροπολίτη. Τον παρουσίασαν ως αρκολάτη και εσχρό. Τυχαίνει από πολλές δεκαετίες να γνωρίζω τον Μητροπολίτη Καλλίνικο. Στο ζήλο του να προστατεύσει το ποίμνιό του από τους αιρετικούς, με είχε παρακαλέσει να κάνω κάποια αντιαιρετικά μαθήματα στην Αγία Τριάδα Πυραιός και μία εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία. Όταν τον πλησιάζεις, αισθάνεσαι ότι ακτινοβολεί το άρωμα της αγνότητος και της καθαρότητος. Τι στο καλό, δεν βρήκαν κανένα άλλο σημείο να τον κατηγορήσουν. Μα ποιος θα τους πιστέψει? Νομίζουν οι δημοσιογράφοι ότι οι χριστιανοί τρώνε κουτόχορτο, ότι δεν ως φρένονται ποιος είναι βρώμικος και ποιος είναι αγνός. Τον Φεβρουάριο του 2005 ένας δημοσιογράφος έκανε πολύ ωραία εκπομπή εις βάρος της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Μεταξύ άλλων παρουσίασε τον ηγούμενο Μάξιμο ως ένα ελεηνό υποκείμενο, ακόμη και ως άθεο. Έτυχε να γνωρίζω τον πατέρα Μάξιμο από μικρό παιδί. Αυτός και το μοναστήρι του που ήταν νεκρό πράγμα και το ανέστησε, αυτός και το μοναστήρι του αποτελούν μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες ψυχές βρίσκουν εκεί τη σωτηρία. Επειδή ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Εν Ολύμπο αποτελεί κόσμημα για την Εκκλησία, επειδή ο Μητροπολίτης Πυραιός έχει αναμορφώσει τον Πειραιά, έχει κάνει τεράστιο κοινωνικό έργο, πνευματικά κέντρα, σχολές γονέων, κατασκηνώσεις, συσίτιο για 17.000 άτομα κλπ, κάτι τέτοια πρόσωπα πρέπει να γεμίσουν με λάσπη. Εάν ο ηγούμενος Μάξιμος είχε αφήσει έρμεο την περιουσία του μοναστηριού να την λιμένεται ο ένας και ο άλλος, κανένας δεν θα το χτυπούσε. Εάν ο Μητροπολίτης Πυραιός δεν είχε ιδρύσει το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, ο οποίος σταθμός επί τόσα έτη δροσίζει χιλιάδες ψυχές, εάν δεν είχε τη μεγάλη δράση στην πυραϊκή κοινωνία, κανένας δεν θα το πλήγωνε. Το δέντρο που έχει τον καρπό, αυτό πετροβολείται. Για τον τρόπο του πετροβολισμού υπάρχει επιστήμη.
κάποιοι την έχουν σπουδάσει αυτή την επιστήμη.

Γράφει ο Γεώργιος Κουρής στην Αυριανή της 25ης Φεβρουαρίου του 2005 ότι κάποιοι, ανοίγουν εισαγωγικά, έχουν ικανότητα για παραπληροφόρηση, έχουν ικανότητα στις υποκλοπές, στους εκβιασμούς και στην παραγωγή βρώμικου υλικού. Εμείς σήμερα παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παραγωγή βρώμικου υλικού. Ο ηθήνων νους αυτού του άγριου πολέμου κατά της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται να έχει δώσει γραμμή. Πρώτα να χτυπήσουμε τα ξερά. Σε δεύτερη φάση όμως και τα χλωρά. Καθώς θα καίμε τα ξερά και όλοι θα είναι μαζί μας, κατόπιν θα καίμε και τα χλωρά. Οι περιστάσεις θα είναι ευνοϊκές. Και επιλέγουν τα χλωρά, όχι το ύψωμα ή τον λοφίσκο, αλλά το μεγάλο βουνό. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε λέγοντας μεγάλο βουνό. Το κατάλαβα και εγώ πολύ καλά όταν παρακολούθησα να χτυπούν επί 3-4 ώρες την Μονή Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τον ηγούμενό της. Το κατάλαβα όταν ξεκίνησαν να βγάλουν εσχρό και ανήθικο το Μητροπολίτη Πειραιός. Η δεύτερη αυτή περίπτωση μου έφερε αναμνήσεις. Θυμήθηκα τους συκοφάντες του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Νεκταρίου. Σκέφτηκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σκέφτηκα όμως και το φρικτό τέλος που είχαν οι συκοφάντες. Σκέφτηκα και μια ιστορία με έναν υπουργό αρχές δεκαετίες του 1980 που ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα εισέβαλε στην εκκλησία ο κομματισμός. Αυτό σε καυχάτο ότι γράφει ιστορία. Ας μην πούμε για αυτόν περισσότερα, γιατί έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός να τον συγχωρήσει. Θυμήθηκα και τον λόγο που είπε ο Χριστός στον Σάβλο: «Είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Ας πριτανεύσει λίγη λογική σε κάποιους δημοσιογράφους. Ας δουν τι γίνεται και παραπέρα. Στο Ισραήλ οι δημοσιογράφοι δεν ξεκουραλιάζουν τους ραβίνους, τους αρχιραβίνους στην πίστη τους. Στις μουσουλμανικές χώρες οι δημοσιογράφοι δεν εξευτελίζουν τους χοντζάδες, τους μουλάδες, τους ημάμιδες, τους αγιατολάχ τη θρησκεία τους. Εδώ στη χώρα μας κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν περιπέσει σε αλογία και πολλά φορτώνονται επάνω τους. Γίνονται μάλιστα αιτία να αυξηθούν οι αιρετικοί και αυτό το φορτώνονται επάνω τους. Αύξηση των αιρετικών σημαίνει καταστροφή των αρμών και των δεσμών που εξασφαλίζουν την συνοχή και την ενότητα του έθνους μας. Ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους δημοσιογράφους, να τους λογικεύσει. Το ευχόμεθα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

άλλη μια φορά στην εκπομπή εφόλης της ηλίας του κυρίου Δημητρίου Αλφιέρη, πάντα ζωντανά. Και εφόσον τον ευχαριστήσω αρχικά στο μικρόφωνο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, που είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει για να τελειώσουμε το μεγάλο αυτό θέμα που είχαμε αρχίσει, την αρετή της ελπίδος. Η ελπίδα του ανθρώπου και του κόσμου σε αντιδιαστολή από την ελπίδα του χριστιανού. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε παράλογες απαιτήσεις. Στηρίζουν τις ελπίδες τους σε απατηλά όνειρα. Άλλοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε εντυπωσιακά πράγματα, παροδικά, ανεκτέλεστα και ανεφάρμοστα πολλές φορές. Ύστερα από κάθε ανικανοποίητη επιθυμία οδηγούνται στην απόγνωση και την απελπισία. Αλίμονο όμως εκείνον που στηρίζεται και στηρίζει τις ελπίδες του σε παροδικά και εφήμερα πράγματα. Η ζωή του γίνεται κόλαση, μέσα στην οποία καθημερινά βασανίζεται και μαστιγώνεται από τη βία του κακού και της απελπισίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος του ύμνους του, των θείων ερώτων, λέγει για εκείνους που ελπίζουν σε ανθρώπους. Αλίμονο, λέγει, σε εκείνους που αναθέτουν τις ελπίδες τους στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται και μαζί τους συμπαρασύρουν και τις ελπίδες, και τότε θα ευρεθούν εκείνοι που ελπίζουν σε αυτόν με χωρίς ελπίδα. Άλλοι ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο για την απόκτηση χρημάτων και πολλών υλικών αγαθών. Μάταια όμως, η παραβολή του άφρονος πλουσίου καταδεικνύει ότι εκείνοι που ελπίζουν στον πλούτο και στους υλικούς θησαυρούς θα απολέσουν την τρυφή του παραδείσου. Θα χάσουν, με άλλα λόγια, την αιωνιότητα και θα στερηθούν την αιώνια δόξα. Άλλοι ελπίζουν στην πρόοδο της επιστήμης και πως η παντογνωσία της επιστήμης σε όλους τους τομείς, της φυσικής, της διαστημικής, της ιατρικής, της φιλοσοφίας, της αστρονομίας, της πυρηνικής, της βιολογίας, θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όμως μάταια ελπίζουν. Οι ελπίδες αυτές απεδείχθηκαν φρούδες και απατηλές πολλές φορές. Άλλοι ελπίζουν στην κοσμική δύναμη και θεωρούν ότι αυτοί μόνο θα επικρατήσουν στο ιστορικό γίγνεσθε. Κάνουν όνειρα. Ελπίζουν πως η ζωή θα παίξει το δικό της χαρτί για αυτούς και γρήγορα θα πλουτίσουν, αλλά εις μάτιν. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει. «Δεν χρειάζεται», μας λέγει ο Ιερός Πατέρας, «επανάπαυσης στα πλούτη, γιατί δραπέτης εστίν ο πλούτος. Σήμερον προς τούτον, αύριον προς τον έτερον μεταπηδών». Δεν συνηθίζει ο πλούτος να μένει πολύ χρόνο στον ίδιο ιδιοκτήτη, μας λέγει ο Ιερός Πατήρ. Αλλάζει στέγη, δραπετεύει. Κανείς δεν γνωρίζει σε ποια χέρια θα περιέλθουν τα χρήματά του αύριο. Ένας πόλεμος, κάποιος πληθωρισμός, μια γενικότερη οικονομική κρίση όπως βιώνουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, μια τέτοια μεγάλη αταξία που επιφέρει αναστάτωση δηλώνει το αδιέξοδο εκείνων που ελπίζουν σε φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα. Μια άλλη ομάδα ανθρώπων δεν δείχνει εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι αν καταφύγει σε άλλα κέντρα θα επιληθούν όλα τα προβλήματά της. Καταφεύγει σε σατανιστικά κέντρα, σε κέντρα ανατολικού τύπου διαλογισμού και πληροφόρησης,
σε μέντιουμ, σε μάγους και μάγισσες, σε χαρτορίχτρες και οροσκόπια, σε γητευτές και σε όργανα του διαβόλου που παγιδεύουν την ανθρώπινη ψυχή και την δένουν χωρίς να μπορεί να πετάξει ψηλά στη σφαίρα του θείου και του αιωνίου. Όλες αυτές οι ελπίδες που στρέφονται σε υλικά πράγματα και άλλοτε προς το συμφέρον και άλλοτε προς ικανοποίηση των δεξιοτήτων μας, άλλοτε προς επίτευξη στόχων προβολής της φιλαυτίας μας, πολλές φορές μένουν όνειρα, απατηλά, σκιάς, ασθενέστερα, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ψυχή οφείλει να ελπίζει στο κάλος αυτή, στο πνευματικόν, γιατί η ιδία έχει πνευματική υπόσταση. «Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός». «Ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων», λέγει ο Δαβίδ. «Είμαι», θα λέγει ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, «συγγενής προς τη Θεία Χάρη. Οφείλομαι λοιπόν να δείγνομαι αναφορά προς αυτήν, να ελπίζομαι στην αγάπη και το έλεος και τη φιλανθρωπία του Αγίου Θεού. Στροφή προς τον Θεόν μόνο και όχι στα φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα». Ναι.

ελπίδα ως άγκυρα, όπως χαρακτηρίζει αυτή την ωραία αρετή ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένα από τα χριστιανικά σύμβολα με τα οποία οι πρώτοι χριστιανοί μιλούσαν τη δική τους γλώσσα στις κατακόμβες ήταν η άγκυρα, το σύμβολο της χριστιανικής ελπίδος. Το πλοίο, για να ασφαλιστεί από τους κλειδονισμούς και την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσουν οι δυνατοί άνεμοι και τα πελώρια κύματα, η άγρια τρικυμία ρίχνει την άγκυρα στο βυθό που είναι σταθερά και αμετακίνητος. Εκεί λοιπόν η άγκυρα γαντζώνεται γερά και το πλοίο που βρίσκεται στην τρικυμισμένη επιφάνεια της θάλασσας μένει σταθερό και ασάλευτο. Όσο και αν το χτυπούν οι άνεμοι, δεν πρόκειται να το μετακινήσουν. Και τα κύματα που θα πέφτουν επάνω του θα συντρίβονται και θα μεταβάλλονται σε αφρούς. Η ζωή του χριστιανού μπορεί να μοιάζει πολλές φορές με την τρικυμισμένη θάλασσα. Μπορεί να την χτυπούν οι άνεμοι των δοκιμασιών. Μπορεί να την χτυπούν τα κύματα αναρρυθμίτων δυσκολιών. Στον ουρανό όμως, εκεί που βρίσκεται ο σωτήρας, η λυτρωτής μας, ο Θεός μας, επικρατεί η σταθερότητα, η γαλήνη, η ηρεμία. Ο χριστιανός, έχοντας λοιπόν την ελπίδα του στο Θεό, ρίχνει άγκυρα και γαντζώνεται στο ασάλευτο βασίλειο του ουρανού, του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει στη ζωή του τη σταθερότητα, την ειρήνη, την ασφάλεια. Τη στιγμή που άλλοι κλειδονίζονται στο πέλαγος της απελπισίας και της απογνώσεως, ο χριστιανός που ελπίζει στο Θεό παραμένει ασάλευτος, ειρηνικός και γαλήνιος, γιατί έχει ρίξει την άγκυρα της ελπίδος του στο λιμάνι της αγάπης του Θεού. Ο προφήτης Ιερεμίας μακαρίζει τον άνθρωπο που έριξε την άγκυρα της ελπίδας στο βασίλειο του Θεού. Ευλογημένος ο άνθρωπος ως πέπιθεν επί το Κυρίο και έστε Κύριος ελπής αυτού. Είναι τρισμακάριστος και τρισευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει στον Κύριο και ο Κύριος είναι η μοναδική ελπίδα και ασφάλεια για αυτόν. Και αποδεικνύεται η προς τον Θεό ελπίδα φως που φωτίζει και καταβγάζει τη ζωή του ανθρώπου, φως το οποίο δημιουργεί στην ψυχή του πιστού κατάσταση ειρήνης και αληθινής και πραγματικής χαράς. Αυτή δε την ειρήνη και τη χαρά ως αποτέλεσμα την εις Θεόν ελπίδα εύχεται ο Απόστολος Παύλος να έχουν όλοι οι χριστιανοί στην πνευματική τους και στην κατά Θεό ζωή. Ο Θεός της ελπίδος, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, πληρώσε ημάς. Να μας γεμίσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάσης χαράς και ειρήνης. Έχοντας ρίξει την άγκυρα στο Θεό, ο χριστιανός, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, διακρίνεται και γίνεται υψηλότερος πάντων. Άλλωστε ο Δαβίδ το λέγει στους αναβαθμούς του δευτέρου αντιφώνου του τετάρτου ήχου. Επί των Κύριων ελπίδα πάστης και εκτιμένος υψηλότερος εστί πάντων των λοιπούντων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στρέφει την προσοχή του εις τους ανά τους αιώνες Αγίους Μάρτυρες. Εκείνοι αντιμετώπισαν, λέγει, σκληρούς εχθρούς, διώκτες πανίσχυρους, ορατούς και αοράτους εχθρούς, βασιλείς, άρχοντες, τυράννους, δαίμονες πονηρούς, με αιμοβόρα σχέδια και τις μεθοδίες των. Όμως όλοι εκείνοι, επειδή είχαν ελπίδα στον Κύριον, απεδείχθησαν τελικώς ισχυρότεροι, ανώτεροι, υψηλότεροι των λοιπούντων, δηλαδή πολύ επάνω από εκείνους που τους έδερναν, τους χτυπούσαν και τους οδηγούσαν στο μαρτύριο. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι λύκοι
επετέθησαν να κατασπαράξουν τα πρόβατα, δηλαδή τους χριστιανούς. Και τα πρόβατα ενίκησαν τους λύκους και τους έτρεψαν σε φυγή. Και από τους μάρτυρες ο Ιερός Πατέρας μεταφέρεται στην περίπτωση κάθε χριστιανού και βεβαιώνει ότι όλοι μας, και εγώ και εσύ, αλλά και κάθε χριστιανός ονομαστικά, που αντιμετωπίζει ποικίλους λυπούντας, δηλαδή διαφόρους εχθρούς, ανθρώπους και δαίμονες, όσο ύπουλοι και αν είναι αυτοί, κάθε πιστός που αντιμετωπίζει θλίψεις και κινδύνους, μαρτύριο, ακόμα και θάνατο, εφόσον έχει αδίστακτο και σταθερά την ελπίδα του στο Θεό, θα έρθει καιρός που θα αναδειχθεί και θα αποδειχθεί υψηλότερος των λυπούντων, ανώτερος και ανίκητος όσων επιστημονικά και αν συνοστήσουν τις καλά υπολογισμένες ενέργειές των ή οδήποτε ισχυρή και πονηρή. Και τούτο διότι ο Θεός είναι ο μόνος παντοδύναμος, πάνσοφος, παντοκράτορ, εξουσιαστής αγγέλων και ανθρώπων.

αγάπη, πίστη και ελπίδα, οι τρεις πυλώνες της πνευματικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος δίδει τον ορισμό της πίστεως. Πίστης είναι ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Η πίστη είναι εκείνη που κάμνει πραγματικά εκείνα που ελπίζομαι και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε. Η πίστη είναι να προσέχει κανείς τα όρατα σαν να είναι ορατά. Επειδή εκείνα που ελπίζομαι μοιάζουν για ανύπαρκτα, η πίστη τους χαρίζει ύπαρξη. Ή μάλλον δεν τους χαρίζει, αλλά η ίδια είναι η ύπαρξη.

αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωή αιώνιων. Η ορθή πίστη είναι προϋπόθεση της ορθής δοξολογίας του Θεού. Η πραγματική και βιωματική πίστη στο Θεό εφοδιάζει τον πιστευόμενο με ελπίδα πως όλα θα συντελεστούν όπως ο καλός Θεός ευδόκησεν. Η πίστη είναι το ένδυμα γάμου το οποίο πρέπει να έχουμε ενδυθεί για να παρακαθίσουμε στο τραπέζι του βασιλικού γάμου. Η μάτιο των χριστιανών είναι η πίστη στο Χριστό, λέγει ο Ιεροφάντορ Μέγας Βασίλειος. Χωρίς αυτό το ημάτιο είμαστε γυμνοί από την παρουσία του Χριστού. Με το ημάτιο της πίστεως ενδυόμεθα τον Χριστόν. Προσκολόμεθα στην αγάπη του Χριστού, στη ζωή του Χριστού. Αποκτούμε νουν Χριστού και κάθε ελπίδα μας αυτόν δίδει περιεχόμενο στην κατά Χριστό πολιτεία μας. Όταν η πίστη μας είναι σταθερή και ακλόνητη, τόσο η ελπίδα μέσα μας δίνει φτερά για να πολυκερίζομαι στον πνευματικό αγώνα. Η ελπίδα φέρνει στο νου τη Θεία Βοήθεια στην οποία πίστεψε και με αυτήν αποκρούει κάθε εχθρική επίθεση. Η πίστη στο Θεό φανερώνει την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να συγκατατεθεί στα του Θεού. Ιδίωμα της ελπίδας είναι να κάμνει παρόντα τα μέλλοντα και να πείθει ότι αυτούς που πολεμούνται από τους δαίμονες δεν τους αφήνει μόνους, αλλά τους υπερασπίζεται επειδή εξαιτίας των πολεμούνται οι Άγιοι. Ο εχθρός μηχανεύεται πάρα πολλούς τρόπους για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και την αγάπη προς τον Χριστό. Φέρνει θλίψη στην ψυχή, πόνους σωματικούς, ονειδισμούς από τους ανθρώπους και προξενεί πονηρούς λογισμούς ανασκαλεύοντας παλιές αμαρτίες για να την αποχαυνώσει και να την απελπίσει πως δεν είναι τάχα δυνατόν να βρει σωτηρία. Επιδιώκει μάλιστα να κάνει την ψυχή να πιστέψει ότι αυτούς τους λογισμούς δεν τους δημιουργεί ο ίδιος ο πονηρός με κακή διάθεση, αλλά όσο αυτός ρίγνει εναντίον μας αυτά τα πεπειρωμένα βέλη, τόσο περισσότερο πρέπει εμείς να φουντώνουμε στην προς Θεό ελπίδα μας και να γνωρίζουμε ότι είναι αυτό το θέλημά του, δοκιμάζει τις ψυχές που τον αγαπάνε αληθινά, όμως τις βοηθάει μυστικά και στον κατάλληλο καιρό τις αναπαύει με μεγάλα και χαροπιά χαρίσματα. Κάποτε η ψυχή αποδοκιμάζει τον εαυτόν της και απελπίζεται λόγω των μεγάλων πειρασμών και του πλήθους των αμαρτιών της και λέει «Δεν υπάρχει ελπίδα καμία για μένα. Τώρα χαθήκαμε. Είμαστε χαμένοι. Όμως ο Θεός δεν απελπίζεται για τη σωτηρία μας, αλλά λέγει σε αυτή την ψυχή θα ζήσετε και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Στην ψυχή που απορεί πώς είναι δυνατόν να αποκτήσει τις μεγάλες αρετές και μέσω αυτό να γεννήσει μέσα της τον Χριστό, σε αυτή την ψυχή λέγει ο Θεός «Πνεύμα Άγιον θα έλθει μέσα σου και τότε μην ψάχνεις για φυσικούς νόμους, διότι όπου έρχεται το παντοδύναμο Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργεί ό,τι δεν υπάρχει. Αλλά και νικητή μπορεί να κάνει τον προηγουμένο σιτημένο νου σου, διότι ο εξύψους παράκλητος που σου έρχεται από εσπλαγνία είναι πάνω απ' όλα. Μπορεί να σε υψώσει πάνω από τα σαρκικά κινήματα και απ' όλα τα δαιμονικά πάθη που σε βασανίζουν.

Η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Η ελπίδα είναι άριστο φάρμα, κολέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να καταπολεμήσει ο χριστιανός την απόγνωση. Φάρμακο λοιπόν η μακαρία ελπίδα, όπως συνήθως τη λέγουν. Η ελπίδα στο έλεος όμως του Θεού, αυτή η ελπίδα δίνει γαλήνη, ειρηνεύει. Ησυχάζει την ταραγμένη και αναστατωμένη ψυχή, ή μάλλον δεν την αφήνει καν να ταραχθεί και να αναστατωθεί, να θλιβεί και να καταθλιβεί. Η ελπίδα στη χάρη, στο έλεος και στην φιλανθρωπία του Θεού είναι το ισχυρότερο φάρμακο που έχει στα χέρια του ο άνθρωπος. Και προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο και θεραπεύεται από τον καλό Θεό. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν το έχουν κατά κανόνα. Οι παλιοί άνθρωποι, γονείς μας και προγονείς μας, το είχαν και κατέφευγαν με ελπίδα στο έλεος του Θεού σε όλες τις περιστάσεις και εκφάνσεις της ζωής, και πριν από τα προβλήματα και μετά τα προβλήματα, και έλεγαν με την καρδιά τους το Κύριε ελέησον, και περίμεναν με ελπίδα το έλεος του Θεού, την βοήθειά του και τη λύση των προβλημάτων τους, και έδιναν κουράγιο ένας τον άλλο λέγοντας «Το έχει ο Θεός, αδερφέ», και ησύχαζαν με εμπιστοσύνη ότι ο καλός Θεός, ο πατέρας τους, θα τους τα φέρει όλα από δεξιά. Γνώριζαν και έλεγαν από την καρδιά τους, έστω κι αν ήταν αγράμματι, «Η ελπίς μου, ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση». Χωρίς το έλεος του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Η Εκκλησία μας πάντα ελπίζει στο έλεος του Θεού, και σαν σύνολο και σαν μέλη. Σε όλες τις προσευχές, στις ιερές ακολουθίες, στις θείες λειτουργίες, και λέγεται και ακούγεται εκατοντάδες φορές «Κύριε ελέησον». Οι Άγιοι μας χρησιμοποίησαν την προσευχή της ελπίδος, την ευχή των Αγίων και την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών». Και με την ευχή ενίκησαν το πάθος της ακιδείας και της απογνώσεως και την απελπισία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει για την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Η ελπίδα, λέγει, είναι πλούτος αδύλου πλούτου. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Είναι ανάπαυσης, είναι ανακούφισης. Αυτή σκοτώνει την απελπισία και την απόγνωση. Όσιος Νείλος ο ασκητής γράφει, ο διάβολος πλανά τον άνθρωπο και τον κάνει να εγκαταλείψει την ελπίδα στο έλεος του Θεού και να σκορπίσει τις δυνάμεις του σε νεκρές φροντίδες. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο διάβολος προσπαθεί να μας καταθλίβει με λογισμούς απελπισίας για να μας ξεριζώσει την ελπίδα προς το Θεό. Στο γεροντικό διαβάζουμε τη διήγηση του Αβά Μωυσή, του Αιθίωπος, που στήριξε κάθε ελπίδα του στο Θεό. Ο Αβάς Μωυσής κάποτε αποφάσισε να κατοικήσει σε μια απρόσιτη σπηλιά στη ρίζα μιας απότομης προεξοχής του βουνού. Ανέβαινε και συλλογιζόταν. Καλά, όλα τα άλλα, μα πού θα βρίσκω νερό σε τούτο τον ξερότοπο? Το έλεγε, το ξανάλεγε, το έλεγε, το ξανάλεγε και άρχισε να κλονίζεται. Τότε άκουσε τη φωνή να του λέγει, «Προχώρη αμέριμνος και άφησε αυτή τη φροντίδα για μένα». Πήρε θάρρος και έκανε κατοικία του το σπήλαιο. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαν να τον δουν δύο συνασκητέ του από την Σκήτη. Δεν του βρισκόταν παρά ένα μικρό σταμνί νερό που το ξόδεψε να βράσει λίγες φακές για να τους φιλοξενήσει. Άρχισε τότε να στενοχωριέται και έμπαινε και έβγαινε μέσα στο σπήλαιο και παρακαλούσε το Θεό για το νερό. Ξαφνικά
εκεί που δεν περίμενε κανείς ένα σύννεφο παρασυρμένο από τον άνεμο, πήγε και στάθηκε πάνω από την σπηλιά και έριξε τόση βροχή όση χρειάστηκε να γεμίσει όλα τα σταμιά ο Μωυσής. Οι γέροντες που δεν τους διέφυγε η αδειμονία του Οσίου τον ρώτησαν ύστερα από το φαγητό: «Τι είχες πάθει, Αβά, το πρωί και πήγαινε ο ερχόσουν με τόση ανησυχία?» «Έκανα δικαστήριο με το Θεό», αποκρίθηκε με αφέλεια ο Αιθίωπς. «Του υπενθύμιζα πως είχε αναλάβει τη φροντίδα μου και έπρεπε οπωσδήποτε να με έβρισκε νερό να πιούν οι δούλοι του. Και να που ο αγαθός Θεός αναγκάστηκε να στείλει το νερό. Γίνεται φανερό πως ελπίζω στο έλεος του Θεού σημαίνει πιστεύω χωρίς δισταγμό, με όλη μου την ψυχική δύναμη, ότι θα επιτύχει το ελπιζόμενο». Η ελπίδα στο έλεος του Χριστού δεν είναι μια έκτακτη θεραπευτική αγωγή για τα διέξοδα του βίου, αλλά μια σταθερή και ολοκληρωτική κίνηση εμπιστοσύνης αυτών. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος ελπίζει επί Κύριον και γι' αυτό αξιώνεται να γνωρίζει εμπειρικά κάποιες πνευματικές δωρεές που τον ενισχύουν στο άθλημα της ελπίδος και επαυξάνουν την προσδοκία του για τον Χριστό. Έτσι η ελπίδα αποκτά χριστολογική και σχατολογική διάσταση, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτά τα δύο στοιχεία προβάλλει συνεχώς η Εκκλησία μας με την λατρεία, τη διδαχή και την όλη ζωή της. Καθημερινά στις σειρές ακολουθίες ακούμε το «Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι», «Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι», το ψαλτήρι και η Καινή Διαθήκη από τα συχνότερα λατρευτικά αναγνώσματα είναι διάσπαρτα από τέτοιες αναφορές στην ελπίδα, σε μια πολύ περιεκτική έκφραση της επιστολής προς Κολασαΐς αναφέρεται ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα της δόξης. «Δι αυτού και χάρις αυτόν θα απολαύσουμε την αιωνιότητα», δηλαδή την αιώνια συμπαραμονή μαζί του, δηλαδή να που μας προωθεί η ελπίδα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και αν πρόκειται να περάσουμε στην παρούσα ζωή τέτοιες δοκιμασίες που να ισοδυναμούν με την σκιά του θανάτου, δεν φοβούμαστε, γιατί το μέλλον μας είναι στα δικά του χέρια, ασφαλές. Μια τέτοια ελπίδα έρχεται σε ριζική αντίθεση με τις διάφορες ελπίδες του κόσμου που βασίζονται στην οικονομική ευχέρεια, στην κοσμική δύναμη, στις δυνάμεις του ιδίου του ανθρώπου, υγεία, μόρφωση, ομορφιά, ισχυρή θέληση κλπ. Ή σε άλλους εγκόσμιους παράγοντες, μόλις που χρειάζεται να παρατηρήσουμε πόσο απατηλά είναι αυτά τα στηρίγματα, μας γεμίζουν με ψευδεστήσεις πολλές φορές. Οι αρρώστιες, ο θάνατος, η απειλή των στοιχείων της φύσεως, δηλαδή σεισμοί, δηλητηριώδη, η ηφαίστεια ή της τεχνολογίας, διαρροές ενέργειας πυρηνικής, τις διαψεύδουν απροκάλυπτα. Οι ελπίδες δηλαδή του κόσμου μοιάζουν με απατηλή φαντασμαγορία. Πρέπει να μην διαφεύγει της προσοχής μας πως η ελπίδα δεν είναι ένα ονειροπόλημα. Η αληθινή ελπίδα αποτελεί μια δοκιμασία, αλλά και τελειοποιείται με τη δοκιμασία. Ο Μέγας Φώτιος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αβραάμ και λέγει: «Ο Πατριάρχης ήλπισε στη δύναμη του Θεού για το ότι παρόλα τα γυρατιά του και τη στήρωση της Σάρας θα γινόταν γενάρχης πολλών εθνών. Και όταν διατάχθηκε να σφάξει το μοναχοπέδι του, δεν δίστασε, αλλά στήριξε και πάλι την ελπίδα του στο Θεό για την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Η πρώτη ελπίδα του ήταν ατελής, η δεύτερη που υποβλήθηκε στον τόπο, οδυνηρή δοκιμασία, ήταν τελεία και χάρη σε αυτήν δικαιώθηκε. Η ελπίδα είναι υπέρβαση των αισθητών, υπέρβαση της αναγκαιότητος που διέπει τη φυσική νομοτέλεια του κόσμου μας για την εκπλήρωση των ελπιζομένων. Δεν μας βεβαιώνουν ούτε οι αισθήσεις,
ούτε η κοινή λογική, ούτε τίποτα χειροπιαστό, αλλά η εμπιστοσύνη μας και η σταθερή πίστη μας στον Χριστό που είναι η μοναδική

πάντα με το θέμα μας το οποίο συζητάμε, η ελπίδα, ένα μεγάλο θέμα από τις πιο βασικές αρετές για την πνευματική μας κατάρτιση. Η ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού. Οι χριστιανοί πρέπει να ελπίζουν στο Θεό, γιατί ο καλός Θεός πάντα τηρεί τις υποσχέσεις Του. 4 φορές υποσχέθηκε στον Αβραάμ τις επαγγελίες Του και όλες πραγματοποιήθηκαν κατά γράμμα. Η πρώτη, όταν ο Αβραάμ έφυγε από την Χαρά της Μεσοπετωμίας και ήρθε στην Χανάν, ο Θεός τότε του υποσχέθηκε ότι η γη θα ήταν όλη δική Του. Η δεύτερη, όταν ο Θεός είπε στον Πατριάρχη πως οι απόγονοί σου θα φτάσουν σε πλήθος ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο της θάλασσας. Και το υποσχέθηκε αυτό ο Θεός όταν ο Αβραάμ ήταν άτεκνος και δεν είχε απόγονο. Η τρίτη υπόσχεση ήταν πως θα αποκτούσε παιδί με τη γυναίκα του Σάρα τη στιγμή που οι δυο τους βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Η τέταρτη ήταν με τη θυσία του Ισάκ. Η θυσία αυτή όμως γνωρίζουμε τελικά δεν έγινε. Ωστόσο ήταν μεγάλη δοκιμασία της πίστεως του Αβραάμ. Ο Θεός του ζητούσε κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με όλες τις επαγγελίες που του είχε δώσει. Τότε ο Θεός μπροστά στην πίστη και την ελπίδα του μεγάλου Πατριάρχη, καθώς επίσης και την αδιαμαρτύρητη υπακοή και συμμόρφωσή του προς το Θείο θέλημα, του μίλησε και του είπε «Ήμην ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώσε». Δηλαδή, αλήθεια, θα σε υπερευλογήσω και θα σε υπερπληθύνω. Ο Θεός τήρησε τις υποσχέσεις του. Ο Αβραάμ που ήλπισε και μακροθύμησε πέτυχε της επαγγελίας. Είδε δηλαδή παιδί από τη Σάρα, αυξήθηκαν οι απόγονοί του σε έθνος μέγα. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει τις υποσχέσεις του Θεού προς τον Αβραάμ, συμπεραίνει πως είναι αδύνατο να αποδειχθεί ο Θεός ψεύστης. Γι' αυτό λέγει «Ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος». Ποια είναι αυτή η ελπίδα? Πού βρίσκεται μπροστά σε όσους πίστεψαν και κατέφυγαν κοντά στο Θεό? Ασφαλώς πρόκειται για τη Βασιλεία του Θεού. Μια πραγματικότητα πνευματική που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε παρά μόνο με πίστη και ελπίδα. Είναι η μακαρία ελπίδα της αιωνίου ζωής, η ελπίς δικαιοσύνης που απεκδεχόμαστε και η οποία απόκειται ημίν εν της ουρανής. Αν η σάρκωση του Υιού του Θεού και το απολυτρωτικό του έργο κατέστησε τη Βασιλεία του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων παρούσα και στην ιστορία, μέσα στο χώρο και το χρόνο εν τούτης εξακολουθεί να είναι ακόμη μελλοντική. Ένα γεγονός που για να ολοκληρωθεί θα μεσολαβήσει ο θριαμβευτικός ερχομός του Χριστού, ο οποίος θα αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Έτσι, η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι τελικά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, η ελπίδα όλου του κόσμου. Εκείνο που οι πιστοί αναμένουμε με χαρά και λαχτάρα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «Χριστός, Ιησούς, η ελπίσιμον» και προσθέτει στην ίδια επιστολή «Εμείς οι χριστιανοί στηρίξαμε τις ελπίδες μας στο ζώντα Θεό». Αυτή η ελπίδα εμπνέει τη δική μας ζωή και δυναμώνει τον πνευματικό μας αγώνα. Όταν είναι ζώσα μέσα μας, τότε γίνεται πηγή υπομονής και θάρρους. Ο άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό δεν κάπτεται μπροστά στις δυσκολίες. Δεν λυγίζει στις δοκιμασίες. Δεν φοβάται την ώρα του πειρασμού. Δεν τα χάνει στις δύσκολες στιγμές. Μένει σταθερός και αταλάντευτα προσιλωμένος στο Χριστό. Έχει σε εκείνον την ελπίδα του. Στηρίζεται στη χάρη του και επικαλείται τη βοήθειά του.

δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελπίδος. Η ελπίδα για να είναι σωστή και αληθινή, ζωντανή και πραγματική, είναι απαραίτητο να είναι πρώτον σταθερή. Να μην εγκαταλείπει τον άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές και να έρχεται στην ψυχή η απελπισία. Γιατί πολλές φορές ύστερα από τις δυσκολίες στις οποίες διερχόμεθα, απελπισόμεθα και οδηγούμεθα στην απόγνωση. Να είναι σταθερή στη γαλήνη, σταθερή στις τρικυμίες της ζωής, σταθερή στην ευτυχία, σταθερή στη δυστυχία, σταθερή όταν έχει κάποιος την υγεία του, σταθερή όταν βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου. Και ακριβώς αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται η ελπίδα περισσότερο. Γι' αυτό λέγει ο λαός μας, ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται. Και ο χριστιανός στις δυσκολίες της ζωής κρατιέται περισσότερο με την άγκυρα της ελπίδας. Ελπίζει σταθερά έστω και αν στους άλλους φαίνεται ότι χάθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Όταν ο Απόστολος Παύλος επί 14 ημέρες αντιμετώπιζε μαζί με 276 επιβάτες την τρικυμία και το αναπόφευκτο ναυάγιο, και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, είχε χαθεί κάθε ελπίδα του, αλλά τους παρηγορούσε και τους βεβαίωνε όλους τους άλλους, τους ναυαγούς, ότι κανείς δεν επρόκειτο να χάσει τη ζωή του. Και βέβαια, αυτό έγινε, σώθηκαν όλοι από το ναυάγιο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, η ελπίδα να είναι λογική. Να ελπίζει ο άνθρωπος σε λογικά και όχι σε παράλογα πράγματα. Δεν είναι λογικό να ελπίζει ο άνθρωπος και να ζητεί από το Θεό εκπλήρωση ελπίδων που μπορούν να καταλήξουν σε αμαρτία και ψυχική καταστροφή. Είναι παράλογο και δεν συμβιβάζεται με την πίστη στο Θεό. Μη ελπίζεις επαδικίαν, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Ούτε πρέπει να ελπίζεις σε θέσεις και αξιώματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Ούτε ότι θα μπορούσες να κερδίσεις στο δικαστήριο μια υπόθεση και να αθωωθείς, ενώ ξέρεις ότι είσαι ένοχος. Την ελπίδα που έχει τα δύο χαρακτηριστικά, να είναι σταθερή και λογική, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, την ονομάζει τέλεια ελπίδα. Ενώ αν δεν έχει αυτά τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά, την ονομάζει επισφαλή και αβέβαιη. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα, να είναι καθαρή και ορθόδοξη. Να είναι ακριβής, καθαρά και ορθόδοξος. Ο χριστιανός οφείλει να ελπίζει σε αυτά ακριβώς που υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτά που στηρίζονται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Έτσι, γνήσια και ανώθευτα μακριά από αυτά που πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν ή άλλαξαν οι αιρετικοί. Για τούτο ο χριστιανός είναι ανάγκη να μελετά την Αγία Γραφή και άλλα ορθόδοξα βιβλία για να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πιστεύει και να ελπίζει. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, παραδείγματος χάρη, διδάσκουν ότι άλλη ζωή θα είναι εδώ, σε έναν επίγειο παράδεισο. Για τούτο ελπίζουν, ότι θα απολαύσουν σπίτια, φαγητά, ποτά και άλλες απολαύσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με πνευματικά αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία με πλήθος παραβολών και λόγων μας δίδαξε ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Μια κυρία ερωτά από πού η κυρία Βανθία έχει το θησαυρό αυτό τον μουσικολογικό που ακούμε. Είναι ο Πλάγιος δεύτερος ήχος του κυρίου του πρωτοψάλτου Φωτίου Κετσεντζή. Και όσο για την κυρία Θεοχαρίδη, την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια και απαντούμε στην ερώτησή της. Μας λέγει ποια είναι η βιωτική μέρημνα του χριστιανού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε τα εξής. Ο χριστιανός που έχει αποθέσει την ελπίδα του στον Χριστό πάβει να μεριμνά για τα ζητήματα της ζωής. Αφού στηρίξει την ελπίδα του στον Χριστό, δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή του και την οικογένειά του. Μπορεί δηλαδή εμείς να πούμε ότι εφόσον είμαστε χριστιανοί καλοί δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τίποτε? Απαντούμε. Πραγματικά ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία μας διδάσκει πως να μην μεριμνούμε για τη ζωή μας. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, ούτε για το σώμα μας τι θα φορέσουμε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα περισσότερο από το ένδυμα. Παρατηρήστε μας λέγει τα πετεινά του ουρανού, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν. Και όμως ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Έπειτα, ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο ανάστημά του? Μη μεριμνάτε λοιπόν να μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, διότι για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο ουράνιος πατέρας σας γνωρίζει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Στην απορία ώστε λοιπόν δεν πρέπει να σπέρνει κανείς, απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος. Με τα λόγια του θα απαντήσουμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι δεν πρέπει να σπέρνει κανείς, αλλά ότι δεν πρέπει να μεριμνά. Ούτε ότι δεν πρέπει να εργάζεται, αλλά ότι δεν πρέπει να είναι μικρόψυχος και να ταλαιπωρεί τον εαυτό του με τις μέριμνες. Από τα λόγια του Χριστού, ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο ανάστημά του, γίνεται φανερό ότι δεν είναι δική μας φροντίδα, αλλά η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη που προξενεί το παν, ακόμη και εκεί που νομίζουμε ότι ενεργούμε μόνοι μας. Όταν ο Χριστός μας συμβουλεύει να μην μεριμνούμε, εννοεί να μην αγωνιούμε για τα καθημερινά προβλήματα της ζωής μας. Να μην αγχωνόμαστε στην ουσία. Διότι και τα πετεινά του ουρανού που φέρνει ο Χριστός σαν παράδειγμα μεριμνήσιας φροντίζουν να κτίσουν τη φωλιά τους, να βρουν την τροφή τους ή να ταξιδέψουν σε χώρες καταλληλότερες για να επιβιώσουν. Και εμείς λοιπόν θα εργαστούμε, αλλά με την ελπίδα ότι ο ουράνιος πατέρας θα ευλογήσει τους σκόπους της εργασίας μας και θα προνοήσει για τα απαραίτητα της ζωής μας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση δύο γεωργών που γνώρισε ο γέροντας Παΐσιος κάπου στην Ήπειρο. Διηγείται λοιπόν ο γέροντας. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δυο χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε χωρίς άγχος, θα κάνω ό,τι προλάβω, έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας, και όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες, ζωντανά πολλά κλπ. Δεν είχε όμως παιδιά, όμως ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση και ο γέροντας συμπεραίνει. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια. Εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο καλός Θεός σαν πατέρας, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στο Θεό. Να ελπίζει σε αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να τον δοξάζει για όλα. Στο βίο του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου αναφέρεται το εξής περιστατικό.
Ήταν η μέρα του Πάσχα, λέει, και οι 12 υποτακτικοί του Οσίου δεν είχαν τίποτε από τα απαραίτητα τρόφιμα, ούτε ψωμί ούτε λάδι είχαν. Η έλλειψη αυτή τους στενοχωρούσε πάρα πολύ, όχι μόνο διότι δεν είχαν οι ίδιοι τρόφιμα για την εορτή, αλλά και διότι δεν θα μπορούσαν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και θα γιόρταζαν το Πάσχα χωρίς τη θυσία του σώματος του Χριστού. Τότε οι 12 μαθητές παρουσιάστηκαν στο διδάσκαλό τους και το ανέφεραν την τελεία έλλειψη τροφίμων. Αφού τους άκουσε με στοργή ο Μέγας Ασκητής, τους απάντησε: «Να έχετε ετοιμασμένη την Αγία Τράπεζα για τη Θεία Λειτουργία. Για τα άλλα μην ασχολείστε καθόλου. Μην λησμονείτε ότι εκείνος που διέθρεψε κατά τρόπο θαυμαστό τόσες χιλιάδες Ισραηλιτών στην έρημο και άλλοτε πάλι διέθρεψε αρκετό πλήθος ώστε να χορτάσουν, αυτός και τώρα φροντίζει για μας. Είναι δε γνωστό ότι ο φιλόστοργος, χορηγός και προνοητής μας δεν έγινε τώρα φιδωλότερος στη χορήγηση των αναγκαίων αγαθών». Αυτά είπε στους υποτακτικούς του Όσιος και ό του θαύματος. Σαν να είχαν δύναμη τα λόγια του. Πραγματοποιήθηκαν αμέσως για να δικαιωθούν οι ελπίδες των μαθητών του. Με τη δύση του ηλίου φθάνει ένας άγνωστος οδηγώντας δύο ημιώνους. Τα ζώα αυτά ήταν κατάφορτα από τροφές απαραίτητες για τους ασκητές, με μια θαυμαστή ποικιλία ειδών. Από το θαυμαστό αυτό φορτίο δεν έλειπαν ούτε τα απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία πρόσφορα, τα τρόφιμα δε έφτασαν στους ασκητές μέχρι την Πεντηκοστή. Οι ψυχές που αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στον Χριστό δεν έχουν μέρημνες βιωτικές. Ο άνθρωπος που δεν δείχνει καμιά απολύτως φροντίδα για τα πρόσκαιρα πράγματα, αλλά αφιερώνει τελείως τον εαυτό του στον Κύριο νύχτα και ημέρα, ο άνθρωπος που δεν δίνει σημασία σε κανένα κοσμικό ζήτημα λόγω της μεγάλης επιμελίας του για τις αρετές, αυτός σωστά και με γνώση ελπίζει στον Κύριο, διότι αυτός θα του ετοιμάσει όσα χρειάζεται. Και αυτή είναι η πραγματική, η αληθινή και σοφότατη ελπίδα.

0: ώρα περνάει, πάντα σε ζωντανή εκπομπή. Φτάνουμε προς το τέλος. Στο ταλαιπωρημένο άνθρωπο του σήμερα η ελπίδα είναι αναγκαία. Γιατί? Γιατί το χαμόγελο αφανίστηκε από τα ανθρώπινα πρόσωπα. Ως εκ τούτου πρέπει πάλι να επιστρέψει στα πρόσωπά μας. Η ελπίδα δίδει προοπτική. Γίνεται λιμάνι να γαλινέψει ο νους. Γίνεται άγκυρα να σταθεροποιηθεί η πνευματική προκοπή. Γίνεται γαλήνη συνταραγμένη από του λογισμού ζωή του επί των επαφριζωμένων κυμάτων παλαίοντος ιστίου της υπάρξεώς μας. Σήμερα νιώθει περισσότερο από άλλη φορά το βάρος της απελπισίας ο σύγχρονος άνθρωπος. Το τραγικό είναι ότι ο άνθρωπος εμείωσε την πίστη του με όλα τα φοβερά επακόλουθα, την απαγοήτευση, την αλωτρίωση, τη μοναξιά, το άγχος, τη ρήξη με το παρελθόν, με την αλήθεια. Προσπάθησε να ικανοποιήσει την εσωτερική ερημία του. Τότε ψάχνοντας, πρόσκρουσε στην τραγικότητα του μηδενός. Ένας φιλόσοφος μίλησε για την έρημη χώρα, ένας άλλος για το μηδέν και την κόλαση, και ένας τρίτος για την τραγωδία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σε αυτές τις στιγμές ο χριστιανός δεν φτάνει ποτέ. Γιατί? Γιατί στις ώρες της καταιγίδας γνωρίζει να διαχειριστεί τον καιρό. Έχει καλή άγκυρα που θα τον κρατήσει δεμένο στην πέτρα της πίστεως. Είναι ο Χριστός μας. Είναι ο ιδρυτής της πίστεώς μας. Είναι η μοναδική μας ελπίδα. Η μοναδική ασφάλεια. Το μοναδικό όνομα ενώ δι σωθήνε ημάς.
1: Εφόλης της ύλης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει.

25η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος, καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Πέμπτη Δωροθέιο δε μας πληγήσει δαμάσθη. Ορθοδόξης δόγμασιν ιερομάρτης κηρύξας, δώρον θείων άγιον σ' αυτόν προσήξας το κτίστη, πρώτερον εν διασκήσει, εν διατρέψας, εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο, στερός αθλήσας, και νομίμως υπεδέξω βραβείον νίκης παρά Χριστού του Θεού.

5 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Πίξιον Θείου Πνεύματος Θεομακάριστε εδείχθης, τα Θεία δόγματα εγγεγραμμένα φέρον εν γνώση θεϊκή, όντι αναπτύξει κατεφώτισας τους τη αγνωσία κινδυνεύοντας, διότι σε πρεσβείες έτησε ημίν πάση το μέγα έλεος. Ο βίος σου εις άγγελος, η μαρτυρία δε λελαμπρισμένη, διείς ηξίωσε με τα αγγέλων περιχορεύειν εν χαρά, θαύμασι την γην Πάτερ Δωρόθεε, θείς καταβγάζων και διδάγμασι, διότι σε πρεσβείες έτησε πάση δούνε το μέγα έλεος.

εις δόγμας Συναγή εκλάμπων, δώρον Άγιον σ' αυτόν προσήξας, το αθανάτο βασιλεί, διαθλήσεως και κατοικείς Νιναή εφρενόμενος των πρωτοτόκων την άνω Μητρόπολην. Πάτερ όσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν,

νύχτα να πεδίωξας της ματαιότητος άπασαν, τες αστραπές Πάτερ Ιεράρχα του πανσόφου κηρύγματος. Θαύμα συναισθήριξας και ιερείς σοφέ διδάγμαση, τας των πιστών πάντων διανοίας ως ποιμήν ιερότατος.

έχρισέσαι Κύριος το ιερό σοφέ χρίσματι και τις αυτού θείες εκκλησίες ποιμενάρχη κατέστησεν.

χέρις της Σοφίας μυσταγωγός και της Εκκλησίας Θεοφάντορο γερός, χέρις ο μαρτύρων της δωρεάς τρυφίσας ως θείος ιεράρχης, Πάτερ δωρό Θεέ. Ως δόρημα τέλειον εκ τούτων φώτων πατρός, Σοφία στην έλαμψη ως ιεράρχης σοφός, εδέξω δωρό Θεέ. Όθεν και πλεονάσας τόσον τάλαντον μάκαρ, ήθλισας υπέρ φύσιν βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης υπέρ των ψυχών ημών.

5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος καν φραγγελό με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Ο Δωρόθεος λέγει, κι αν φραγγελώνομαι, υπολείπεται πολύ σε σύγκριση με τα πάθη του Κυρίου μου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος ήταν επίσκοπος Τύρου κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου. Επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, λόγω του επικείμενου διωγμού κατά των χριστιανών, άφησε την οικία του και την επαρχία του και πήγε στη Δυσσόπολη της Θράκης. Μετά όμως από το θάνατο των αυτοκρατόρων εκείνων, επανήλθε στην Τύρο και ποίημενε την εκκλησία του μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Τότε ο Άγιος έφυγε από την Τύρο και πήγε και πάλι στη Δυσσόπολη, αλλά και εκεί δεν κατόρθωσε να αποφύγει τις διώξεις του Ιουλιανού. Και πραγματικά ο δισεβής αυτός αυτοκράτορας έστειλε αξιωματούχους, οι οποίοι αφού συνέλαβαν τον Άγιον, τον βασάνισαν με πολλά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ο μακαριστός όμως εκείνος επίσκοπος υπέμεινε με νεανική αντοχή τα βασανιστήρια, αν και ήταν 107 ετών. Κατά τη διάρκεια δε των βασανιστήριων, ο Άγιος Δωρόθεος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος συνέγραψε και άφησε ενός πατρική κληρονομιά στην Εκκλησία του Χριστού διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα και ψυχοφελείς ιστορίες στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Ήταν πράγματι ο Άγιος τέλειος κάτοχος και των δύο αυτών γλωσσών λόγω των εντατικών σπουδών του και της εξαιρετικής εμφυΐας του.

εγώ ημί πανάμωμε δέντρον το άκαρπον του Θείου Λόγου, καρπον σωτήριον μη δόλος φέρον και δηλειώτην εκκοπήν, μήπως εις το πυρ βληθώ το άσβεστον, όθεν δισοπόσε, τούτου ρίσε με, δείξασα καρποφόρον άχραντε το Υιό σου, τη μεσητεία σου. Θείας φύσεως ουκ εχωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκον μητέραν παρθένων σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενός οικέτευε Θεοτόκε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

πειρασμών με διάσωσον και του ψυχοφθόρου των παθών κλείδωνος, όπως πίστη μακαρίζωσε Παναγία Κόρη Μητροπάρθη.

χιτώναμι παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Καρδίαν πυρωθήσαν τις πνοές εκτίσω του πνεύματος, πνευμάτων δωρώθε εναντίον των κρυμών διαλύουσαν. Αγίων πολιτείας ιερές συγγραφές εδήλωσας Πάτερ Θεόπνευστε, θεία γνώση την ψυχήν φωτιζόμενος, ρημάτων σου οφθόγκος και τερπνών, και τερπνών δογμάτων η δύναμης, πάσανε πέδρα με παμακάριστε την γην θείαν χάριτη.

0: Στις 4 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη ενός γέροντος επισκόπου, του Αγίου Μητροφάνους, που έζησε 117 χρόνια. Στις 5 Ιουνίου σήμερα τιμά ένα άλλο σεβάσμιο γέροντα, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Δωρόθεο, επίσκοπο Τύρου, που έζησε 107 χρόνια. Αλλά ας μην περάσει από τη σκέψη κανενός ότι το αγιολόγιο της Εκκλησίας έχει να κάνει πάντοτε με υπεργύρους. Όχι, όπως έχει αποδειχθεί από τους βίους, των Αγίων, κάθε μέρα οι αθλητές της πίστεώς μας δεν είναι μόνο γέροντες, αλλά και μεσήλικες και νέοι και παιδιά και γυναίκες και πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Εξάλλου οι γέροντες δεν είναι πρόσωπα άξια περιφρονήσεως. Στο πρόσωπο του γέροντα κρύβεται μια μακρά ιστορία και μια αναμφισβήτητη πείρα της ζωής, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για γέροντες χριστιανούς ή κληρικούς, οι οποίοι κατανάλωσαν τη ζωή τους στο έργο της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με τον Άγιο Δωρόθεο και τον Άγιο Μητροφάνη. Στον χριστιανισμό, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει τόση αξία η ηλικία όσοι το φρόνημα του χριστιανού. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο, νεάζων, πώς μπορούμε να τον ονομάσουμε γέρο? Γέρο στην ηλικία, αλλά στη διάθεση, στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο, είναι νέος. Ένας τέτοιος λοιπόν γέροντας με νεανικό και σφριγγυλό φρόνημα ήταν και ο Άγιος Δωρόθεος. Ο Δωρόθεος υπήρξε επίσκοπος της αρχαίας παραθαλασσίας ναυτικής και εμπορικής φοινικικής πόλεως Τύρου, που βρίσκεται 20 μίλια νοτίως της δίδυμης φοινικικής πόλεως Σιδόνος. Η Τύρος, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, κτίστηκε 2.300 χρόνια πριν από αυτόν, δηλαδή 2.800 χρόνια π.Χ. Μας είναι γνωστή από την αντίσταση που αντέταξε στο Μέγα Αλέξανδρο όταν ο στρατιλάτης της Μακεδονίας την πολιόρκησε και θέλησε να την καταλάβει. Τα Ευαγγέλια ιστορούν ότι στην Τύρο, που στα χρόνια εκείνα ήταν σε πληθυσμό και έκταση πιο μεγάλη και από την Ιερουσαλήμ, επισκέφθηκε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε εκεί 7 μέρες. Αυτής της αρχαίας πόλεως, που οι κάτοικοι της νωρίς γνώρισαν τον Χριστό, επίσκοπος υπήρξε ο Άγιος Δωρόθεος. Σύμφωνα με το συναξάριό του ήταν ιεράρχης σοφότατος. Ήξερε καλά όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη, καθώς και των βίων πολλών προγενεστέρων του Αγίων. Το ποίμνιό του, το οποίο ως καλός ποιμήν διεπίμανε, τον αγάπησε, αλλά όταν κηρύχτηκε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και του Λυκυνίου, τον έχασε, διότι εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να φύγει για να επιστρέψει και πάλι μετά τον θάνατο των δυο αυτών διωκτών της πίστεως. Ας μη θεωρηθεί δε η φυγή του αυτή ως λιποταξία ή εγκατάλειψη του ποιμνίου. Όχι, διότι το απέδειξε λίγο αργότερα στα χρόνια του διωγμού που είχε κηρύξει ο Αντίχριστος Ιουλιανός ο Παραβάτης, ενώ διήνυε οι μέρες βαθυτά του γύρατος. Τότε λοιπόν ο Άγιος Δωρόθεος πιάστηκε και έδειξε μεγάλη καρτερία στα σκληρά βασανιστήρια στα οποία τον είχαν υποβάλει, έως ότου παρέδωσε τη μαρτυρική ψυχή του. Όπως σημειώνει ο στιχουργός του Αγίου, το φραγγέλωμα που είχε υποστεί ήταν φρικτό και οδυνηρό, αλλά όχι πάντως όσο εκείνο που υπέστη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι διωγμοί εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα ούτε των γερόντων χριστιανών. Μαρτυρούσαν και αυτοί για την πίστη, αλλά οι αφανείς διωγμοί που εξαπολύει σήμερα ο διάβολος, υποκαίοντας εφταπλασίως με κλιματίδα και πίσα και ναύθα τα πάθη σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα νιάτα, είναι ύπουλοι και επικίνδυνοι. Ας γρηγορούμε και ας προσευχόμαστε ώστε ούτε τα παιδιά μας ούτε εμείς να παρασυρθούμε. Ας μένουμε όλοι πιστοί και δραίοι στις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου, γέροντες με νεανικό φρόνημα, νέοι με γεροντική σύνεση. Η αντίσταση αυτή θα φέρει τη χαρά στη ζωή μας, στην οικογένεια μας, στην πατρίδα μας, στην Εκκλησία.
1: Ως δόρυμαν τέλειον εκ τούτων φώτων πατρός, σοφία στην έλαψην ως ιεράρχη σοφός, εδέξον δώρο Θεέ, όθεν και πλέον άσας των σοντάλαντων μάκαρ, ήθλισσας υπερφύσιν, βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύον ιερομάρτης υπέρ

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχίου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα του μαρτυρίου, ταλαιπωρηθέντες από τον άρχοντα της Αιγύπτου με πείνα, δίψα και ψύχος. Όλοι μαζί να αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν, αλλά και να πάσχουν πρόθυμα και ευχάριστα για τον Κύριο. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρην έπαρχο της Αλεξάνδρειας και ομολόγησαν θαραλέα την πίστη τους. Μάταια αυτός ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβήσει τουλάχιστον τις γυναίκες και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Υποσχέσεις και απειλές συντρίφτηκαν μπροστά στη σταθερότητα της πίστεως των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε ότι ο Σταυρός μπορεί να αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος διέταξε να θανατωθούν όλοι δια πείνας και δίψας. Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους. Αυτοί όμως με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς το Χριστό αντιμετώπιζαν την φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία τους. Τελικά άντρες και γυναίκες πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους, ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κόνωνος, του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου, ο οποίος μαρτύρησε δια του ξύφους στην Ίσο Χίο.

αυτές αυτών, Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτεώντας υπόλα καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθό.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Την σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας θα ομιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απλητισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Οι λέξεις προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως ναμπί. Την λέξη αυτή ναμπί, άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθότερα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζονται ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν μάντιν. Στην αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ., εις το χωρίον πρώτο βασιλείον 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Μετά τα αυτά λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσομεν επολίγον το χωρίον. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένες εμφανίσεις των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίον που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εξετάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά των διωγμών της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επί άχας γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένη στολή χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον ή το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς. Ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση, ακίνητοι στη γη και διοράσεων ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εξτατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδο του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρσεως και δια του λόγου, παραθεωρουμένων λοιπόν των ονείρων και των, των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει τον λόγον προς τον σύτον, τα δε ενύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιοτάτης εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτου. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστές της μοσαϊκής παραδόσεως. Στο σημείο αυτό οι προφήτες προσέφεραν πολυτίμους υπηρεσίες, γιατί κρατούσαν τη δάδα του μοσαϊκού πνεύματος ανημένη. Δυστυχώς, στο ωραίο αυτό σημείο και στη βασική αυτή γραμμή δεν έμειναν όλοι οι προφήτες, γιατί μερίς των προφητών εξέπεσε και απετελέστη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθυραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα ηθικάς αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθυρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτες εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφύτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας.

ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίο Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει, ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου, εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προσκεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες στο λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεΐαν, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι τη θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους εβύθισαν τα βλέμματά του, το προφητικό τους βλέμμα, στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό

εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν τη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών, χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργή των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστην και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μη νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι οι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους, και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ο ερχομός όμως της καταστροφής δεν χαροποιούσε τους προφήτες, διότι η έκβαση ήταν όπως αυτοί τα έλεγαν. Αντίθετα, ο ερχομός, λέγω, της καταστροφής επλήγωνε την ευαίσθητο και γεμάτη αγάπη καρδιά των προφητών και ήταν οι μόνοι αυτοί που εστάθησαν κοντά στο λαό στα μαύρα και δύσκολα χρόνια της αιχμαλωσίας,
αλλά και στην δύσκολη εποχή μετά την επάνωδο των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία, οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρόν του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν γεμάτος από μαρτύριο, αλλά στον αγώνα τους αυτών οι προφήτες αντλούσαν το θάρρος και χαλίβδαναν το φρόνημά τους από την πίστη στον κόσμο τον οποίον εκήρυταν, γιατί για αυτούς ο κόσμος αυτός ήταν μία πραγματικότητα και πραγματικά ζωντανή πραγματικότης είναι η υψηλή διδασκαλία των προφητών. Αυτή η χαρά ότι οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος, αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμον που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε υλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφη προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σπουδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μελετούντες την διδασκαλία των προφητών, θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

στην αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στη γνωστή μας ώρα και στη συνάντησή μας. Και σήμερα θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο κατεξοχήν βέβαια αφορά νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς το είδα και το έζησα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ευρισκόμενος μαζί με άλλους 19 ιερείς μας στο Ολυμπιακό χωριό, στο θρησκευτικό κέντρο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ορθοδόξους αθλητές να στηριχθούν στην προσπάθειά τους αυτή και να δημιουργήσουν την κατάλληλη πνευματική υποδομή προκειμένου να επιτύχουν στο στόχο τους. Θέλω λοιπόν κατά πρώτο λόγο να μιλήσω για τους εθελοντές. Ο εθελοντισμός είναι μια πραγματικότητα πολύ γνωστή στην Εκκλησία, αλλά είναι γνωστό επίσης ότι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Και μάλιστα ακούσαμε από ετερόκλητες πλευρές αντιρρήσεις γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Υπήρξαν από το χώρο της πολιτικής άνθρωποι και κόμματα τα οποία στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού, και υπήρξαν ακόμα και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού και μάλιστα μερικές φορές έδωσαν και γραμμή στα πνευματικά τους παιδιά να μην γίνει κανείς από αυτούς εθελοντής. Βέβαια τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές συνήθως ήταν περίπου τα ίδια. Ήταν η εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν τα διάφορα, τα υποθέσεις του ντόπιν, το πόσο καθαροί είναι οι αγώνες σήμερα, και πάρα πολλά ακόμα άλλα πράγματα. Ακόμα υπήρξαν και εκείνοι που δεν θα επιθυμούσαν και αμφισβήτησαν το θέμα της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολύ απλά ότι οποιασδήποτε αντιρρήσεις και προβληματισμοί ασφαλώς και είναι απόλυτα σεβαστοί. Όμως μερικές φορές βλέποντας το δέντρο χάνουμε το δάσος. Και στην πραγματικότητα οι εθελοντές οι οποίοι βρέθηκαν εκεί μπόρεσαν να δουν αυτό που κάποιοι άλλοι δεν είδαν. Ότι πίσω δηλαδή από την εμπορευματοποίηση και από τα άλλα κακά των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητή, το ανθρώπινο πρόσωπο του επισκέπτη, το ανθρώπινο πρόσωπο του συνοδού, και ότι ουσιαστικά η παρουσία των εθελοντών αυτό ακριβώς αφορούσε. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν αυτό το διάστημα σε αυτό το χώρο, όπως τουλάχιστον εμείς τους ζήσαμε από κοντά, ασφαλώς δεν ήταν άνθρωποι ηλίθιοι. Δεν ήταν άνθρωποι που αγνοούσαν την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για την εμπορευματοποίηση ήξεραν και για πολλά άλλα κακά ήξεραν. Όμως, με βάση τη λογική η οποία μερικές φορές αναπτύχθηκε και την άκουσα ακόμα και σε εκκλησιαστικούς χώρους, ότι γιατί να γίνω εθελοντής όταν κάποιοι άλλοι θα εισπράξουν εκατομμύρια από αυτή την ιστορία, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δέχτηκαν εντός εισαγωγικών να είναι κορόιδια εν γνώση τους. Και αυτό τελικά είναι που τους θυμά. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι πάλι εντός εισαγωγικών έξυπνοι θέλησαν να μείνουν μακριά γιατί τάχα δεν είναι κορόιδα, κάποιοι άλλοι θέλησαν εκουσίως και θελουσίως να προσφέρουν τον εαυτό τους χωρίς να νοιάζονται αν κάποιοι, ίσως άλλοι, θα εκμεταλλευόντουσαν, οι πονηροί ποτέ δεν έλειψαν, αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσουν χρήματα. Και είδαμε σε αυτό το διάστημα πάρα πολλά νέα παιδιά να προσφέρουν με χαρά, με κέφι, τις υπηρεσίες τους, να κάνουν ακόμα μερικές φορές και ταπεινές διακονίες. Γιατί πρώτον ήθελαν να αυτό το γεγονός που γινόταν στην πατρίδα μας, πέρα πια από τις οποιασδήποτε διαφωνίες, να επιτύχει, να τιμήσει την πατρίδα μας, να μην ατιμαστεί αυτός ο τόπος και η ιστορία του, και από την άλλη μεριά γιατί ακριβώς είδαν, όπως το είπα, πίσω από τις ταμπέλες το ανθρώπινο πρόσωπο. Και ακριβώς αυτό εξυπηρέτησαν, το πρόσωπο του αθλητή, το πρόσωπο του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί συνάντησα πολλά παιδιά τα οποία ζούνε μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα πολλά από αυτά ήρθαν και ένιωσαν την ανάγκη να μου πούνε πού βρίσκονται και πώς εργάζονται,
Και ακόμα γιατί αντιμετωπίσαμε το σεβασμό των παιδιών αυτών, γιατί αντιμετωπίσαμε την προσοχή τους και γιατί τους είδαμε στις ακολουθίες τις οποίες τελούσαμε να έρχονται. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή στις 29 του μηνός, που ουσιαστικά είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και παρόλο που είχαμε ένα προβληματισμό αν θα έπρεπε και την ημέρα αυτή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, αυτό το οποίο τελικά έγινε και αυτό το οποίο διαπιστώθη είναι ότι ο ναός, όπως και της Παναγίας, έτσι και τώρα ξαναγέμισε, και γέμισε από ανθρώπους που ήταν εθελοντές και άνθρωποι που ήταν εργαζόμενοι στο Ολυμπιακό χωριό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια επιλογή εν επιγνώση, ξέροντας τα πάντα, δεν αγνοούσαν τίποτα, δεν ήταν οι άνθρωποι που κάποιος τους ξεγέλασε, και αυτό είναι εκείνο το οποίο τους τιμά. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να νιώθουν τελικά, θα έλεγα άσχημα, όλοι εκείνοι οι οποίοι με διάφορες προφάσεις έμειναν μακριά, όλοι εκείνοι οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, και επιτρέψτε με εγώ να πω και οι ευσεβείς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ίσως δεν θέλησαν να εισέλθουν στο πρετόριο για να μην μειανθώσει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους, τίμησαν την πατρίδα μας και την έκαναν σεβαστή και θαυμαστή σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί. Και το έκαναν, όπως είπα, με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν μια πανέμορφη εικόνα να μπαίνεις και να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να διακονούν, το καθένα εκεί που είχε κληθεί να διακονήσει, ή ακόμα όλα αυτά τα παιδιά να γεμίζουν τα αυτοκίνητα από τις διάφορες αφετηρίες προκειμένου να προσέλθουν, και όντως τελείως δωρεάν και απολύτως εθελοντικά να σταθούν και να κουραστούν και να προσφέρουν αυτή ακριβώς την περίοδο. Νομίζω ότι αξίζουν την εκτίμησή μας, και πάνω και πέρα απ' όλα γιατί ακριβώς αγνόησαν τους έξυπνους, γιατί αγνόησαν τους πονηρούς και γιατί θέλησαν απλά να προσφέρουν την ανθρώπινη και γεμάτη αγάπη παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση, η οποία για τις μέρες αυτές τα μάτια του όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στη μικρή μας χώρα, και ένα μέρος της τιμής η οποία απεδόθη στην πατρίδα μας οφείλεται σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Σε αυτά τα παιδιά βέβαια υπήρξαν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, τα οποία με τόση χαρά ήλθαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δείξουν ότι όντως η φιλοξενία στην πατρίδα μας είναι ιερή, και ότι μπορεί ακόμα ο πλησίον να είναι ακόμα και ένας αθλητής που έχει ντοπαριστεί.

Είπα και προηγουμένως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι εθελοντές είδαν αυτό που οι άλλοι δεν είδαν. Είδαν το πρόσωπο του ανθρώπου, το πρόσωπο του αθλητή και ανεγνώρισαν σαν πλησίον ακόμα και έναν αθλητή που θα μπορούσε να έχει ντοπαριστεί. Διότι οι εθελοντές δεν πήγαν να κρίνουν, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν. Ίσως κάποιος θα έλεγε ότι με αυτή τους την προσφορά υπηρέτησαν το σύστημα. Εκείνοι όμως δεν πήγαν να υπηρετήσουν κανένα σύστημα, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων ζει σε ποικίλα συστήματα, αλλά που δεν τον αρνιόμαστε, παρόλο που μερικές φορές αυτά τα συστήματα είναι πολύ χειρότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την νοοτροπία η οποία υπάρχει. Και αν θέλετε, είναι ακριβώς μια νότα που δείχνει ότι μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά. Ήταν μια μαρτυρία η οποία ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει μια πορεία οδηγητική για όσους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βγούνε από τα πλαίσια τα οποία όλοι μας θα ήθελαν να βγούνε. Μόνο που κάποιοι προτίμησαν να μείνουν απ' έξω και μακριά, παρόλο που φοβάμαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν απέστρεψαν το πρόσωπό τους από την τηλεόρασή τους και είδαν ίσως κάποιους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή σε τι διαφέρει εκείνος που βλέπει αυτό το οποίο απορρίπτει. Ίσως το θεωρώ λιγάκι υποκρισία το να βλέπεις τα αγωνίσματα στην τηλεόραση, αλλά να λες εγώ μένω μακριά από αυτό το γεγονός. Και τα παιδιά αυτά με ένα ποικίλο έργο έβλεπε κανείς σε όλους τους τομείς, σε όλα τα δεδομένα, τα αθλήματα, το χώρο του εστιατορίου, τους χώρους στη διεθνή ζώνη, τους χώρους του ελέγχου, παντού. Με αυτές τις ζωντανές όντως και όμορφες στολές και τις όμορφες δικές τους παρουσίες. Ο τρόπος τους, ένας τρόπος και μια διάθεση εξυπηρέτησης, είναι κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε τους ξένους, οι οποίοι πολλές φορές έμειναν έκπληκτοι από αυτή την προθυμία με την οποία ο καθένας εθελοντής προσπαθούσε να εξηγήσει τα ίδια πράγματα σε τόσους και τόσους ανθρώπους χωρίς να κουράζεται. Και βέβαια κουράστηκαν. Αλλά όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του, τελικά η κούραση τον οδηγεί στην ξεκούραση. Η χαρά της προσφοράς είναι εκείνη που στο τέλος απαλήφει τον οποιοδήποτε κόπο. Βέβαια είπα στην αρχή ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ξένος προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ουσιαστικά ζει και κινείται στο χώρο των εθελοντικών. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά την υπηρεσία τους στους ποικίλους τομείς της διακονίας της Εκκλησίας. Στον κατηχητικό τομέα, στον τομέα της φιλανθρωπίας και σε τόσους και τόσους άλλους τομείς και περιπτώσεις που πραγματικά οι άνθρωποι έχοντας την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος διακονεί τον αδελφό του, διακονεί το Θεό του, αφού κατά τον πατερικό είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου, και με αυτή τη διάθεση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό το πνεύμα του, το εθελοντικό, είναι συνυφασμένο με την υπόστασή της και με τη ζωή της. Βέβαια κάποιοι θέλησαν να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στο ιερό και στο βέβυλο. Όμως δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι, ότι ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας είναι να προσλαμβάνει και να θεραπεύει. Και βέβαια ο Χριστός μας προσέλαβε γιατί ήρθε προς εμάς. Δεν μας προσέλαβε αφιψηλού, δεν έμεινε στο δικό του τόπο, μπήκε στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της δικής μας ζωής, στο χώρο της δικής μας πτώσεως, αλλά για να μας ανορθώσει. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λειτουργεί και καλείται να λειτουργεί η Εκκλησία και όσοι πραγματικά θέλουν να διακονούν το έργο της Εκκλησίας, το έργο της πρόσληψης, που προϋποθέτει όμως, όπως ακριβώς το Χριστό, την αυτοκένωση, ακόμα και από την αρετή μας, ακόμα και από την αυτάρκειά μας, χωρίς βέβαια να πάψουμε, να μην παραξηγηθώ, γιατί μερικές φορές διαπιστώνω ότι μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να κρεμαστούν από τις λέξεις προκειμένου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα όλα αυτά τα παιδιά ήταν όντως παιδιά της Εκκλησίας, παιδιά τα οποία ίσως να είχαν το πνεύμα του Σαμαρίτη και όχι του Ιουδαίου της σχετικής παραβολής.

0: Όμως αγαπητοί μου ακροατές, όπως και σε άλλες εκπομπές έτσι και τώρα, όχι μόνο δεν φοβήθηκα την αντίθετη άποψη και την άλλη πλευρά, αλλά αντίθετα την φανέρωσα, έτσι και τώρα θέλω πρώτα να σας διαβάσω και μετά να σχολιάσω ένα γράμμα, το οποίο διάβασα στην Ελευθεροτυπία και προέρχεται από τον κύριο Νικόλαο Σπυρόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος δηλώνει απόφυτος θεολογικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γράφει λοιπόν: «Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στάθηκε αφορμή ώστε η επίσημη εκκλησία, εντός εισαγωγικών το επίσημη, να διαφημίσει για μία ακόμη φορά την παρακμή της. Μια εκκλησία εντός εισαγωγικών υποταγμένη στον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται, παθητικός δέκτης, εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Επίσκοπες στην πρώτη σειρά στις γιορτούλες της Φλόγας, ιερείς στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ακόμα και οδηγίες καλής διαγωγής από την κορυφή στους κληρικούς και Ολυμπιακό ωράριο για τους ναούς. Διαθρησκειακές αμπελοφιλοσοφίες εντός των συνεδριακών αιθουσών, μια και ο διάλογος εντός εισαγωγικών στις κοινωνίες και στον καθημερινό μας βίο φαντάζει ουτοπία. Αλήθεια, τι κοινό υπάρχει στο εκκλησιαστικό ήθος ή στο ασκητικό πνεύμα των διαφόρων αυτών πεπιθήσεων με την γλαμουριά και τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων? Παρόντες λοιπόν και συμμετέχοντες στη γιορτή, εντός εισαγωγικών, όλοι οι εκπρόσωποι της κατεστημένης χριστιανοσύνης. Σοφή και η λαϊκή ρίση, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλου πρώτη». Αυτό είναι το κείμενο κάποιου ο οποίος παριστάνει το θεολόγο. Και το πρώτο σχόλιο που θα είχα να κάνω είναι ότι θα περίμενε κανείς μια θεολογική γλώσσα από ένα θεολόγο. Όμως ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί απόλυτα πολιτική και δημοσιογραφική γλώσσα και προσπαθεί να παραστήσει τον πνευματικό άνθρωπο. Διότι όταν γράφει εντός εισαγωγικών «επίσημη εκκλησία», τι εννοεί? Η εκκλησία δεν είναι ούτε ανεπίσημη ούτε επίσημη. Αυτά είναι διακρίσεις των κοσμικών ανθρώπων. Μπορεί ένας θεολόγος να μιλάει για επίσημη και ανεπίσημη εκκλησία? Δηλαδή εκείνος που ανήκει. Γιατί ουσιαστικά αυτούς που εννοεί επίσημη εκκλησία είναι η εκκλησία. Μήπως εκείνος διαφοροποιούμενος τελικά μπαίνοντας απέναντι έρχεται και είναι λιγάκι εκτός? Εκτός δηλαδή της εκκλησίας. Διότι αυτό που συνιστά την εκκλησία και θα ήθελε να το γνωρίζει δεν είναι η αγιότητα των εκάστοτε ποιμένων, αλλά είναι ακριβώς η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία ακριβώς πάντοτε συνιστά την Εκκλησία ανεξάρτητα από τα λάθη και τις αστοχίες των ποιμένων της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία, λέει, υποταγμένη στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται. Εγώ όμως θα έλεγα μια Εκκλησία η οποία έρχεται να εισδύσει μέσα στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται, όπως ο Χριστός εισέδησε σε μια κοινωνία η οποία είχε ένα τρόπο ζωής που της είχε επιβληθεί. Εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Μεγάλα αλλά ξύλινα λόγια. Λόγια που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να μας πει πώς μεταμορφώνεται η κοινωνία, με ποιο τρόπο. Πάντως όχι με την εκκλησία απούσα, με την εκκλησία παρούσα και διεισδύουσα ακόμα και στις πιο αποτυχημένες εκφράσεις της ζωής των ανθρώπων. Άραγε είναι κριτήριο θεολογικού ύφους και ήθους η λιδωρία των επισκόπων της εκκλησίας ακόμα και τότε που κάνουν λάθη? Και αυτό θεωρείται ότι είναι πνευματική ταυτότητα ενός ορθοδόξου θεολόγου? Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι το οποίο, να σου το πω έτσι, με αφορά κιόλας. Ιεροί στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ναι, ιερείς, και βέβαια υπονοεί τους ιερείς που ήμασταν στο Ολυμπιακό χωριό. Θα έλεγα λοιπόν στον αδελφό μας αυτό ότι ναι, στρατευμένοι στο έργο της αγάπης του Θεού, στρατευμένοι στη διακονία του κάθε ανθρώπου και ο αθλητής δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Στρατευμένη στη διακονία του ασθενούντος αδελφού, του αμαρτωλού αδελφού, γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ποιμένα στις εκκλησίες. Να μην κάθεσαι αφιψηλού, ούτε να αμπελοφιλοσοφείς, γιατί φοβάμαι ότι τα λόγια του είναι αμπελοφιλοσοφίες, αλλά να στρατεύεσαι ως στρατιώτης όντως Χριστού για να στηρίξεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο επιπόλαιο κριτή, ο οποίος στην πραγματικότητα δηλώνει τη δική του ταυτότητα, προσπαθεί να είναι αφιψηλού, να μην ανακατεύεται με το αμαρτωλό παπαδαριό, να το πω έτσι, ότι αυτοί οι παπάδες που στάθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό, το λέω και το εννοώ με την απόλυτη ακρίβεια των λόγων μου, έσωσαν ζωές. Και να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως κάποιος που το άκουσε και του εξήγησα τι εννοώ, είπε και μόνο γι' αυτό το γεγονός άξιζε που ήσασταν εκεί και επιβαλόταν να ήσασταν εκεί. Έτσι λοιπόν δεν μιλάνε τόσο επιπόλαια, αγαπητέ μου, για θέματα τα οποία είναι όντως πολύ σοβαρά και τα οποία μάλιστα είναι θέματα συνείδησης για όλους ακριβώς αυτούς. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο εύκολο κριτή των πραγμάτων που παριστάνει και το θεολόγο, ότι υπήρξαν και ιερείς από αυτούς που διεικόνησαν, οι οποίοι είχαν στην αρχή αμφισβητήσεις για το αν θα έπρεπε να είναι εκεί, αν θα έπρεπε να μπλέξουμε ως εκκλησία. Όταν όμως διεπίστωσαν το τι έκαναν και το τι προσέφεραν, τότε όχι απλώς δεν είχαν αντιρρήσεις, αλλά μου ζήτησαν την άδεια να είναι όλη την περίοδο, γιατί πραγματικά άσκησαν ένα θαυμάσιο ποιμαντικό έργο, στήριξαν τους ανθρώπους και χάρη σε αυτούς τους ιερείς οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν μια χαμένη ποιμαντική ευκαιρία, όπως επίσης λίαν επιπολέως κάποτε αναφέρθηκε κάποιος άλλος μιλώντας σε ένα συνέδριο, αλλά ήταν πραγματικά μια διακονία ζωής και σωτηρίας. Και εμείς χαρήκαμε γιατί πίσω από τις ταμπέλες ανακαλύψαμε τα ανθρώπινα πρόσωπα των αθλητών μας με όλους τους προβληματισμούς αλλά και με όλες τις ελπίδες τους, και ξέρουν πάρα πολύ καλά πολλοί από αυτούς πόσο πραγματικά τους στήριξε και τους ανέπαυσε η συνάντηση, η επικοινωνία, η προσευχή των ποιμένων της Εκκλησίας, που δεν βρέθηκαν μακρινοί κριτές ακόμα και των δικών τους λαθών, αλλά ποιμένες που ξέρουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Και βέβαια το ερώτημα είναι, ο δικός του λόγος του συντάκτη αυτής της επιστολής τι σχέση έχει με το εκκλησιαστικό ήθος και το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας? Και θα καταλήξω όμως με αυτή την ηρωνική του, το ηρωνικό του τέλος, σοφή και η λαϊκή ρίση, μάλλον κάτι άλλο προηγουμένως, που φανερώνει ακόμα τον δικό του κοσμικό λόγο. Ποια είναι η κατεστημένη χριστιανοσύνη? Δεν είναι αυτός, αγαπητέ θεολόγε, λόγος θεολογικός. Αυτό φανερώνει δυστυχώς το πόσο η θεολογία πέρασε επιπόλαια και τελικά κατέληξε να είναι μόνο ένα πτυχίο σας, αλλά όχι ακριβώς αυτό το ήθος, το ασκητικό και το εκκλησιαστικό, περί του οποίου κάνατε λόγο. Και τελικά λέτε, μιλώντας για την Εκκλησία και την παρουσία της, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο Πρώτη. Ναι, αγαπητέ μου, έστω κι αν εσείς το λέτε ηρωνικά, όπου γάμος και χαρά, όπου ζωή και πρόβλημα, η Εκκλησία Πρώτη. Γιατί αυτή ονομάσατε Βασίλο, και θα έπρεπε να μην αισθάνεστε πολύ καλά τώρα που το ξανακούτε, διότι όταν κανείς μιλάει τόσο υποτιμητικά για την ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας, δεν ξέρω αν εγγίζει ο λίγον και τα όρια της βλασφημίας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να ταπεινώνεται και να γίνεται Βασίλο και να μπαίνει μέσα στη ζωή του καθενός για να στηρίξει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Γέγω να της πάσει τα πάντα ή να πάντως την ας σώσω», ήτανε το πνεύμα το οποίο κατήφθηνε την θέση και τη στάση της Εκκλησίας σε αυτό το μεγάλο γεγονός με όλα του τα αμαρτήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι πέρα από τους αγώνες υπήρχαν οι άνθρωποι, οι καλώσοι και οι κακώς αγωνιζόμενοι, αλλά πάντως οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά της Εκκλησίας, τα παιδιά του Θεού. Όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας και όλους εσάς, και με πολύ χαρά θα περιμένω τις απόψεις σας, είτε θετικές είτε αρνητικές.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει

25η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος, καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Πέμπτη Δωροθέιο, δε μας πληγήσει δαμάσθη. Ορθοδόξης δόγμας ειν ιερομάρτης κηρύξας, δώρον θείων άγιον σ' αυτόν προσήξας το κτίστη, πρώτερον εν διασκήσει, εν διατρέψας, εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο, στερός αθλήσας, και νομίμως υπεδέξω βραβείον νίκης παρά Χριστού του Θεού.

5 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Πήξιον Θείου Πνεύματος Θεομακάριστε εδείχθης, τα Θεία δόγματα εγγεγραμμένα φέρον εν γνώση θεϊκή, όντι αναπτύξει κατεφώτισας τους τη αγνωσία κινδυνεύοντας, διότι σε πρεσβείες έτησε ημίν πάση το μέγα έλεος. Ο βίος σου εις άγγελος, η μαρτυρία δε λελαμπρισμένη, διείς ηξίωσε με τα αγγέλων περιχορεύειν εν χαρά, θαύμασι την γην Πάτερ Δωρόθεε, θείς καταβγάζων και διδάγμασι, διότι σε πρεσβείες έτησε πάση δούνε το μέγα έλεος.

θείς δόγμα Συναή εκλάμπων, δώρον Άγιον σε αυτόν προσήξας, το αθανάτο βασιλεί, διαθλήσεως και κατοικείς μη ναή εφρενόμενος των πρωτοτόκων την Άνω Μητρόπολην. Πάτερ όσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το

Νύχτα να πεδίωξας της ματαιότητος άπασαν, τες αστραπές Πάτερ Ιεράρχα του πανσόφου κηρύγματος. Θαύμα συναισθήριξας και ιερείς σοφέ διδάγμαση, τας των πιστών πάντων διανοίας ως ποιμήν ιερότατος.

Έχρισέσαι, Κύριος, το ιερό σοφέ χρίσματι και της αυτού θείας εκκλησίας ποιμενάρχη κατέστησεν.

χέρις της Σοφίας Μυσταγωγός και της Εκκλησίας Θεοφάντορο Γερός, χέρις ο μαρτύρων της δωρεάς τρυφίσας ως Θείος Ιεράρχης, Πάτερ Δωρό Θεέ. Ως δόρημα τέλειον εκ τούτων φώτων Πατρός, Σοφία στην έλαμψην ως Ιεράρχης Σοφός, εδέξω Δωρό Θεέ. Όθεν και πλεονάσας τόσον τάλαντον μάκαρ, ήθλισας υπέρ φύσιν βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης υπέρ των ψυχών ημών.

5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος καν φραγγελό με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Ο Δωρόθεος λέγει, κι αν φραγγελώνομαι, υπολείπεται πολύ σε σύγκριση με τα πάθη του Κυρίου μου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος ήταν επίσκοπος Τύρου κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου. Επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, λόγω του επικείμενου διωγμού κατά των χριστιανών, άφησε την οικία του και την επαρχία του και πήγε στη Δυσσόπολη της Θράκης. Μετά όμως από το θάνατο των αυτοκρατόρων εκείνων, επανήλθε στην Τύρο και ποίημενε την εκκλησία του μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Τότε ο Άγιος έφυγε από την Τύρο και πήγε και πάλι στη Δυσσόπολη, αλλά και εκεί δεν κατόρθωσε να αποφύγει τις διώξεις του Ιουλιανού. Και πραγματικά ο δισεβής αυτός αυτοκράτορας έστειλε αξιωματούχους, οι οποίοι αφού συνέλαβαν τον Άγιον, τον βασάνισαν με πολλά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ο μακαριστός όμως εκείνος επίσκοπος υπέμεινε με νεανική αντοχή τα βασανιστήρια, αν και ήταν 107 ετών. Κατά τη διάρκεια δε των βασανιστήριων, ο Άγιος Δωρόθεος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος συνέγραψε και άφησε ενός πατρική κληρονομιά στην Εκκλησία του Χριστού διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα και ψυχοφελείς ιστορίες στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Ήταν πράγματι ο Άγιος τέλειος κάτοχος και των δύο αυτών γλωσσών λόγω των εντατικών σπουδών του και της εξαιρετικής εμφυΐας του.

Εγώ ημί πανάμωμε δέντρον το άκαρπον του Θείου Λόγου, καρπον σωτήριον μη δόλος φέρον, και δηλειώτην εκκοπήν, μήπως εις το πυρ βληθώ το άσβεστον, όθεν δισοπόσε, τούτου ρίσε με, δείξασα καρποφόρον άχραντε το Υιό σου, τη μεσητεία σου. Θείας φύσεως ουκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκον μητέραν παρθένων σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενός οικέτευε Θεοτόκε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

πειρασμών με διάσωσον και του ψυχοφθόρου των παθών κλείδωνος, όπως πίστη μακαρίζωσε Παναγία Κόρη, Μητροπάρθενε.

χιδόναμι παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Καρδίαν πυρωθήσαν τις πνοές εκτίσω του πνεύματος, πνευμάτων δωρώθε εναντίον των κρυμών διαλύουσαν. Αγίων πολιτείας ιερές συγγραφές εδήλωσας Πάτερ Θεόπνευστε, θεία γνώση την ψυχήν φωτιζόμενος, ρημάτων σου οφθόγκος και τερπνών, και τερπνών δογμάτων η δύναμης, πάσανε πέδραμε παμακάριστε την γην θείαν χάριτη

Στις 4 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη ενός γέροντος επισκόπου του Αγίου Μητροφάνους, που έζησε

0: και γυναίκες και πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Εξάλλου οι γέροντες δεν είναι πρόσωπα άξια περιφρονήσεως. Στο πρόσωπο του γέροντα κρύβεται μια μακρά ιστορία και μια αναμφισβήτητη πείρα της ζωής, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για γέροντες χριστιανούς ή κληρικούς, οι οποίοι κατανάλωσαν τη ζωή τους στο έργο της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με τον Άγιο Δωρόθεο και τον Άγιο Μητροφάνη. Στον χριστιανισμό, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει τόση αξία η ηλικία όσο το φρόνημα του χριστιανού. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο, νεάζων, πώς μπορούμε να τον ονομάσουμε γέρο? Γέρο στην ηλικία, αλλά στη διάθεση, στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο είναι νέος. Ένας τέτοιος λοιπόν γέροντας με νεανικό και σφριγγυλό φρόνημα ήταν και ο Άγιος Δωρόθεος. Ο Δωρόθεος υπήρξε επίσκοπος της αρχαίας παραθαλασσίας ναυτικής και εμπορικής φοινικικής πόλεως Τύρου, που βρίσκεται 20 μίλια νοτίως της δίδυμης φοινικικής πόλεως Σιδόνος. Η Τύρος, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, κτίστηκε 2.300 χρόνια πριν από αυτόν, δηλαδή 2.800 χρόνια προ Χριστού. Μας είναι γνωστή από την αντίσταση που αντέταξε στο Μέγα Αλέξανδρο όταν ο στρατιλάτης της Μακεδονίας την πολιόρκησε και θέλησε να την καταλάβει. Τα Ευαγγέλια ιστορούν ότι στην Τύρο, που στα χρόνια εκείνα ήταν σε πληθυσμό και έκταση πιο μεγάλη και από την Ιερουσαλήμ, επισκέφθηκε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε εκεί 7 μέρες. Αυτής της αρχαίας πόλεως, που οι κάτοικοι της νωρίς γνώρισαν τον Χριστό, επίσκοπος υπήρξε ο Άγιος Δωρόθεος. Σύμφωνα με το συναξάριό του ήταν ιεράρχης σοφότατος. Ήξερε καλά όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη, καθώς και των βίων πολλών προγενεστέρων του Αγίων. Το πίμνιό του, το οποίο ως καλός ποιμήν διεπίμανε, τον αγάπησε, αλλά όταν κηρύχτηκε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και του Λυκυνίου, τον έχασε, διότι εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να φύγει για να επιστρέψει και πάλι μετά τον θάνατον των δυο αυτών διωκτών της πίστεως. Ας μη θεωρηθεί δε η φυγή του αυτή ως λιποταξία ή εγκατάλειψη του ποιμνίου. Όχι, διότι το απέδειξε λίγο αργότερα στα χρόνια του διωγμού που είχε κηρύξει ο αντίχριστος Ιουλιανός ο Παραβάτης, ενώ διήνυε οι μέρες βαθυτά του γύρατος. Τότε λοιπόν ο Άγιος Δωρόθεος πιάστηκε και έδειξε μεγάλη καρτερία στα σκληρά βασανιστήρια στα οποία τον είχαν υποβάλει, έως ότου παρέδωσε τη μαρτυρική ψυχή του. Όπως σημειώνει ο στιχουργός του Αγίου, το φραγγέλωμα που είχε υποστεί ήταν φρικτό και οδυνηρό, αλλά όχι πάντως όσο εκείνο που υπέστη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι διωγμοί εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα ούτε των γερόντων χριστιανών. Μαρτυρούσαν και αυτοί για την πίστη, αλλά η αφανής διωγμή που εξαπολύει σήμερα ο διάβολος, υποκαίοντας εφταπλασίως με κλιματίδα και πίσα και ναύθα τα πάθη σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα νιάτα, είναι ύπουλη και επικίνδυνη. Ας γρηγορούμε και ας προσευχόμαστε ώστε ούτε τα παιδιά μας ούτε εμείς να παρασυρθούμε. Ας μένουμε όλοι πιστοί και δρέοι στις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου, γέροντες με νεανικό φρόνημα, νέοι με γεροντική σύνεση. Η αντίσταση αυτή θα φέρει τη χαρά στη ζωή μας, στην οικογένεια μας, στην πατρίδα μας, στην Εκκλησία.
1: Ως δώρημαν τέλειον εκ τούτων φώτων πατρών.

ιεράρχης ο φως εδέξον δωρώθε όθεν και πλέον άσας των σοντάλαντων μάκαρ ήθλησας υπερφύσιν βαθύτατο εν γύρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχίου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα του μαρτυρίου, ταλαιπωρηθέντες από τον άρχοντα της Αιγύπτου με πείνα, δίψα και ψύχος. Όλοι μαζί να αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν, αλλά και να πάσχουν πρόθυμα και ευχάριστα για τον Κύριο. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρην έπαρχο της Αλεξάνδρειας και ομολόγησαν θαραλέα την πίστη τους. Μάταια αυτός ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβήσει τουλάχιστον τις γυναίκες και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Υποσχέσεις και απειλές συντρίφτηκαν μπροστά στη σταθερότητα της πίστεως των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε ότι ο Σταυρός μπορεί να αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος διέταξε να θανατωθούν όλοι δια πείνας και δίψας. Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους. Αυτοί όμως με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς το Χριστό αντιμετώπιζαν την φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία τους. Τελικά άντρες και γυναίκες πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους, ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κόνωνος του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου, ο οποίος μαρτύρησε δια του ξύφους στην Ίσο Χίο.

0: τες αυτών, Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτεώντας υπόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρο πολύ που σας βλέπω εδώ στις συναντήσεις που έχουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που είναι στο βιβλίο του Θεού, και ποιο είναι αυτό, είναι η Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Η μελέτη μας εδώ είναι από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο το Ψαλτήριο, που είχαμε αρχίσει από παλιά αλλά διακόψαμε, πάλι αρχίσαμε, πάλι διακόψαμε, και λέμε να έχουμε τώρα μία σταθερή σειρά, να ερμηνεύουμε το Ψαλτήριο κατά σειρά, χωρίς να παραλείπουμε κανένα ψαλμό, και ήμεθα στον 24ο ψαλμό του Ψαλτήριου. Έχετε τα κείμενά σας, παρακαλώ. Ξέρετε, για να ερμηνεύσουμε καλώς ένα κείμενο πρέπει να κοπιάσουμε, και θέλει επιστήμη το πράγμα, θέλει προϋποθέσεις. Πρέπει να κοπιάσουμε, με ακούτε? Πρέπει να κοπιάσουμε, να βρούμε την κεντρική ιδέα του κειμένου της περικοπής, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο κείμενο, η όλη περικοπή. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό και ερμηνεύουμε μεμονωμένος κάθε στίχο, κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία, μια ερμηνεία, παίρνουν τη λέξη τάδε και λέμε σε αυτή τη λέξη, αλλά να βρούμε το μήνυμα του όλου ψαλμού, πρέπει να συλλάβουμε την κεντρική ιδέα, επαναλαμβάνω, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο περιεχόμενο του ψαλμού της περικοπής. Αυτό θα κάνουμε εδώ στη μελέτη μας, αλλά με λύπη μου, όχι αν είναι λύπη, λέγω ότι το κείμενο το οποίο έχουμε να πει όλοι μας, τον Ψαλμό 24, δεν έχει κεντρική ιδέα. Αλλά είναι σειρά ραΐσεων. Όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο, και αυτό φαίνεται από την ακροστοιχεία. Είναι η στίχη του, πώς είναι, κοιτάξτε παρακαλώ πόση στίχη είναι.
3: 22.
2: 22 είναι τα γράμματα του αλφαβήτου, του εβραϊκού αλφαβήτου. Κάθε λοιπόν στίχος αποτελεί, αρχίζει με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Κάπου σε κάποιο στίχο εκεί στο Σάντε διακόπτεται το εβραϊκό αλφάβητο. Διακόπτει το εβραϊκό αλφάβητο, και για να αρχίσει πάλι από την να επανέλθει πάλι σε λίγο η σειρά. Το ότι όμως είναι συντεθειμένο το όλο ποίημα, είναι συντεθειμένο κατά αλφαβητική σειρά, αυτό σημαίνει ότι έχει ένα δέσιμο. Ο ψαλμός λοιπόν, θα πούμε τώρα, όπως και θα το δούμε, είναι σειρά δεήσεων, προσευχών, ωραίων προσευχών. Όμως οι δεήσεις έχουν επικλήσεις του Θεού, βέβαια, και οι επικλήσεις του Θεού έχουν ιδιώματα του Θεού, και θα μπορούσαμε να τιτλοφορήσουμε τον ψαλμό ότι ο ποιητής μας παρέχει στο Θεό του, προς τον οποίο απευθύνεται, το Θεό Γιαχβέ. Σε δύο μόνο σημεία τον ονομάζει Θεό Ελοχήμ, αλλά ήδη είναι το ονόματο που πούμε τώρα ο Κύριος, είτε πούμε Θεέ. Συνήθως όμως, να ξέρετε, παρέκβαση κάνω και λέγω και τώρα, κάποτε σας είχα πει και το ξαναλέγω, στο οικουμενιστικό πνεύμα που έχουμε, να αποφεύγουμε να λέμε τη λέξη γενικά Θεός, γιατί Θεός είναι μια γενική έκφραση που τη λέγουν όλοι. Λένε Θεό ημωμεθανή και εννοούν το δικό τους Θεό. Ενώ όταν λέμε συγκεκριμένα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εννοούμε τον Θεό μας. Δηλώνουμε σε ποιον πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και οι Ιουδαίοι, ενώ είχαν τη γενική έκφραση Ελόαχ, Ελοχήμ, που σημαίνει γενικά ο Θεός, αλλά την έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούσαν και άλλα έθνη, είχαν συγκεκριμένη έκφραση περί του Θεού, Γιαχβέ. Ήταν το Κύριο όνομα του Θεού. Ο ποιητής μας εδώ μεταχειρίζεται το όνομα Γιαχβέ περί του Θεού, αλλά στον πρώτο και τελευταίο στίχο μεταχειρίζεται το όνομα Ελοχήμ. Δεν μας πειράζει αυτό. Έχω τη χαρά να σας πω ότι οι μελέτες μας εδώ, οι αναλύσεις που κάναμε επί το βιβλίο των ψαλμών, θα παραδίδονται και γραπτός και στο περιοδικό που θα αρχίσουμε να κάνουμε, το περιοδικό της Μητροπόλεως Απλή Κατήχηση, αλλά για να συντεθούν έπειτα μετά να αποτελέσουν ένα όλο για τα ερμηνευτικά της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι αλφαβητάριον ο ψαλμός και είπαμε το περιεχόμενο του είναι δεήσεις, γι' αυτό το είπαν αλφαβητάριο δεήσεων, προσευχητάριο δεήσεων. Ο ψαλμός μας αρχίζει από το πρώτο στίχο, παρακαλώ να παρακολουθείτε. Ο ψαλμοδός μας από την αρχή μας παρουσιάζεται σαν ένας πιστός άνθρωπος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάτε παρακαλώ οι εκφράσεις του. Προσέ Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ήρα τι σημαίνει? Κρεμάω την ψυχή μου από σένα. Αυτό σημαίνει ήρα. Απλά. Επισυπέπειθα. Είναι δυνατά ρήματα αυτά. Πρόκειται δηλαδή περί σε σένα ακουμπώ. Αυτό σημαίνει επισυπέπειθα. Σημαίνει λοιπόν, έχουμε λοιπόν ενωπιόν μας ένα ψαλμό, ψαλμοδό, πολύ πιστό, που απόλυτα έχει παραδώσει την ψυχή του στο Θεό, σε αυτόν έχει εμπιστοσύνη απόλυτα, αλλά ομιλεί και περί εχθρών του. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο 2. «Μη δε καταγελασάτω σαν με οι εχθροί μου». Φαίνεται από το ρήμα «καταγελασάτω σαν με», υποθέτω εγώ, ότι οι εχθροί του αυτοί θα ενέπεσαν την πίστη του στο Θεό. Και καταφεύγει στο Θεό να μην τον εγκαταλείψει, ώστε μια εγκατάλειψη από το Θεό θα είναι μια ευκαιρία για να τον εμπέξουν οι εχθροί του. Και όχι μόνο αυτόν θα εμπέξουν, αλλά και όλα τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στον τρίτο στίχο «Υπομένονται σε ουμή καλυσυνθώσει». Να ντραπούν και να αποτύχουν αυτοί, οι άπιστοι και οι άθεοι έξω, όχι εγώ και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό. Εσχυνθήτωσαν οι αναμούντες διακενείς. Το βρήκατε?
3: Ναι.
2: Να ντραπούν αυτοί, να κατευθυνθούν αυτοί και όχι εγώ, Θεέ μου, που ελπίζω και ακουμπάσω σέναν. Τώρα τι θέλει να πει ο ψαλμοδός? Λέει μια γενική έκφραση, αλλά κάτω από την έκφραση αυτή κρύβεται ολόκληρο ετοιμάτο, βιωμάτο, φρόνημα. Ποιος ξέρει τι πάθει και τα λοιπά, αλλά υποθέτω εγώ ότι οι εχθροί του, υποθέτω πως το υποθέτω, λαμβάνοντας αφορμή άλλους ψαλμοδούς που επικαλούνται το Θεό να μην κατατροπιαστούν, να τους κάνει αυτό που ζητάει, γιατί εάν δεν τους το δώσει ο Θεός και δεν τον δουν στηριγμό τους και βοηθό τους, τότε αυτό θα είναι ευκαιρία για εμπαιγμό των έξω των πολεμίων του Θεού.

0: στη συνέχεια ο ποιητής μας, παρακαλώ κοιτάξτε, κοιτάξτε το στίχο 4. Απευθυνόμενο στο Θεό, του λέγει να του αποκαλύψει τας οδούς του και τους στρίβους του. Λέγει ο στίχος: «Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τας στρίβους σου δίδαξόν με». Είναι το πρώτο αίτημα που απευθύνει στο Θεό. Όταν λέγει οδούς και τρίβους, είναι η ίδια έννοια σχεδόν. Βέβαια, όταν λέμε οδό, εννοούμε ένα πλατή δρόμο. Όταν λέμε τρίβο, εννοούμε ένα στενό δρόμο.
1: Πιο στενό.
0: Ναι, ναι, στο μόνο. Αλλά έχει το ίδιο νόημα. Αυτό στα κείμενά μας θα το παρατηρείτε συχνά. Είναι ο λεγόμενος
1: συνωνυμικός παραλληλισμός.
0: Ναι, που το ίδιο
1: νόημα
0: διαφράζεται με άλλη λέξη. Τα σοδούσε, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου διδαξόν με. Τι παρακαλεί με το αίτημά του αυτό? Να του διδάξει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται? Του διδάξει, μας το λέει καλύτερα, επειδή είπατε για συνωνυμικό παραλληλισμό, ο επόμενος στίχος λέγει το αίτημά του αυτού δι' άλλων λέξεων: «Οδήγησόν με την αλήθειά σου». Λοιπόν, να τι εννοεί τρίβους και αυτό. Είναι μια γενική έκφραση. Δίδαξέ με, Θεέ μου, τη σοφία σου, τον τρόπο σου, ώστε με βάση τη σοφία σου να ρυθμίσω κι εγώ το πολίτευμά μου. Αλλά όλα αυτά που λέμε εδώ, οδή, τρίβη, αλήθεια που το είπε στον επόμενο στίχο, όλα αυτά ο προφήτης Ισαΐας στο 21ο κεφάλαιο νομίζω τα λέγει σφραγισμένο βιβλίο, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα μάθει. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ο ποιητής μας καταφέρει στο Θεό να το διδάξει αυτός. Δεν μαθαίνονται όπως εσείς που πηγαίνετε στη θεολογική σχολή και νομίζετε τώρα θα τα μάθετε, μάθετε τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου από τη θεολογία. Αυτά είναι, βλέπετε εδώ, ο ποιητής μας καταφέρει στο Θεό να του διδάξει τη σοφία του και λέει δίδαξόν με, οδήγησόν με την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Θα πούμε γενικά ότι

0: να πει να διδαχθεί θεολογία, επιθυμεί θεολογία. Μάλιστα. Ο άνθρωπος γενικά είναι πλασμένος έτσι να μπει στα μυστήρια του Θεού. Αυτό το αίτημα του ποιητού μας εδώ είναι επιθυμία όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλουν να διδαχθούν το Θεό, να δει πες μας τι είναι Θεός. Και ίσως αγαπητοί μου Κύριοι, αφού είναι πανανθρώπινο το αίτημα αυτό, τότε γιατί οι άνθρωποι αποκρούν το Λόγο του Θεού? Μα δεν το σκηρύττω με Λόγο Θεού. Δώσ' με ένα ιερό κήρυγμα που θα ανεβεί στον άγωνα να μιλήσει 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά, και να δώσει το Θεό, να δώσει τα σοδούς και τα στρίβους του Κυρίου, να πει την αλήθεια του Θεού. Από κάτι άνθρωποι θα πούν, στο πρώτο άκουσμα θα πούν, αμορφωμένος αυτός. Εσύ με τα κηρύματά μου, λέμε να είμαι καλοί άνθρωποι, σήμερα το Αγίου Κωνσταντίνου, τι είπα κι εγώ. Τώρα, εντάξει, ο Άγιος ήταν αυτό, γενικά δηλαδή πράγματα. Λέγω ότι, ότι η ψυχή του ανθρώπου ζητά τα στρίβους του Κυρίου, και το αίτημα εδώ του ποιητή μας είναι πανανθρώπινο αίτημα. Θέλει να μάθει θεολογία ο άνθρωπος, αλλά δεν υπάρχει θεολογία. Θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι, τα έχουμε τα βιβλία. Τα αγοράζουμε, δεν τα διαβάζουμε, και γι' αυτό το κηρυγμά μας είναι φλού. Λοιπόν, τώρα καλά το λέγει διδαξών με, γιατί ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο, μα δεν το είπε ο Κύριος, γιατί οδούς και τρίβους τα είπε αλήθεια, έτσι. Τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Ότι την αλήθεια το Πνεύμα το Άγιον την δίδει. Το στήλο λέγει το Άγιο Πνεύμα οδηγεί σημάς εις πάσαν την αλήθεια. Καλά τον λέει, το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Καλό λοιπόν ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό, γιατί ο Θεός παρέχει την πάσαν αλήθεια, δίδει το Άγιο του Πνεύμα και φωτίζει τον άνθρωπο. Εδώ τώρα ο ποιητής μας, πώς να το πω, λάμπεται, δηλαδή φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, και το πρώτο που αποκαλύπτει, που το αποκαλύπτεται από το Θεό στον οποίο ζητάει, από τον οποίο ζητάει να του διδάξει τα σοδούς και τα στρίβους του, το πρώτο το οποίο αποκαλύπτεται, μαθαίνει, είναι ότι η οδός του Κυρίου, η οδή του Κυρίου είναι έλεος, που το λέγει εδώ
1: στον έκτο στίχο.
0: Στον έκτο στίχο είναι έλεος. Έλεος τι σημαίνει?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη σημαίνει αυσολαχνία. Αγάπη, ναι. Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό, να το πούμε, το πρώτο ιδίωμα, και στη σειρά των άρθρων των κηρυγμάτων μας στη δογματική ήμεθα στα ιδιώματα του Θεού, που είπαμε, ομιλούμε, έχουμε το δικαίωμα να ομιλούμε για ιδιώματα του Θεού, διότι χωρίζουμε στο Θεό ουσία και ενέργεια. Τον Θεό κατά την ουσία δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, αλλά ο Θεός σαν τον ήλιο δεν έχει μόνο την ουσία του, έχει και ιδιώματα, έχει και ιδιότητες,
1: ενέργειες,
0: ναι. Και γνωρίζουμε τον Θεό διά των ενεργειών του. Λοιπόν, το πρώτο που αποκαλύπτει στον ποιητή μας εδώ είναι ότι ο Θεός είναι έλεος, έχει ελέη, είναι αγάπη και ευσπλαχνία. Τώρα, το ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο ποιητής μας το ξέρει. Το ξέρει από την ιστορία του λαού του. Αγάπη, όχι γενικά ότι παρέχει ευεργεσίας, αλλά και με ειδική έννοια ότι συγχωρεί αμαρτήματα. Για το έλεος σημαίνει ευσπλαχνία, δηλαδή εσπλαχνίζεται ο Θεός το ταλέπορο πλάσμα του εκεί που κατάντησε. Αυτό εννοούμε έλεος. Άλλο, αγάπη είναι μια γενική έκφραση, αλλά εδώ το έλεος που λέγει, για το οποίο ομιλεί ο ποιητής μας, σημαίνει αυτή την ευσπλαχνικότητα του Θεού για τα αμαρτήματά του. Αυτό βέβαια το ήξερε ο ποιητής μας από την ιστορία του λαού του, γιατί ο λαός του αιμοσχοποίησε στην έρημο, αλλά ο Θεός του συνεχώρησε. Αυτό του δίνει κουράγιο σε αυτόν για να τρέξει στο Θεό και να πει και για τα δικά του αμαρτήματα, που νιώθηκε τον εαυτό

0: Αυτό του ότι απεστάτησε από τον Θεό, παρέβηκε σε το λάθος του, ότι είναι αμαρτωλός, για να παρακαλέσει λοιπόν για τα αμαρτήματά του και λέγει στον έντομο στίχο: αμαρτίας νεοτητός μου και αγνίας μου μη μισθείς. Εγώ που είμαι και μεγάλος στην ηλικία και είμαι γέρος, πρέπει να λέω αμαρτία του γύρατός μου μη μισθείς, Κύριε, και νεότητος και γύρατος, γιατί συνεχώς αμαρτάνομαι. Και επικαλείται το έλεος του Κυρίου και το έλεος σου μνήσι τι μου σύ έδεκε της Χριστότητός σου, Κύριε, σαν να θέλει να πει, τι είπα να πει βαθιά το έδεκε της Χριστότητός σου, ότι κανένας άλλο δεν μπορεί να, να μου συγχωρέσει τα αμαρτήματα, εσύ μόνο μπορεί να με τα συγχωρέσεις, Θεέ μου, γιατί έχεις Χριστότητα. Το Χριστότητα είναι παράλληλο με το έλεος, Χριστότητα, αγαθοσύνη, ευσπλαχνικότητα. Να, το λέγει παρακάτω: Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Τώρα προσδίδει και ένα άλλο ιδίωμα στο Θεό. Το πρώτο ήταν το έλεος, έτσι, που είναι το ίδιο με το Χριστότα. Μετά έχει το ευθύς. Ευθύς σημαίνει, πώς ερμηνεύεται ευθύς, δικαιοσύνη. Ποια ιδιώματα του Θεού είπε μέχρι τώρα? Δύο. Το έλεος και το
1: δικαιοσύνη.
0: Και δικαιοσύνη. Που το λέει ευθύτητα. Ευθύτητα. Ο Θεός πορεύεται με ευθύτητα, δηλαδή με δικαιοσύνη. Χριστότητά του που είναι το έλεος και η δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο είπε περί του Θεού του. Θα τον παρασκήσει πολύ ωραία το Θεό του και με άλλα ιδιώματα, αλλά επί του παρόντος είπε Χριστότητα και δικαιοσύνη. Ωραίες εκφράσεις. Έχει καθαρά έννοια περί του Θεού του. Θεός πολιτεύεται με αγάπη μεν, αλλά συνήθως αν τονίσουμε την αγάπη παραθεωρούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και λέει το ευθύς. Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Με αυτά λοιπόν νομοθετήσει τα καθοδηγεί τους αμαρτάνοντας εν τη οδό. Με αυτά οδηγεί πραείς εν κρίση. Διαβάζω τον ένα το στίχο. Τους πραείς τους καθοδηγεί ο Θεός, γιατί ξέρετε οι άλλοι, οι υπερήφανοι, το αντίθετο, όταν λέμε πραείς είναι συνώνυμο με το ταπεινός.
2: Πράωση μη και ταπεινός την καλή.
0: Ναι, ωραίο αυτό, ναι. Ναι, ό,τι πρέπει εδώ. Γενικά στην πραότητα εκφράζεται η ταπείνωση. Και εκεί στη σειρά των μακαριδών νομίζω είναι εκεί, είναι κοντά οι δύο. Μακάρι καθαρή καρδία. Είναι μετέπειτα η πραής, αλλά υπάρχει σε ένα χειρόγραφο τίθεται να αλλάσσονται ή αυτή η σειρά. Αν κοιτάξει τον Τρεμπέλα τα λέγει αυτά, να αλλάσσονται η σειράκι. Λοιπόν, τους πραείς, δηλαδή τους ταπεινούς καθοδηγεί ο Θεός, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν την παιδεία του Κύριου. Ο άλλος είναι περήφανος. Έχω τον Πλάτωνα εγώ, τον Αριστοτέλη, τι θέλω το Ευαγγέλιο. Έτσι λένε. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα, γιατί δεν παραθεωρούν τα δόγματα των αλλιέων, τα διδάγματα των αλλιέων, και προτιμούν τους φιλοσοφία ή την άλλη. Έχω το μυαλό μου, λέει ο άλλος. Δεν θέλω εγώ τη συμβουλή από το Ευαγγέλιο. Ο υπερήφανος δεν δέχεται χειραγωγία από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός όχι μόνο δεν τους καθοδηγεί αυτούς, αλλά τους, να πω την έκφραση, τους πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Κύριος, πέσε το ρητό.
2: Υπερηφάνης.
0: Υπερηφάνης, αντιτάσσεται. Ταπεινής δε. Συγχάρη.

0: Θεός για να κλείσει το θέμα, ο Θεός παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του σε αυτούς που το ζητούν. Διαβάζω το 10ο στίχο. Ναι. Παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του, τα μαρτύριά Του, σε αυτούς που ζητούν τη Διαθήκη Του. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, νοήσατε το νόημα των...
1: Ναι.
0: Θα μπει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, του Θεού Του, του Θεού μας, το οποίο χαρακτηριστικό είναι η παντοδυναμία Του. Για το θέμα που έχει, όπως είναι η ψυχή Του, αυτά το συμφέρει, αυτά απαντούν στην κατάστασή Του, την πνευματική και ψυχική που είναι, για να πει, γι' αυτό λέγει αυτά. Εμείς ξέρουμε πάλι από την Καινή Διαθήκη πολλά ιδεώματα του Θεού, αλλά στα προβλήματα που ζει, στην ψυχική κατάσταση που είναι του δικού του κόδου, αυτά απαντούν και μιλούν και τον επαναπαύουν, γι' αυτό λέγει αυτά. Θα πει και ένα άλλο χαρακτηριστικό Του για την παντοδυναμία του Θεού. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστήνες στην προηγούμενη στον αντίκατο στίχο. Αλλά προτού πει παρακάτω για το άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, θέλει αυτά που είπε μέχρι τώρα να τα εφαρμόσει και στον εαυτό Του και στους ακροατές Του. Παρέστησε το Θεό ως έλεος, έτσι. Αφού ο Θεός είναι έλεος, προστρέχει λοιπόν σε Αυτόν να Του ζητήσει αυτό που είπε και προηγουμένως, την άφεση των αμαρτιών Του. Και λέγει στον 11ο στίχο, «Ένεκεν το ονόματό Σου, Κύριε, η λάση του και η αμαρτία μου πολύ γαρέστη». Τι σημαίνει «Ένεκεν το ονόματό Σου»? Επειδή προηγουμένως ομίλησε ότι ο Θεός είναι έλεος και ο Θεός το όνομα Του είναι αγάπη, λόγω του ονόματός Σου, λόγω της ιδιότητός Σου αυτής, επειδή είσαι έλεος, καταφεύγω κι εγώ σε σένα τον εύσπλαχνον Θεό που έχεις Χριστότητα, είπαμε Χριστός είναι το ίδιο με το έλεος, να μου δώσεις την άφεση των αμαρτιών μου, και μάλιστα λέγει πολύ γαρέστη. Θα δούμε και παρακάτω ότι είναι άνθρωπος που βιώνει την αμαρτία του. Είναι πολύ ταπεινός και ζητά την άφεση των αμαρτιών του σαν πρώτο. Μέχρι τώρα το είδαμε, κάπου το είδαμε και παραπάνω. Στον 7ο στίχο, αμαρτία δεν αντιτόδουν και αγνία μη μισθείς. Στον 11ο στίχο, ομιλεί πάλι για τα αμαρτήματά του. Και μάλιστα πολύ λέει με ταπείνωση, είναι μεγάλη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Έτσι, ωραία. Η λάση τη αμαρτία μου πολύ γαρέστη. Μάλιστα, είπαμε σε ποιο σημείο είμεθα, θυμάστε, είπε 2-3 χαρακτηριστικά και πάνω να δώσει τελευταίο, ένα τελευταίο τέταρτο. Αλλά προτού να δώσει το τελευταίο χαρακτηριστικό, θέλει αυτά που είπε τα τρία να τα εφαρμόσει. Σταματάει εδώ για λίγο και θέλει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τα προηγούμενα, έλεος, Χριστότητα,
2: δικαιοσύνη,
0: ευθύτητα που την είπε, ναι, με βάση αυτά να ομιλήσει στον εαυτό του και τους ακροατές του και σε άλλους. Στον εαυτό του, για τον εαυτό του λέει, αφού ο Θεός τον παρέστησα ότι είναι έλεος και αγάπη, μου συγχώρησε μου τα αμαρτήματά μου σαν ευσπλαχνικότητα που έχεις μεγάλη. Για τους άλλους συμβουλεύει να έχουν φόβο Θεού. Διαβάζω το 12ο στίχο. Τι είσαι άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Τι είσαι άνθρωπος? Νομοθετήσει αυτό εν οδώ ιερετήσατο. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Να, θέλει το νόημα, θα πω εγώ. ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού έχει ένα μεγάλο πράγμα μέσα του, έχει ένα θείο δώρο που τον κάνει να είναι προσεκτικός και να είναι ασφαλής σε κάθε τι που κάνει στη δουλειά του. Το ενωδό ηρετήσατο θα το ερμηνεύει σε ό,τι επαγγέλλεται. Θα το ερμηνεύει. Σε ό,τι κάνει, ενωδό ηρετήσατο. Μπακάλις είναι, ψαράς είναι, αυτός είναι καθηγητής είναι. Ενωδό ηρετήσατο, άμα έχει φόβο Θεού, που πρέπει ο φόβος του Θεού να είναι όχι μόνο για τον ταπεινό, αλλά και για οποιαδήποτε ιδίωμα και επάγγελμα, εκεί να το συνοδεύει, θα έχει ασφάλεια. Να πώς το έγραψε εδώ, ναι. Ο άνθρωπος τώρα με φόβο Θεού περνάει ωραία τη ζωή του. Ωραία, πού το λέει?
2: 13.
0: Ναι, εν αγαθείς απελπίσετε. Η ψυχή αυτού, δηλαδή ποιου αυτού, που φοβάται το Θεό, που έχει το φόβο Θεού, εν αγαθείς απελπίσετε. Δηλαδή θα έχει, να νιώθει αγκαλιά. Με καταλάβατε? Αν νιώθει ότι πετάει, εν αγαθείς απελπίσετε. Ότι είναι σε έναν άκτορο δηλαδή και τα απολαμβάνει όλα. Αυτό σημαίνει εν αγαθείς αυλιστήσετε, αυλή του βασιλέου. Και όχι μόνο αυτό, θα δει και απογόνος. Αυτό θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη
2: ευλογία.
0: Σαν μεγάλη ευλογία που στο βάθος της ευλογία αυτή έκρυβε χριστολογία.
2: Ναι.
0: Κάποιος εκ των απογόνων να γίνει ο Μεσσίας. Ή αν δεν είναι ο Μεσσίας, να είναι ο πρόγονος του Μεσσία, να είναι στη γραμμή του Μεσσία. Λοιπόν, η ψυχή αυτού εν αγαθείς αυλιστήσετε του φοβωμένου των Κύριων, και το σπέρμα αυτού και η απογονή του που θα είναι πάρα θα κληρονομήσει, θα γίνει παγκόσμιο, δηλαδή το γένος του κληρονομήσει, αυτό σημαίνει.

0: Λοιπόν, κύριοι, εδώ θέλω την προσοχή σας. Και τώρα ρίπτει. Λέγει το τέταρτο ιδίωμα, είναι το κρατέωμα. Παντοδυναμία. Άρα ιδίωμα του Θεού είναι η παντοδυναμία του. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών. Όμως, έχω να πω ότι ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο κείμενα. Το ένα είναι τον Εβδομήκοντα, το ένα είναι το Εβραϊκό κείμενο, το άλλο τον Εβδομήκοντα. Διαφέρουν τα δύο κείμενα και ένας που θέλει να κάνει σωστή μετάφραση πρέπει να λάβει υπόψη τι λέει το Εβραϊκό κείμενο. Ας το λάβει υπόψη και από μετάφραση το Εβραϊκό κείμενο. Είναι μετάφραση του Χαστούπη, του Βέλα, αυτή τη βιβλική εταιρεία, μάλλον είναι του Βέλα, αλλά. Δηλαδή έτσι ζυμωμένη θα την πω, αλλά έστω και από μετάφραση να βλέπει το κείμενο, γιατί δεν κατέχουν όλοι το πρωτότυπο τα εβραϊκά. Έχω να σας πω εδώ ότι η Εβδομήκοντα, όπως σε διάβασα την αντίστοιχο εβραϊκή λέξη, τη μετέφρασαν, την διάβασαν ως Γεσόδ. Για το κρατέωμα. Τη διάβασαν ως Yesod και τη μετέφρασαν κρατέωμα.
1: Yesod τι?
0: Όμως το εβραϊκό κείμενο, κοιτάτε τι γράμμα έχει εδώ, στο 14, Σάμεκ. Έχει. Δεν λέει Yesod. Είναι, στο εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη Sod, που σημαίνει μυστικό. Και με αυτή την ανάγνωση, η οποία πρέπει να θεωρηθεί σωστή ανάγνωση, γιατί έτσι μετέφρασαν το εβραϊκό και ο σύμμαχος και, και άλλοι μεταφραστές, ως μυστικό. Οι Εβδομήκοντα μόνο έχουν κρατέωμα, κύριε, των φοβουμένων αυτών. Με αυτή την ανάγνωση, μυστικό, όπως έχει το εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά του. Δεν ηθελοποιητής να μπει μέσα, να μάθει τα σοδούς και τρίβες του Κυρίου. Λοιπόν, τώρα τελευταία μας το λέει ότι στους φοβουμένους των Θεών ο Θεός παρέχει τα μυστικά του. Και είναι αυτό πραγματικά το Σουδ. Το λέω καλά, για περιμένετε. Ναι. Σοδ, όχι Σουδ. Σοδ σημαίνει μυστικό. Και κατά την ανάγνωση αυτή, επαναλαμβάνω, το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα μυστήρια του, τα μυστικά του, τη θεολογία του που είπα, στους φοβουμένους αυτών, δηλαδή στους ευσεβείς. Και σε αυτούς έχει φανερώσει τη Διαθήκη του. Για να δούμε το στίχο τι λέει. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η Διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Το κείμενο στο εβραϊκό είναι ο Κύριος στους φοβουμένους αυτόν παρέχει τα μυστικά του, στους οποίους έχει δηλώσει, έχει φανερώσει και την Διαθήκη του. Συμφωνεί?
2: Ναι.
0: Ωραία μετάφραση είναι. Είναι αυτό που είχε πει, καλή μου φίλη, είχε αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι δεν θα κρύψω εγώ, λέγει, από το δούλο μου Αβραάμ αυτό που θέλω να κάνω. Ού μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α εγώ ποιο. Δεν θα κρύψω εγώ. Ο Θεός φανερώνει στους ειδικούς του, φανερώνει το σχέδιό του. Και ο προφήτης Αμός είχε πει, ού μη ποιήσει Κύριος ο Θεός πράγμα, εάν μη αποκαλύψει παιδεία προς τους δούλους αυτού. Δεν κάνει ο Θεός τίποτα, εάν δεν το αποκαλύψει στους προφήτες του, για να το εξαγγείλουν αυτοί. Αυτό το μυστικό λοιπόν είναι το παρέχει ο Κύριος, το παρέχει ο Κύριος στους ειδικούς του, σε αυτούς που φοβούνται το όνομά του. Λοιπόν, τελείωσε ο ψαλμός τώρα, αλλά με βάση αυτά ο ποιητής μας κάτι πρέπει να έχει άλλο ψυχικό νόσημα, δηλαδή κάτι πρόβλημα πρέπει να πάσχει από καταδίωξη εχθρών, από ταλαιπωρία, για σωματική ταλαιπωρία που βλέπουμε ότι έχουν πάσχουν. Άλλοι ψαλμοδοί δεν το βλέπουμε εδώ. Πνευματικό και ψυχικό πρέπει να είναι το συνέχον αυτόν αίσθημα. Λοιπόν, ο ποιητήδας λοιπόν θέλει αυτά που είπε τώρα, αφού έτσι παρέστησε το Θεό του, τρέχει περί το τέλος του ψαλμού του να χύσει την καρδιά του και να τον παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο, το στίχο 20. Φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσυνθήν ότι ήλπισα πισε. Αυτό θέλει να το πει. Αλλά προσέχετε τώρα. Αλλά προηγουμένως λέει αυτό που πάσχει, ώστε να προκαλέσει την εύνοια του Θεού για αυτό που γράφει στον 20ο στίχο. Καταλάβατε το σύνθημα του όλου, την αρμονία του όλου ψαλμού.
2: Τη δομή.
0: Τη δομή. Παρέστησε το Θεό του, όπως είναι, τα χαρακτηριστικά του. Και τώρα, σε αυτό το Θεό, το είπε και προηγουμένως, αλλά θέλει πιο πολύ να εκφραστεί, έτσι, με πιο πολύ ακούμπισμα, γιατί μέσα του είπε ότι είναι Θεός αγάπης και λοιπά, και ευθύτητος. Πρέπει να τον έχουν και αδικήσει. Γι' αυτό και τον είδε και την αδικία του Θεού. Γι' αυτό και τον είδε την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή Θεέ μου, σαν δίκαιος που είσαι, βοήθησέ με. Λοιπόν, θέλει να του εκφραστεί με τον 20ο στίχο. Φύλαξε την ψυχή μου, Κύριε, και ρίσε την ψυχή μου. Μη κατεσχυνθεί ότι ήλπισε εμπισέ. Αλλά του λέει και τα παθήματά του προηγουμένως. Το πρώτο παθήμα του είναι, αρχίζουμε, για να του προκαλέσει την εύνοια, τη συμπάθεια. Το πρώτο παθήμα του, το πρώτο που λέγει, είναι ότι έχει εχθρούς, που το λέει στο 19ο στίχο, και μάλιστα ότι οι εχθροί του έγιναν πολλοί. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και ότι αυτοί οι εχθροί του τον μισούν και τον εχθρεύονται, μίσος άδικον εμίσωσάν με. Και όχι μόνο αυτό, του κάνουν δολοπλοκίες, του στείλουν παγίδες. Πάτε στο στίχο 15, εκ παγίδος τους πόδας μου. Δεν μου βγάλαμε από τις παγίδες που μου έστησαν. Το είδατε. Mm. Το πρώτο λοιπόν αυτό, θέμα των εχθρών. Με καταδιώκουν οι εχθροί μου. Το δεύτερο.
1: Είδε την ταπείνωσή μου.
0: Ότι είναι μόνος και είναι φτωχός. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Που είναι το 16ο στίχο που λέει «Μονογενής και πτωχός είμαι εγώ». Το μονογενή δεν θα το ερμηνεύσουμε μονογενής. Ο μονογενής είναι το μόνο παιδί. Θέλει να εκφράσει την έννοια ότι είμαι μόνος. Όχι μονογενής πρωτότοκος, με αυτή την έννοια. Μονογενής, είμαι μόνος και είμαι φτωχαδάκι. Δεν έχω αλλού καταφύγιο. Σε σένα, Θεέ μου. Δεύτερο. Το τρίτον. Ότι έχει θλίψεις πολλές. Διαβάστε το στίχο 17. Θλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν και ζει εν μέσω αναγκών. Εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Τον έχουν εχμαλωτήσει οι ανάγκες. Τον έχουν επιφορτήσει πολύ. Βγάλε με από τις ανάγκες. Και το 18 και το 10, το τελευταίο θα πει ότι είμαι και αμαρτωλός. Το 18. Άφες πάθες τα σαμαρτίας μου. Για όλα αυτά λοιπόν, διότι οι εχθροί του καταδιώκουν, Θεέ μου, οι εχθροί με καταδιώκουν, θλίψεις έχω, μόνος είμαι, δεν έχω άλλο που καταφύγουν, και τι να κάνω, τα αμαρτήματά μου, Θεέ μου, με βουλιάζουν. Λοιπόν, για όλα αυτά καταθέτει στο Θεό να πει στον 20ο στίχο, φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσυνθήν, ακούμπησα σε σέναν, ήλπισα, επισέ. Όμως με παρηγορία λέγει, Τώρα που είπε ότι είναι μόνος και τα λοιπά και λέει τα παθάνατα, με κλικασμό λέγει ότι έχει λίγους οι οποίοι είναι κοντά του. Και αυτοί οι λίγοι είναι παιδιά του Θεού. Είναι άκακοι και είναι ευθύς. Διαβάστε τον 21ο στίχο. Άκακοι και ευθύς εκολόντομοι. Εκολόντομοι σημαίνει είναι κοντά μου, με ακολουθούν. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε. Γιατί όμως τον ακολουθούν οι άλλοι? Γιατί τον βλέπουν από τη ζωή του ότι πιστεύει στο Θεό και ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Εκείνο το ότι είναι ειδικό. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε, επειδή που μένω σε σένα. Τελευταίο ποιητής μας δελεισμονεί να κάνει προσευχή και για το έθνος του, για την πατρίδα του, για τον Ισραήλ. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Δεν θα πούμε ότι προσετέθη εκ των υστέρων, όπως λένε οι νέοι ερμηνευτές, αλλά θα πούμε, προκειμένου μάλιστα περί του Δαβίδ, γιατί είναι του Δαβίδ ο ψαλμός, λέγει η επικεφαλίδα, ή ο βασιλεύς προσεύχεται δια το έθνος του. Τα αιτήματα του ποιητού μας είναι πολύ συμπαθή, ιδιαίτερα εκείνο το αίτημα που λέγει του 18ου στίχου: είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάθος της αμαρτίας μου. Αυτό να το λέμε εμείς που αγαπάμε το Θεό μας, το Χριστό μας, και πάσχουμε γι' Αυτόν και κουραζόμαστε γι' Αυτόν, αλλά μαρτάνουμε. Θεέ μου, κοίτα το τι πάσχω για Σένα, που κουράζομαι για Σένα, που ταπεινώνομαι για Σένα παρά των πολεμίων, και συγχώρεσέ μου τα αμαρτήματά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα και να εύχεστε να τελειώσουμε τη σειρά αυτή. Ξέρετε, θα είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωμα και για το λαό αυτό, να το παραδώσουμε σαν βιβλίο. Ωραία. Η ανάλυση των ψαλμών.
2: Αυτά τα κείμενα έχουν μπει μέσα στη λατρεία. Είναι δηλαδή η στίχη που βλέπουμε και στη Θεία Μετάληψη.
0: Ναι.
2: Σχεδόν
0: ναι.
2: Ίδια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτό είναι. Ακριβώς επειδή είναι λατρευτικά κείμενα, πρέπει να γνωρίζουμε το τι λέμε στην προσευχή μας. Έχουν γίνει προσευχές μας. Και δεν φτάνει μόνο να απαγγέλλονται, αλλά πρέπει να κατανοούνται και να εγγίζουν την καρδιά. Και εγγίζουν την καρδιά όταν γνωρίζουν και το νόημά τους.
3: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

εγκατάσταση του πατρός Πολυκάρπου στη Λίμνο αποτέλεσε για τους νησιώτες μια ευχάριστη έκπληξη, όταν σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν τα χαρίσματά του και τη βαθιά του μόρφωση. Βέβαια, δεν είχε εντυπωσιακό παράστημα. Ήταν κοντός και μελαχρινός, με μακριά γενιάδα. Διοπτροφόρος και δεν κέρδιζε αμέσως την προσοχή σου. Αν όμως σου δινόταν ευκαιρία να τον γνωρίσεις, εύκολα θα διαπίστωνες στο σπινθυροβόλο βλέμμα και στο μόνιμο υπομοιδίαμα την ευγένεια του χαρακτήρα του. Θα διέκρινες το λεπτό χιούμορ και τη ζεστασιά της αγάπης που εξέπεμπε προς τον καθένα. Δεν άργησε να έρθει στη Λίμνο η μητέρα του. Μένουν σε ένα απλοϊκό σπίτι κοντά στο επισκοπείο και στο Μητροπολιτικό Ναό. Σε ηλικία 67 χρόνων ετόλμησε τον ξεριζωμό από ένα καλοβαλμένο σπιτικό και από ένα περιβάλλον εκλεκτών ανθρώπων που τους ανέστησε πνευματικά και ήξερε πόσο την αγαπούσαν, και ήλθε για να αθλήσει με ενθουσιασμό όσο και σύνεση. Ήξερε και τις δυσκολίες της αρχής για μια χριστιανική προσπάθεια σε ένα παρθένο πνευματικός έδαφος. Κι όμως, με χαρά προσέφερε τον εαυτό της. Η Λίμνος είχε την χαρά να δεχθεί ένα ώριμο καρπό. Και την καμάρωναν και την εχαίρονταν όλοι, από τους ψαράδες μέχρι τους βαρκάριδες, έτσι καθώς την έβλεπαν γελαστή και ακούραστη να τρέχει για το καινούριο της νοικοκυριό, για τα καινούρια έργα της αγάπης. Στη χριστιανική προσπάθεια της Λίμνου ήταν πρωτοπόρος, χωρίς ποτέ η βαθιά νοσταλγία του ξυλοκάστρου. Ήταν λεπτή ψυχή να της αφαιρεί την όρεξη, την ακτινοβολία. Κανείς δεν εμάντευε πόσο είχε πονέσει στη ζωή της, πόσο είχε αγωνιστεί. Το φωτεινό της πρόσωπο δεν αφήνε καμιά υποψία. Είχε τόση ευγένεια, τόση αρχοντιά. Πολύ σύντομα το ταπεινό σπιτάκι τους θα μετατραπεί σε χώρο κοινωνικής και ιεραποστολικής δράσης. Θα διαβούν το κατόφλι του πλήθος πονεμένων ή προβληματισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα βρουν κοντά τους στήριξη και παρηγοριά. Δύο ευλογημένες υπάρξεις, μάνα και γιος, εργάζονται συστηματικά και αθόρυβα για τη διάδοση των αληθιών του Χριστού, διδάσκοντας με το λόγο τους, αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους. Έχουν να δώσουν πολλά στο διψασμένο ακριτικό λαό. Στο μεταξύ, ο πατήρ Πολύκαρπος πλουτίζει το κηρυκτικό υλικό του, ενώ δέχεται νέα επιστολή του πνευματικού του πατρός Πολυκάρπου Ανδρώνη. Σε εύχομαι εφόρου ζωής να προσφέρεις την ανέμακτον θυσίαν, μνημονεύων και ημάς, με φόβον Θεού και με την ιερότητα που ενέχει το μέγα τούτο της χριστιανοσύνης μυστήριων. Πρόσεχε να μην συνηθίσεις να προσφέρεις την θυσίαν τυπικώς, αλλά διερχόμενος την εβδομάδα σου με αδιάλειπτον προσοχήν και προσευχόμενος ειδικώς να σου δίδει ο Θεός ζήλον να προσέρχεσαι εν φόβο και τρόμο προ των θυρών του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λειτουργείς. Να προτιμάσεις την μελέτη σου, να αναγινώσκεις την Αγία Γραφήν, τους πατέρας της Εκκλησίας, του Πιδάλιον, των Σημειών Θεσσαλονίκης και ό,τι άλλο οικοδομητικών βιβλίων. Ασφαλώς θα έχεις αρκετά συνδεθεί ψυχικώς με τον Πατέρα Θεολόγων, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά, λέγει ο προφήτης. Και αν τυχόν ως άνθρωποι παρεξηγηθείτε, αμέσως να θέτετε εις ενέργεια την συνεξήγηση και θα αποτελείτε μίαν ψυχήν και μίαν καρδίαν. Άλλος τα ξεύρισε αυτά και θα τα εφαρμόζεις περισσότερον από τη γράφου. Φύλαξε το κάλεσμα και την ευχή αυτού του πνευματικού να ιερουργεί με φόβο στο ύψος της ιερότητος του μυστηρίου. Γράφει θερμός λειτουργός και φίλος, κοινωνός των ανέκφραστων βιωμάτων του. Τρομερή η θέση του ιερέα και όλης της Εκκλησίας που στέκεται τρέμοντας μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
η ύπαρξή μας ολόκληρη αναχαιτίζεται, καθυλώνεται από το υπερούσιο θαύμα. Και όμως, εκεί που οι βαριές πόρτες της χάριτος ανοίγουν κατά θεία συγκατάβαση και ο άνθρωπος προσέρχεται σιγαλά προς το κέντρο της ζωής, στο κέντρο όλου του κόσμου, χωρίς να κεραυνοβολείται, και σε αυτές τις πιο ιερές στιγμές η αδυναμία του χώματός μας δεν μας εγκαταλείπει. Η ελευθερία μας δοκιμάζεται από δεινούς λογισμούς, από αμφιταλαντεύσεις, από δισταγμούς. Ο πειρασμός απλώνει αδιάκοπα πάνω στην απογυμνωμένη από τα γήινα ψυχή μας, την έτοιμη να παραδοθεί στον εμφύο της το ύπουλο χέρι και ζητά να εμποδίσει την πραγμάτωση του θεϊκού έρωτα της ψυχής. Μάχεται ο ιερέας να νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτόν τον πνιγμό του κλειού των πειρασμών. Μπήγει η ψυχή του φωνή παράφορη και ζητά από τον Κύριο να της ανοίξει τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας του, να την κρύψει, να την προστατεύσει. «Κύριε ελέησον» είναι η πιο ικετήρια κραυγή του λειτουργού. Σε μερικές τέτοιες κρίσιμες στιγμές, εκείνος, ο κοντούλης παπάς με την χαρισματική ευφυΐα και τις ευαίσθητες κεραίες για να πιάνει τα μηνύματα του ουρανού, συνεπαρμένος από το μέγεθος της τιμής, ρωτούσε: «Πατέρ Νικόλαε, θα μπορούσαμε αλήθεια να καταλάβουμε τη θέση μας στον θυσιαστήριο, να εκτιμήσουμε την κορυφαία ευθύνη του λειτουργού?» Και αυτό ήταν όλο. Τον ρωτούσα εγώ, τον ενοχλούσα να μαρτυρήσει, να εκφραστεί. Τίποτε όμως. Δεν ήθελε να αποκαλύψει τις βιωματικές του εμπειρίες. Απέφευγε να φανερώσει τους εσωτερικούς του συγκλονισμούς. Έκρυβε συστηματικά τη μυστική ζωή του με τον Ιησού. Εσωτερικά, ενδόμηχα, ζούσε το πανηγύρι της ψυχής του. Έτρεμε όμως μυστικά και πάσχιζε να γνωρίσει αγνώστος όν ηγάπησεν η ψυχή του, τον Κύριο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό παρά με τη γυμνότητα της ταπείνωσης που γεννάει η αγάπη. Η συμμετοχή στην πνευματική τράπεζα της Χάριτος προϋποθέτει ανθρώπους αποφασισμένους, φλεγωμένους από έρωτα θεϊκό, βασανισμένους από την άγρια δίψα του απολύτου. Τι δύσκολο, τι οδυνηρό και πόσο πικρός παραγμό απαιτεί το ορίμασμα της καρδιάς που δίδεται στο Θεό. Μόνον όσοι το κατέστησαν αποκλειστικό έργο τους και το έκαναν μοναδικό στόχο τους, το επέλεξαν και το εβίωσαν, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά συνήθως αυτοί σιωπούν. Να το πρώτο στοιχείο της ζωής του Πολυκάρπου. Η ανεφόρον, η μέχρι παραφροσύνης για τα ανθρώπινα μέτρα, αγάπη του προς τον Ιησού και την ιεροσύνη. Ο Θείος Μάξιμος, ο ομολογητής, θα πει: «Έστι δε εκστατικός ο Θείος Έρος. Ούκεον είναι αυτόν του εραστάς, αλλά των ερωμένων». Εδώ έχουμε την εφαρμογή της πρώτης και μεγάλης εντολής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, που είναι όχι τυχαία πρώτη στη σειρά του Δεκαλόγου.

Αυτά σημείωνε ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου σε ομιλία του στο πνευματικό μνημόσυνο του αρχιερέως Πολυκάρπου στις 2 Δεκεμβρίου 1984. Μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Άγιος Λίμνου απουσιάζει και ο πατήρ Πολύκαρπος ζητά από παλαιούς συμπαραστάτες τη δική του πείρα πάνω σε πρακτικά θέματα επικοινωνίας κληρικών και λαϊκών. Του απαντούν με δισταγμό και προσοχή, εφόσον η αγιότητα του Αγίου Λίμνου είναι εγνωσμένη, ενώ ο υπερπάντα άλλων πατρικός πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος στέκεται σε βαθύτερα θέματα. Σημειώνει: «Εν την πρόοδο της εργασίας της Αποστολής, ίν σου ενεπιστεύθη ο Κύριος, θα διακρίνεις τον εαυτόν σου και θα τον αντιμετωπίσεις ως ελπίζω και εύχομαι. Είναι και κρυμμένος εχθρός υπαριθμών ένα και χρειάζεται πολύ ταπείνωσης, δια να φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να τον διακρίνομεν επάνω στα πράγματα και να του αποκόπτομεν τα γούστα». Τις γιορτές του 12ημέρου οι δύο πατέρες έχουν κοντά το δεσπότη και γέροντά τους. Έπειτα εκείνος ξαναγυρνά στην Αθήνα, από όπου του στέλνει κατά καιρούς σημειώματα για θέματα ποιμαντικά, υποδείξεις για αντιμετώπιση προβληματικού ιερέως, θέμα που απασχολεί τον πατέρα Πολύκαρπο. Το Κυπριακό βρίσκεται σε δύσκολη φάση και ο Άγιος Λίμνου έχει την καρδιά του εκεί. Ο Άγιος Λίμνου κατά την περίοδο 1955-56, ενώ ήταν συνοδικός, άσκησε επί ένα έτος και τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και εργάστηκε με ζήλο για την προβολή και δικαίωση του Κυπριακού Αγώνος. Έγραψε σε ανοιχτή επιστολή προς τον αγγλικό λαό: «Εξοριστής και τιμηθής δια τας υπέρ των Άγγλων υπηρεσίας μου, αισθάνομαι το καθήκον να διαμαρτυρηθώ εντόνως δι' όλα αυτά. Επιστρέφω λοιπόν το δίπλωμα προς τους κυβερνήτας σας, διότι δεν έχει πλέον σήμερον δι' εμέ καμία αξία. Δεν μετανοώ δι' όσα έκανα τότε. Λυπούμε μόνον δια την διαγωγή της αγγλικής κυβερνήσεως». Δεν αισιοδοξεί. Για τους πατέρες του στη Λίμνο εύχεται τίποτε να μην διασπάσει την ενότητα των ψυχών τους. Τέλος Ιανουαρίου του 1957 ο πνευματικός του πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης τον παιδαγωγεί κυρίως ως προς το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη και το έργο του πνευματικού των νέων που του ανατέθηκε. Στο εξής του παραγγέλει να ερωτά μόνο τον Αγιότατο Επίσκοπό του. Στην επιστολή του μεταξύ άλλων σημειώνει: «Η ουσία είναι το μυστήριο της ιεροσύνης και όχι το οφήκιον του Αρχιμανδρίτου. Αλλά αφού η Εκκλησία το έχει, θα το δεχθόμεν και την ώρα που θα φοράς τον τίμιον σταυρό να αισθάνεσαι ότι επ' αυτού ύπλωσε τα σπαλάμας του δια τας αμαρτίας μας ο Κύριος. Πόσον καθαρόν πρέπει να είναι το στήθος και η καρδία εκείνων που τον φορούν. Εφόσον σου ανέθεσεν ο Σεβασμιότατος να εξομολογείς και νέους, θα το αναλάβεις και θα τον ερωτάς εις τας δυσκολίας σου που θα συναντάς. Πρόσεχε όμως, με ταπείνωση να ασκείς το υπουργήμα αυτό ή να σε ευλογεί ο Θεός. Προ και μετά και κατά την εξομολόγηση να προσεύχεσαι δια να μη μολύνεσαι από όσα θα ακούεις και ή να σε φωτίζει ο Θεός πώς να κανονίζεις τα πράγματα. Όπου βλέπεις δυσκολίες, να μην δίδεις άμεση απάντηση. Να συνεννοείσαι με τον Σεβασμιότατον ή τον Πατέρα Θεολόγων. Να μην κάμεις ακρίτους και τολμηράς ερωτήσεις ή ζητήματα αφορώντα την ηθική υπό την στενή έννοια. Όταν αρχίζουν και σου λέγουν πράγματα ανήθικα, να βάζεις κάτω το κεφάλι σου, διότι έτσι ενθαρρύνονται και θα σου τα λέγουν. Να ζητήσεις από τον Πατέρα Θεολόγων να διαβάσεις κάτι που έχω γράψει περί εξομολογήσεως των νέων. Ίσως σε ωφελήσει». Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνου ετοιμάζει το βιβλίο του
πιστή άχρη θανάτου. Και οι αρχιμανδρίτες ζητούν από τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες πληροφορίες για μαρτύρια ιερέων κατά τη δεκαετία του 1940. Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, κατά τη σαρακοστή που ακολουθεί, τον συμβουλεύει. Χρειάζεται αυτοκριτική ξεχωριστή δια κάθε καθήκον κατά πόσον θεαρέστος εκτελείται τούτο και ανανέωση αποφάσεων προς βελτίωση των πάντων. Ο κληρικός σε όλη του τη ζωή πρέπει να διάγει ως ανωτέρα πνευματική ύπαρξης με εφορία ψυχική για όσα πληροφορείται για την πνευματική ζωή στη Λίμνο, όπου ετοιμάζουν και ιερατικό συνέδριο, προσθέτει. Μίλης μονόμεν όμως να γυμνάζομεν εαυτούς εις ευσέβειαν και γενικώς να καλλιεργώ

τάφου. Καθισμένη όπως συνήθως στην πολυθρόνα της πλάι στο φωτεινό παράθυρο, για να αγκαλιάζει με την αγάπη της τους διαβάτες, εμπιστεύτηκε στο παιδί της. «Τώρα παιδί μου, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Εσένα σε είδα όπως ήθελα. Η ζωή μου πια δεν μου χρειάζεται». Ποιος το πίστευε μέσα από τόση ακμή να πεθάνει? Όμως η ίδια την είχε αυτή την πληροφορία. Ήταν τόσο έτοιμη, πανελεύθερη από κάθε ανθρώπινο δεσμό. Σαν τη Μόνικα μπορούσε και η Ζαχαρούλα Βαγενά να πει: «Θάψετε το σώμα μου οπουδήποτε. Ένα και μόνο σας ζητώ, όπου και αν βρίσκεστε, να με θυμάστε στο βωμό του Κυρίου».

νύχτα της 13ης προς την 14η Δεκεμβρίου του 1958 ήταν η νύχτα της αγωνίας της. Ξημέρωνε Κυριακή. Τον έστειλε να τελέσει τη λειτουργία του. Με το τελείωμα της Θείας Λειτουργίας φτερούγησε η ψυχή της ήρεμη και ολοφώτινη στον ουρανό. Εθαύμαστα την αντοχή του Πολυκάρπου στο θάνατο της μητέρας του στο νοσοκομείο της Λίμνου. Πάντα ήταν κοντά της. Τώρα όμως την αρρώστια της πιο πολύ. Χωρίς πολλά λόγια, δίχως διαχύσεις και εμφανείς εκδηλώσεις τρυφερότητος, σεμνά, βουβά, συγκρατημένα, υπέφερε μαζί της. Ολόκληρη νύχτα ήταν κοντά της και το πρωί ήρθε να λειτουργήσει μαζί μου στο ναό της Αγίας Τριάδος, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου, που τότε ήταν διάκονος. Ήταν μια λειτουργία πολλής, θερμής και επίμονης προσευχής, συνεχίζει. Χαρακτηριστικής για την ιεροσύνη, διότι έπρεπε να αγιαστεί ο λαός του Θεού και να συνοδευτεί η ύπαρξη της Ζαχαρούλας στην αγκαλιά του Δημιουργού. Στο Άγιο σχέδιό του ήταν να επομιστεί ο πατήρ Πολύκαρπος τον ξεριζωμό της από το ξυλόκαστρο και μετά τον πόνο που ένιωθε γιατί την άφηνε τόσο μόνη και αβοήθητη στον ξένο τόπο λόγω των πολλών του υποχρεώσεων στη Μητρόπολη, ήταν βουλή του Θεού να την παραδώσει με τα χέρια του στη λιμνιακή γη κάτω από το δάφνινο στεφάνι που ο Λίμνου Διονύσιος κατέθεσε στο δακρύβρεκτο από τους λιμνίους φέρετρό της. Η λιμνιακή γη θα τη δεχθεί στα σπλάχνα της ως ξεχωριστή ευλογία και τούτο θα αποτελέσει ένα επιπλέον κρίκο αγάπης ανάμεσα στον νέο κληρικό και το νησί. Ο πατήρ Πολύκαρπος θα επισκέπτεται κάθε απόγευμα το κημητήριο της Αγίας Τριάδος για να προσφέρει ως ιερέας στη μάνα το αναγκαίο τρισάγιο και να λάβει την εκ του τάφου μητρική ευλογία. Για αυτή την υποδειγματική μητέρα διατηρούσε πάντοτε ο πατήρ Πολύκαρπος σεβασμό, τιμή και αγάπη. Γράφει σε γράμμα της 25ης Ιανουαρίου του 1959 από τη Μύρινα της Λίμνου λίγο μετά την κοίμησή της σε ξεχύλισμα στοργής. Είναι αλήθεια πως δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμη στο γεγονός πως λείπει η μητέρα από κοντά μου και ήτο τόσο κοντά μου τα δύο αυτά χρόνια και ότι μόνον αν ο Κύριος με αξιώσει να μπω κι εγώ στη βασιλεία του θα την ξαναδώ. Ήταν τόσο ζωντανή, με τόσες εκδηλώσεις.

γλώσσης αγάπης. Με την πολύτιμη πείρα της, η γυναίκα αυτή, που με την προσευχή της με κράτησε κοντά στο Χριστό, αφού ενεστάλλαξε στην καρδιά μου τα πρώτα σπέρματα της πίστεως και της ευσεβίας και με την επίμονον συμβουλή της με οδήγησε έως του θυσιαστηρίου, ή το βοηθός και παρήγορος φύλαξ άγγελός μου. Αλ ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και εγένετο. Εκείνο ζητεί πάντοτε αργά ή γρήγορα τα δώρα που μας δίδει να του τα προσφέρουμε για να στολίσει τον θρόνο του. Ω τι ευτυχία αν ήθελε να μου καταλογήσει ως προσφορά μου και αυτό ο καλός Θεός. Χθες εις τον Μητροπολιτικό Ναό ελειτουργήσα και ετέλεσα μνημόσυνον εν στενό κύκλο δια την αναπαυσή της ψυχής της. Πόσο μεγάλο είναι να προσφέρει κανείς την υπέρτατη θυσία δια το πιο αγαπητό του πρόσωπο. Ας έχει δόξα ο Θεός. Μαζί του ευγνωμονώ και εκείνην δι' αυτήν την δωρεάν.

ανάπτυξης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

ιερά μονή Χρυσοσκαλιτής της Κρήτης. Η μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη,

Μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλινιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφακίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερινάκης από το αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγκαίνια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μυστικός κήπος.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά. Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να συμπληρώσουμε τον εορτολογικό κύκλο του Πεντηκοσταρίου, εορτάζοντας χθες μεν την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, την εορτή της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, την εορτή της Αγίας Τριάδος, σήμερον δε Δευτέρα την εορτή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, την εορτή του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την ανάληψή του, ο Κύριος υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει ορφανούς τους μαθητάς του και αποστόλους, αλλά θα τους πέμψει άλλον παράκλητον, άλλον παρηγορητή, ο οποίος όχι απλώς θα τους παρηγορήσει, αλλά θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Παράκλητος πρώτος ήταν ο ίδιος. Παράκλητος δεύτερος είναι το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Κάθε φορά που λέμε το σύμβολο της πίστεως, αφού ομολογήσουμε την πίστη μας εις την θεότητα του Πατρός, ομολογούμε την πίστη μας στην θεότητα του Υιού και κατόπιν στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως καταστρώθηκε σε δύο επιτραπήτο η έκφραση δόσεις. Η πρώτη αναφέρεται στα 7 πρώτα άρθρα, τα οποία είναι καρπός της πρώτης ενικαία Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, και εκφράζει κυρίως την θεολογία του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου. Είναι τα 7 πρώτα άρθρα που αναφέρονται στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η δεύτερη, πάλι ζητώ συγγνώμη για την έκφραση δόσεις, είναι ο καρπός της Αγίας εν Κωνσταντινούπολη Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και αναφέρεται εις την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και εις την Εκκλησία και την Οδόν της Σωτηρίας. Απηχεί δε η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος κατά κύριον λόγον την θεολογία περί του Παρακλήτου, περί του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και βεβαίως του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αυτή την πίστη διατρανώσαμε μεγαλοφωνότερα χθες κατά την εορτή της Πεντηκοστής και κατά των Εσπερινών της σημερινής ημέρας, τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Πεντηκοστήν εορτάσαμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και ελπίδος συμπλήρωσιν, όπως μας θυμίζει η υμνολογία της Αγίας ημέρας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από την αμεσότητα της υμνογραφίας και του βυζαντινού μας μέλους.

Όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του «Οι πράξεις των Αποστόλων», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και ενώ όλοι οι Απόστολοι βρισκόντουσαν μαζί στο γνωστό φιλόξενο υπερώο, προσευχόμενοι μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, ακούστηκε ξαφνικά ήχος από τον ουρανό ως περφερωμένης πνοής βιαίας και γέμισε το σπίτι όπου βρισκόντουσαν συναγμένοι. Και τότε εφάνηκαν και άρχισαν να διαμερίζονται στον κάθε ένα από αυτούς γλώσσες πύρινες που επεκάθυντο στην κεφαλή του καθενός και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιον τους έδιδε φωτισμό και δύναμη να το κάνουν και άρχισαν στις γλώσσες αυτές να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του ομοουσίου με τον Πατέρα και τον Υιό τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο, όπως ο Ιερός Υμνογράφος σημειώνει, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι η ψυχή, ο συνεκτικός δεσμός, η ζωή της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε πλέον την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα των γενεθλίων της Εκκλησίας. Βέβαια, πέρα από κάθε συζήτηση, η Εκκλησία υπήρχε προπάντων των αιώνων, εφόσον η κεφαλή της, ο Θεός, είναι προαιώνιος. Αλλά ως ιστορικό σχήμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, έχει την αρχή της στην ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως η παράδοση του νόμου στον Μωυσή πάνω στο Θεοβάδι στο όρο Σινά κατέστησε τους Ισραηλίτες περιούσιο λαό του Θεού, έτσι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, η Εκκλησία. Ο προφήτης Ηλίας μετά από 3,5 χρόνια απόλυτης ξηρασίας είδε μια μικρή νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου να ανεβαίνει από τη θάλασσα στον ουρανό, από όπου έβρεξε άφθονη βροχή και ποτίστηκε η καταξεραμένη γη και χόρτασε ο λαός με αφθονία καρπών, όπως διαβάζουμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, 18ο κεφάλαιο, στίχο 44. Λίγες μέρες πριν είδαμε μια νεφέλη να έρχεται και να υπολαμβάνει τον Θεάνθρωπο καθώς αναλαμβανόταν στους ουρανούς. Η νεφέλη αυτή έφερε κατά την Πεντηκοστή την πολυχεύμονα του Αγίου Πνεύματος Ομβροτοκία, όπως λέει όμορφα ένας εκκλησιαστικός μας συγγραφεύς, που σημαίνει την πλουσιοπάροχη βροχή, τη χορταστική βροχή του Αγίου Πνεύματος. Από τη βροχή αυτή του Αγίου Πνεύματος, πλούσια ποτισμένη, η πρώην άνοικμη και αυχμηρή και άκαρπη γη των ψυχών ευλάστησε τους καρπούς του Πνεύματος, που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας 5ο κεφάλαιο στίχους 22-23, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πολλοί καρποί ο Παύλος τους ονομάζει έναν, γιατί ένας είναι ο χορηγός, ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, πολλές οι ενέργειές του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη, η ψυχή, ο νους και η συνείδηση της Εκκλησίας. Βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, όπως ψάλουμε.
Αυτό δίδει το χάρισμα της προφητείας. Αυτό δίδει το χάρισμα της ιεροσύνης. Καθιστά τους ιερείς, τους επισκόπους. Διδάσκει σοφία αληθινή σε αγράμματους. Συγχωρεί και εξαλείφει αμαρτήματα. Μετουσιώνει υλικά στοιχεία. Το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Φέρνει στους πιστούς οθνίαν αλλίωσιν ευπρεπεστάτην. Αλλοιώνει τους ανθρώπους. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον καθιστά δίκαιο. Τον κόρακα τον κάνει περιστέρι, τον λύκο τον κάνει πρόβατο. Αναδεικνύει τους ανθρώπους σε τέκνα Θεού. Μεταβάλλει τη γη σε ουρανό, τη φθορά σε αυθαρσία, την προσωρινότητα σε αιωνιότητα, τον κόσμο της πτώσεως σε καινή κτήση. Η εικόνα της Πεντηκοστής κατά την Βυζαντινή, την Ορθόδοξη τεχνοτροπία είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Ελπίζω την προσέξατε χθες, ενδεχομένως και σήμερα. Παρουσιάζει καταρχήν το υπερώο όπου έμεναν οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι παρουσιάζονται καθισμένοι ημικυκλικά. Το ημικύκλιο θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή. Θέλει και περιμένει όλους να έλθουν στους κόλπους της. Επιδιώκει να μεταμορφώσει εν Χριστώ τους πάντες και τα πάντα. Στην κορυφή του ημικυκλίου, ανάμεσα στους Αποστόλους Παύλο και Πέτρο, υπάρχει μια θέση καινή. Είναι η θέση του Χριστού, ο οποίος αοράτος ευρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Η παρουσία άλλωστε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος όπως ξέρουμε δεν βρισκόταν στο υπερό μαζί με τους άλλους Αγίους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού τότε δεν ήταν καν χριστιανός, κάθε άλλο ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία ζει τον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ένα διαρκές παρόν, και όπως ο Θεός είναι ξένη προς σχήματα του είδους χθες, σήμερα, αύριο. Όλοι οι Απόστολοι παρουσιάζονται ήρεμοι, με γλυκιά έκφραση και στοχαστικό βλέμμα. Η ηρεμία τους και η γλυκύτητα αυτή μαρτυρούν την παρουσία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Για πρώτη φορά εμφανίζονται με φωτοστέφανο, το οποίο δείχνει ότι δέχτηκαν ήδη την έλαμψη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πάνω στο φωτοστέφανο διακρίνονται οι πύρινες γλώσσες του παρακλήτου. Στα χέρια τους κρατούν η λιτάρια, που είναι σύμβολα του χαρίσματος της διδασκαλίας που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα. Στο πάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ο ουρανός με ένα τμήμα κύκλου, από το οποίο εκπέμπονται 12 ακτίνες φωτός που κατεβαίνουν στους Αποστόλους. Κάτω από το κάθισμα όπου κάθονται οι Απόστολοι, μέσα σε ημικύκλιο, σε σκοτεινό φόντο, εικονίζεται ένας γέροντας με στέμα στο κεφάλι. Συμβολίζει τον κόσμο, ο οποίος εγέρασε μέσα στην αμαρτία, μακριά από το Θεό. Το σκοτεινό φόντο συμβολίζει το πηχτό σκοτάδι, το οποίο επικρατεί μακριά από το Θεό. Το στέμα, την αμαρτία που ευασίλεψε στον κόσμο. Αλλά ας ακούσουμε ακόμα έναν ύμνο.

κάθε θεία λειτουργία θυμάστε ότι κοντά στην απόλυση ψάλλουμε συνήθως τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Αυτή γάρ ημάς έσωσε. Λέω συνήθως γιατί στις μεγάλες δεσποτικές εορτές ο ύμνος αυτός αντικαθίσταται από το απολυτίκιο της εορτής. Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ο ύμνος αυτός είναι ένας από τους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και εκφράζει ακριβώς και υπογραμμίζει το νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το φως το αληθινόν και ο χορηγός του φωτός. Φωτίζει τον άνθρωπο και του χαρίζει θεογνωσία. Φωτίζει το δρόμο μας για να μην σκοντάψουμε πάνω στα σκάνδαλα τρίβου, στις επικίνδυνες δηλαδή πέτρες που είναι η πλάνη, η αίρεση και η αθεία αφενός, η πολυπίκυλη και ευπερίστατη αμαρτία αφετέρου. Φωτίζει το νου μας ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ό,τι είναι κατά Θεόν από ό,τι δεν είναι κατά Θεόν. Αυτό που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού από αυτό που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τις ενέργειες, τα σημεία και τα θαύματα του Θεού από τις μεθοδίες, τα ενεργήματα και τις υποκρίσεις των δαιμόνων. Φωτίζει την ψυχή μας και τη ζεσταίνει και της δίνει ζωή με την απλανή γνώση και εμπειρία του Θεού. Είναι φως εκ φωτός το Πνεύμα το Άγιο, όπως και ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άκτιστο, αδημιούργητο φως που όμοιό του δεν υπάρχει. Ούτε λόγια και εικόνες ανθρώπινες, οι σκέψεις φιλοσοφικές και στοχασμοί μπορούν να το περιγράψουν, αλλά μόνο όσοι πιστοί καθάρισαν με πολύ μετάνοια και δάκρυα καρδιοστάλακτα και υπέρμετρο ασκητικό κόπο τον εαυτό τους, αυτοί το δέχτηκαν μέσα τους, όπως οι Απόστολοι ανήμερα της Πεντηκοστής μέσα στο υπερό όπου βρισκόντουσαν προσευχόμενοι. Και αυτοί μόνοι, οι καθαροί και γνήσιοι φίλοι του Θεού, έχουν μάθει και πάθει τον φωτισμό του και μπορούν να μαρτυρήσουν ο καθένας κατά το μέτρο της προσωπικής του εμπειρίας την αλήθεια του πράγματος. Μάλλον η ίδια τους η ζωή, ο λόγος τους, η συμβουλή τους, το κήρυγμά τους, η θεολογία τους, η τοποθέτησή τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής και του κόσμου και αυτό ακόμη το βλέμμα τους, η στάση τους και η όλη συμπεριφορά τους, όλα είναι φωτισμένα και ακτινοβολούν το φως του παρακλήτου που έχουν δεχτεί μέσα τους. Το φως το αληθινό, το πνεύμα το επουράνιο είναι εκείνο που μας οδηγεί στην προσκύνηση της αδιαιρέτου τριάδος και μας χαρίζει την αληθινή πίστη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη. Όσοι μαθαίναμε από την πρώτη του γυμνασίου στα παλιά τα χρόνια από εκείνο το περίφημο αναγνωστικό του Ζούκη τα πρώτα μας αρχαία ελληνικά, οι πρώτες λέξεις που μαθαίναμε ήταν «πιστεύω το φίλο», η πρώτη φράση του αναγνωστικού, και μαθαίναμε ότι «πιστεύω» σημαίνει «εμπιστεύομαι» και «πίστη» σημαίνει «εμπιστοσύνη». «Πιστεύω στο Θεό» σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με αγαπά και ότι έχει και τη θέληση αλλά και τη δύναμη να με σώσει. Θα ήταν τραγικό και ανόητο να πιστεύω σε ένα Θεό ανύπαρκτο, να εμπιστεύομαι σε ένα κούφιο όνομα που ως μηδέν και του μηδενός ο λιγότερο δεν θα μπορούσε ούτε να με αγαπήσει ούτε και να με σώσει. Η ζωή μου θα ήταν καράβι δίχως άγκυρα, τρένο χωρίς σιδηροτροχιές, νύχτα χωρίς ξημέρωμα, σταυρός χωρίς ανάσταση, ένας πόνος και μια δοκιμασία ανάμεσα

σε δύο μηδενικά. Ένα πριν και ένα μετά. Και έτσι είναι δυστυχώς η πίστη σε οποιονδήποτε έξω από τον εν τριάδι ένα μοναδικό αληθινό Θεό. Μόνο στην τρισυπόστατη θεότητα της Εκκλησίας η πίστη βρίσκει αντίκρισμα. Είναι γνήσιο νόμισμα βασισμένο στο νοητό χρυσάφι της αυτοαλήθειας. Κατευθύνεται προς αυτόν που μόνος υπάρχει προαιωνίως και είναι ο «ον» του Ευαγγελίου, ο «Γιαχβέ» της Παλαιάς Διαθήκης, το τρισύλιο φως. Προς αυτόν που δεν έχει αγάπη αλλά είναι η αγάπη. Προς αυτόν που μόνος αυτός και θέλει και μπορεί να μας σώσει. Και σε αυτόν δια της αληθινής πίστεως μας οδηγεί ο ίδιος ως παράκλητος, ως πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν και η πίστη η αληθινή, η σωτήρια πίστη είναι δώρο θεϊκό, ούκ εξημών, όπως τονίζει στην Προσεφεσίους δεύτερο κεφάλαιο στίχο 8 ο Απόστολος Παύλος. Είναι δώρο του Παναγίου Πνεύματος. Και τούτο ούκ εξημών, Θεού το δώρον. Όμως ως δωρεοδότης Θεός το Πνεύμα το Άγιον δεν μας χαρίζει μόνο την αληθινή και σωτήρια πίστη, αλλά και ό,τι καλό και σωτήριο μπορούμε να φανταστούμε ή να επιθυμήσουμε. Όπως μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ένας άλλος ύμνος της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτου σοφία ανεδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Τον ακούσαμε ήδη άλλωστε. Αυτό ελάλησε δια του στόματος των προφητών, όπως και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, το λαλήσαν δια των προφητών. Και όπως ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο στίχο 21, υπογραμμίζει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Αυτό χαριτώνει τους ιερείς και τους τελειοποιεί και τους δίδει τη δύναμη να ιερουργούν τα φρικτά και άγια μυστήρια για τον αγιασμό και τη σωτηρία του λαού και του κόσμου. Αυτό εδίδαξε στους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους και μεταγενέστερα σε άλλους θεόφρονες άνδρες την άνωθεν σοφία, τη σοφία του ουρανού, τη σοφία του Θεού, και τους ανέδειξε αυτούς τους άσημους ψαράδες ή βοσκούς ή οτιδήποτε ήταν ο κάθε ένας, αληθινούς θεολόγους που εθεολόγησαν αλάνθαστα και ορθόδοξα κατά το μέτρο της αποκαλύψεως των θείων πραγμάτων που χάρισε στον καθένα και εκήρυξαν την αλήθεια και εστήριξαν τους πιστούς και την Εκκλησία και οδήγησαν αναρρύθμιτες ψυχές στην αχριστό σωτηρία. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα συγκροτεί και συνέχει ολόκληρη την Εκκλησία ως ψυχή της, όπως ήδη είπαμε, και δύναμή της και φως της και παρηγορητής της και χαρά της και γλυκασμός της και τελειωτής του σωτηρίου έργου της. Και επομένως σε αυτό, κατά την ευδοκία του Πατρός, εν Χριστώ Ιησού χρωστάμε τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει από την καρδιά μας να βγαίνει πάντοτε η δοξολογία «Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό παράκλητε δόξαση».

είπαμε νωρίτερα ότι η θεολογία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου είναι κυρίως η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας μερικά αναφερόμενα στο Πνεύμα το Άγιον και στην Παναγία Τριάδα από τον Θησαυρόν της Εν Θεού Σοφίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μας λέει για το Πνεύμα το Άγιον ότι πνεί όπου θέλει και εφείς βούλεται και η νίκα και όσον. Το Πνεύμα το Άγιο λέει πνέει όπου θέλει και σε όσους θέλει και όταν θέλει και όσο θέλει. Το Πνεύμα το Άγιον ημέν εις κτίσμα κατάγοντες, υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Εκείνοι που κατεβάζουν το Άγιο Πνεύμα στο επίπεδο του δημιουργήματος είναι υβριστές και κακοί δούλοι και οι χειρότεροι από τους κακούς. Εννοεί τους αιρετικούς, τους πνευματομάχους, οι οποίοι εμάχοντο την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό άλλωστε και συνεκλήθη και η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Και βέβαια πνευματομάχοι δεν υπήρχαν μόνο τότε, υπάρχουν και σήμερα, μέσα σε διάφορες αιρετικές ομολογίες, κάτω από το ψευδόνυμο μιας τάχαμου χριστιανικής εκκλησίας, υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι μάχονται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως υπάρχουν άλλωστε και άλλοι οι οποίοι μάχονται τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για αυτούς λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Οι δε θεών νομίζοντες ένθεοι και λαμπροί την διάνοιαν. Εκείνοι όμως που αναγνωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιον, είμαστε γεμάτοι από Θεό και φωτισμένοι κατά την διάνοια. Το Πνεύμα το Άγιον, αυτά τα αναφέρει εις των λόγων του εις την Πεντηκοστήν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι με ναΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή πατρί και Υιό συνδεταγμένον και συναριθμούμενον. Τα λόγια αυτά κατά γράμμα τα ακούσαμε και σε ένα από τους ύμνους της εορτής, είναι δάνειο εξ ολοκλήρου από τον λόγο εις την Πεντηκοστήν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλές φορές οι ιεροί υμνογράφοι έχουν δανειστεί φράσεις ολόκληρες, αυτούσιες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην υμνογραφία τους. Σε περιπτώσεις εορτών όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και εδώ όπως βλέπουμε της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον λέει υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει. Ουδέποτε έλαβε αρχήν, είναι προαιώνιο, και ούτε ποτέ θα πάψει να υφίσταται. Αλλά θα είναι πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνδεταγμένο και συγκαταρρυθμούμενο. Ειν μεν αΐ μεταληπτών ου μεταληπτικών, μεταλαμβανόμενων και όχι μεταλαμβάνων. Πάντοτε οι άνθρωποι μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, υπό τας προϋποθέσεις βεβαίως, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να κοινωνήσουν του Αγίου Πνεύματος, να δεχτούν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έχει ανάγκη να μεταλάβει, να κοινωνήσει κάποιου στοιχείου τρίτου. Πληρούν, αγιάζουν, θεούν, ου θεούμενον, αόρατον, άχρονον, αχώρητον, αναλύωτον, άπιον, άποσον, ανίδεον, αναφές. Μέχρι εδώ βλέπουμε τα στοιχεία της αποφατικής θεολογίας ολοκάθαρα. Γεμίζει τα πάντα, αγιάζει τα πάντα, θεώνει, θεοποιεί τα πάντα, το ίδιο δεν θεώνεται, αφού είναι Θεός.
είναι αόρατο, είναι άχρονο, αχώρητο, δεν το χωράει το σύμπαν, είναι αναλύωτο, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις το ποιόν του, ούτε την ποσότητά του να προσδιορίσεις, ούτε την μορφή του, ούτε μπορείς να το πιάσεις, να το ψηλαφίσεις. Είναι αυτοκίνητον, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Κινείται μόνο του, αφεαυτού. Είναι αϊκίνητο, είναι αυτεξούσιο, είναι αυτοδύναμο, έχει δική του δύναμη και είναι παντοδύναμον. Ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Είναι ζωή και χαρίζει ζωή, είναι φως και χορηγεί φως. Αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, είναι το ίδιο αγαθόν αφεαυτού και πηγάζει αγαθότητα. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικών, κύριων. Σημειώνω τη λέξη κύριων. Το Κύριος στη γλώσσα της γραφής και των πατέρων είναι μόνο για τον Θεό. Μην ακούτε που σήμερα μιλάμε μεταξύ μας ο Κύριος Τάδε, η Κυρία Τάδε, πολλές φορές και εμάς τους επισκόπους μας ονομάζουν Κύριος, Κύριος. Αυτά είναι συμβατικότητες της ετικέτας του κόσμου τούτου. Στη γλώσσα της θεολογίας, της γραφής και των πατέρων, η λέξη Κύριος λέγεται αποκλειστικά και μόνο για τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Κύριον, ως Θεός. Αποστέλων, αφορίζων, ναοποιούν εαυτό, οδηγούν, ενεργούν, ως βούλετε, διαιρούν χαρίσματα. Αυτό στέλνει χαρίσματα δεξιά και αριστερά, διαμερίζει, καθιστά ναούς του Θεού τους ανθρώπους, οδηγεί και ενεργεί όπως εκείνο θέλει και διαιρεί, διανέμει τα χαρίσματα. Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, ισχύος, φόβου, βουλής των απειριθμημένων. Είναι το πνεύμα αυτό το οποίο μας δίνει την υιοθεσία, μας κάνει τέκνα Θεού. Μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα με το οποίο χρίσμα λαμβάνουμε αυτό καθεαυτό το Πνεύμα το Άγιο και όχι απλώς μια ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα από τη μετάλυψη του αχράντου σώματος και αίματος του Χριστού και μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτό κατεργάζεται την υιοθεσία μας. Αυτό μας καθιστά ιούς και θυγατέρες αντιστοίχως του Θεού. Είναι πνεύμα αληθείας. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Και υπάρχει και ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθές. Μέσα στο σύμβολο της πίστεως δεν υπάρχει το γράμμα ψι. Το ψι που μας παραπέμπει στο ψεύδος. Το σύμβολο της πίστεως ομολογεί την αλήθεια. Και μέσα εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως. Αυτό χαρίζει την αληθινή γνώση. Όχι τη μάταια γνώση του κόσμου τούτου που μαθαίνουμε από τα βιβλία, από τις πηγές της πληροφορήσεως, τις οποιασδήποτε παλαιότερες και σύγχρονες, μοντέρνες, ηλεκτρονικές, μίντια, δεν ξέρω τι, αλλά της αληθινής γνώσεως. Γνωρίζω τον Θεόν, ζω τον Θεόν. Η γνώση αληθινή είναι το να ζει κανείς τον Θεόν και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ευσεβίας, ισχύος, φόβου, φόβου με την καλή έννοια. Να φοβούμαστε τους ανθρώπους που είναι αθεόφοβοι. Τους ανθρώπους τους θεοφοβουμένους να μην τους φοβόμαστε, γιατί αυτοί έχουν αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι ο φόβος του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, όπως το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη καταγγέλει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πνεύμα βουλής έχει θέληση, δική του θέληση. Θέληση έχει ένα πρόσωπο, τέλειο πρόσωπο.
και ως τέλειο πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον έχει δική του θέληση. Από αυτά που μπορούμε, λέει, να απαριθμίσουμε. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Πατέρας γνωρίζεται και ο Υιός δοξάζεται. Πάντα όσα ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας. Όσα χαρίσματα έχει ο Πατέρας, τα έχει και ο Υιός εκτός από την αγεννησία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός όμως γεννάται. Πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως, όσα έχει ο Υιός χαρίσματα, ιδιότητες κτλ, τα έχει και το Πνεύμα του Άγιον εκτός από την γέννηση. Ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα όμως δεν γεννάται, εκπορεύεται. Ο τρόπος υπάρξεως του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η γέννησης, του Πνεύματος του Αγίου η εκπόρευσης. Εδώ είναι που τα μπερδεύει ο δυτικός χριστιανισμός από μία παρανόηση και νομίζει ότι η εκπόρευση είναι το ίδιο πράγμα με την πέμψην εις τον κόσμο του παρακλήτου. Ναι, και ο Υιός πέμπει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο, αλλά το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μία είναι η πηγή και ρίζα της θεότητος, ο Πατήρ, δια του, από τον οποίον ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Δεν έχουμε δύο ρίζες, πηγές της θεότητος. Θα είχαμε μία διαρχία τότε, θα είχαμε, συγχωρήστε μου τη βλασφημία, στην Αγία Τριάδα μέσα δύο επίπεδα θεότητος, δύο κυρίους θεούς, τον Πατέρα και τον Υιό, και ένα δευτερεύοντα θεόν, το Πνεύμα το Άγιον. Μακριά από μας αυτή η βλασφημία. Ταύτα δε ουκ ουσίας αφορίζει κατάγε των εμών λόγων, περιουσίαν δε αφορίζεται. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αγεννησία, η γέννησης και η εκπόρευσης, δεν διακρίνει την ουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ομοούσια, μία ουσία. Αλλά κατά τον λόγο τον δικό μου, αυτό που μπορώ εγώ να εκφράσω με τη δύναμη που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο και μπορώ να εκφράσω περί ουσίαν, γύρω από τα της ουσίας προσδιορίζει. Τούτο ενήργη μεν πρώτερον εν τες αγγελικές και ουρανίες δυνάμεση και όσε πρώτη μετά Θεών και περί Θεών. Έπειτα εν της πατράση και εν της προφήτες. Έπειτα εν της Χριστού μαθητές και τούτης τρισός. Πριν δοξαστήνε Χριστόν το πάθη. Μετά το δοξαστήνε τη Αναστάση. Μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργούσε και ενωρίτερα στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις, αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν πρώτα από τον Θεό και βρισκόντουσαν γύρω από τον Θεό. Έπειτα ενεργούσε στους πατέρας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχας και τους Προφήτας, έπειτα στους μαθητές του Χριστού και σε αυτούς σε τρεις βαθμίδες. Διαφορετικά πριν να δοξαστεί ο Χριστός με το πάθος του. Διαφορετικά μετά την δόξα του, μετά το πάθος του δηλαδή και την Ανάσταση. Και διαφορετικά μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση, μετά από την ανάληψή του. Μετά από την ανάληψη του Χριστού δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί κατά τρόπο εντατικότερο, εμφανέστερο. Τούτο το Πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν. Δημιουργεί δε την πνευματικήν αναγέννησιν. Τούτο το Πνεύμα αν ποιμένα λάβει ψάλτην ποιή πνευμάτων πονηρών κατεπάδοντα και βασιλέα του Ισραήλ αναδείκνησιν. Αυτό το Πνεύμα δημιουργεί μαζί με τον Υιό και την κτήση και την Ανάσταση. Δημιουργεί και την πνευματική αναγέννηση. Αυτό το Πνεύμα, αν τύχει να καταλάβει ένα ποιμένα, εννοεί τον Δαβίδ εδώ πέρα, τον κάνει ψάλτη, ποιητή δηλαδή, και του δίδει την δύναμη να εξορκίζει
τα πονηρά πνεύματα και τον αναδεικνύει βασιλέα του Ισραήλ. Εάν επόλων σικάμινα κνίζοντα, προφήτην εργάζεται. Αν παραλάβει ένα εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη. Θυμήσου τον Δαβίδ και τον Αμός. Ο εγωβοσκός ήταν ο Αμός. Εάν μοιράκιον ευθύς λάβει, πρεσβυτέρων ποιεί κριτήν και παρηλικίαν. Εάν τελώνας εις μαθητείαν κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Εάν διώκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιεί παύλους αντί σαύλων, τούτο και πνεύμα εστί πραότητος και παροξύνεται της αμαρτάνουση. Αν λάβει έναν έξυπνο νεαρό, τον κάνει κριτή πιο ηλικιωμένον παρά την ηλικία του, όπως ο Δανιήλ. Εάν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών, όπως ο Ματθαίος. Αν λάβει φανατικούς διώκτες, μεταφέρει το ζήλο τους και κάνει τους άβλους παύλους. Αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο είναι γεμάτο από πραότητα, αλλά και πνεύμα το οποίο οργίζεται εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν. Ας το σημειώσουμε αυτό και ας μην παροξύνουμε το πνεύμα το Άγιο, επιμένοντας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία και στην αμετανοησία μας. Δεν μπορούμε να παροξύνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει ότι είμαι ευόλυστη στην αμαρτία. Αλλά το να αγαπούμε την αμαρτία και να λέμε εδώ καλά είναι και εδώ θα μείνω, αυτό παροξύνει το Πνεύμα το Άγιο. Η αδιαφορία περί την αλλαγή και μετάνοια. Και αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα κατά τον αδιάψευστο λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτή είναι η αμετανοησία. Είναι το να αγαπήσεις τόσο πολύ την αποστασία, την πτώση σου, την αμαρτία, που να πιστέψεις ότι τα πάντα έχουν τελειώσει για σένα, να απελπιστείς και να μην κάνεις το παραμικρό για να αλλάξεις ζωή και να μετανοήσεις. Όπως άλλη μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το να επιφημίζεις τα ενεργήματα του διαβόλου εις τον Θεόν και τις ενέργειες του Θεού εις τον διάβολον. Το να λες το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Μακριά από μας μια τέτοια κατάρα.

0: Θείος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει γιατί ήρθε μετά από τον Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Δια τούτο μετά Χριστόν μεν είναι απαράκλητος ημίν μη λείπει. Άλλος δε είναι ασύ την ομοτιμίαν ενθυμηθείς. Ήρθε μετά από τον Χριστό για να μην μας λείπει παράκλητος. Και άλλος παράκλητος για να θυμηθείς εσύ ότι είναι ομότιμο με τον Υιό. Εν γλώσσες δε δια την προς των λόγων οικείωσιν. Πυρήνες δε ζητώ πρώτερον δια την κάθαρσιν ή δια την ουσίαν. Πύργαρ ο Θεός ημών και πύρ καταναλίσκον την μοχθηρίαν καν πάλιν αγανακτής το ομοουσίο στενοχωρούμενος. Ήρθε με τη μορφή των γλωσσών λόγω της συγγένειάς του με τον λόγο. Διερωτώ με μάλιστα για ποιον λόγο οι γλώσσες αυτές ήταν πύρινες. Για να φέρει την κάθαρση ή λόγω της ουσίας του, διότι ο Θεός μας είναι πυρ και μάλιστα πυρ το οποίο κατακαίει την μοχθηρία, έστω και αν αγανακτείς πάλι επειδή ενοχλήσε από το ομοούσιον. Εννοείται απευθύνεται σε κάποιον πνευματομάχο, σε κάποιον ο οποίος δεν δεχόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Μεριζομένες δε δια το των χαρισμάτων διάφορων, καθεζομένες δε δια το βασιλικών και την επί της Αγίης ανάπαυσιν, επί και Θεού θρόνος τα χερουβίμ. Εν υπερώ δε δια την ανάβασιν των δεξωμένων και την χαμόθεν έπαρσιν. Και Ιησούς αυτός εν υπερώ του μυστηρίου κοινωνεί της τα υψηλότερα τελειουμένης. Με γλώσσες μάλιστα οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων και που κάθονται λόγω της βασιλικής των προελεύσεως και της ιδιότητός των να αναπαύονται πάνω στους Αγίους, επειδή και ο θρόνος του Θεού είναι τα χερουβίμ. Στο υπερώ βέβαια, λόγω της πνευματικής αναστάσεως εκείνων που θα το δεχτούν και της ανυψώσεώς των από τα γήινα. Και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερό έκαμε κοινωνούς των μυστηρίων του εκείνους που επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περαιτέρω ευσεβή περιπλάνηση μέσα στον πνευματικό κήπο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στον ανθώνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σχετικά με το Πνεύμα το Άγιον.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε σχολιάσει σε προηγούμενη εκπομπή μας το βιβλίο του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη «Μισθοφόροι της νέας τάξης», το οποίο ξεσκεπάζει την επικίνδυνη σέκτα των Σαϊαντολόγων. Είναι εκδόσεις Πελασγός, Αθήνα 2001. Με τον κύριο Μιλιώνη θα συνεχίσουμε και σήμερα να σχολιάζουμε το βιβλίο αυτό και είχαμε μείνει εκεί που ο συγγραφέας μας έδωσε πολύ περιεκτικά τα στάδια που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες της νέας τάξης προκειμένου, μάλλον τους χειρισμούς που χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια αιστεία έντασης και κρίσης και τελικώς να επιβάλλουν τις δικές τους λύσεις, αποκρύπτοντας όμως τον εαυτό τους μέσα από αυτό που όχι μόνο ο συγγραφέας ο κ. Μποσνακούδης αλλά και άλλοι στην βιβλιογραφία χαρακτηρίζουν ξέπλυμα ισχύως. Δηλαδή δεν φαίνεται το πρόσωπο που προωθεί τις ενέργειες και τις λύσεις, αλλά φαντάζουν στο προσκήνιο κάποια ανδρίκελα και τελικώς επιβάλλονται δια της υπονομεύσεως πολλές φορές των άλλων λύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν καλύτερα να σταθούν, προωθείται η λύση η οποία συμφέρει στους αρχιτέκτονες της νέας τάξης. Και λέγαμε, καθώς κλείναμε την εκπομπή μας, κύριε Μιλιώνη, ότι οι αρχιτέκτονες της νέας τάξης προσπαθούν να οθήσουν σε ακραίες ενέργειες τους οργανωμένους Αμερικανούς που αντιτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων και στη χρησιμοποίηση των ΗΠΑ ως οργάνου της, είτε με τη διείσδυση στις τάξεις τους και την ανάληψη τρομοκρατικών ενεργειών για να υποστούν τις συνέπειες και να χαρακτηριστούν ως ακροδεξιοί, φανατικοί κλπ. Είτε με την υποστήριξη ήδη υπαρχουσών ακραίων ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όσοι εντυτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων και στις οργανώσεις της είναι εντός εισαγωγικών ακροδεξί τρομοκράτες ή τουλάχιστον φανατικοί. Και σε αυτό το σημείο νομίζω είχαμε σχολιάσει το γεγονός ότι η διείσδυση και η αλλίωση είναι από τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η νέα τάξη πραγμάτων προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Όσες φορές δηλαδή κρίνει ότι δεν είναι όριμη η κατάσταση για μια μετοπική επίθεση, προτιμάει να διεισδύει στις τάξεις του εχθρού, εντός εγωγικών εχθρού, εχθρός είναι, είμαστε όλοι εμείς, και να αλλοιώνει. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς αυτή η αλλίωση του φρονήματος, η οποία επέρχεται ανεπαισθήτως.
2: Και την οποία μάλιστα πολλές φορές την γευόμεθα και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας, όπου ενδεχομένως κάποιοι μη έχοντας σαφώς προσδιορίσει αυτές τις ενέργειες του εχθρού και ενδεχομένως καλοπροαίρετα πιστεύοντας ότι διευρύνεται κατά κάποιον τρόπο το εκκλησιαστικό φρόνημα προς το κοινό, την ανάληψη ενδεχομένως κάποιων τάσεων της εποχής, προβάλλοντας δηλαδή σε νεανικά περιοδικά κάποιες σύγχρονες θα λέγαμε προσεγγίσεις της νεολαίας, και πιστεύοντας καλοπροαίρετα, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει κάτι το κακό σε αυτό το σημείο, πολλές φορές γίνονται λάθη σοβαρά και τέτοιου είδους προσεγγίσεις πολλές φορές έχουν ξεφύγει θα λέγαμε προς τα έξω, και εκ των υστέρων έχουμε διαπιστώσει ότι τι ήταν αυτό το τρομερό που υπόθηκε. Μου θυμίζει αυτό σε κάποιο παλαιά εκκλησιαστικό περιοδικό όπου είχε διεισδύσει ένα κείμενο περί χρωματοθεραπείας, αν είναι ποτέ δυνατόν. Βέβαια, οι συγγραφεύς του κειμένου ήταν γνωστοί για τις τάσεις της νέας εποχής. Το πώς όμως διείσδυσε μέσα ως συνεργάτης, τέλος πάντων, της εκδοτικής ομάδας του χριστιανικού περιοδικού και περιελήφθη το άρθρο της μέσα στο εκκλησιαστικό έντυπο, Αυτό είναι ακριβώς η δίζηση την οποία λίγο προηγουμένως μας περιγράψατε.
1: Όλα αυτά όμως φοβούμαι ότι γίνονται πραγματικότητα, διότι υπάρχει ένα λιωμένο φρόνημα το οποίο υφέρπησε πολλούς μικρούς και μεγάλους χριστιανούς. Αυτό, εάν δεν υπήρχε αυτό το αλλοιωμένο φρόνημα, δεν θα μπορούσαν να περνούν τέτοια.
2: Ακριβώς. Και αν υπήρχε ενημέρωση. Διότι δυστυχώς και ακόμα και στους εκκλησιαστικούς χώρους υπάρχει μια δυσπραγία ως προς την ενημέρωση σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, ενώ τις σύγχρονες αιρέσεις.
1: Πάντως, για να μην πηγαίνουμε μακριά, εγώ θα είχα να αναφέρω με πολύ λυπημού το εξής γεγονός, το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου. Σε νεανικό περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς και έχει πλούσιο έργο να παρουσιάσει, στο περιοδικό Ψηφίδες συγκεκριμένα της Μητροπόλεως Δημητριάδος, διαβάζω με έκπληξη να προβάλλεται ως πρότυπο έτσι αληθινής επαναστατικότητος και να συνιστάται στους νέους να υιοθετήσουν μια τέτοια αληθινή επαναστατικότητα, προβάλλεται ως πρότυπο το τραγούδι The Wall των Pink Floyd. Το τραγούδι αυτό προτρέπει τους νέους σε μια ανταρσή απέναντι στους γονείς και απέναντι στους δασκάλους, και μάλιστα ο κατεξοχήν γνωστός στίχος, ο οποίος παρερμηνεύεται από τον σχολιαστή του περιοδικού, είναι «Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα, παράτα τα ήσυχα». Δηλαδή το γνωστό, ας πούμε, επαναστατικό «Παράτα μας ήσυχους». Όταν αυτό λοιπόν, αυτή η αντάρτικη, ας το πω, συμπεριφορά προβάλλεται ως πρότυπο αληθούς τάχα επαναστατικότητος που θα πρέπει να την υιοθετήσουν οι χριστιανοί νέοι, και όταν αυτό το κάνει ένα χριστιανικό περιοδικό, τότε δεν ξέρω τι να υποθέσω.
2: Να θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως αυτός που προώθησε αυτό το κείμενο δεν είχε σαφή αντίληψη των στίχων και των lyrics, όπως λέγονται αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις, και απλά είχε μείνει στην εικόνα ίσως στα νεανικά του χρόνια σαν επαναστατημένος νέος εντός εισαγωγικών, και ενδεχομένως και μακράν της Εκκλησίας. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Κάποιοι από μας ζήσαμε μία περίοδο εκτός Εκκλησίας και κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε, ας πούμε, και ενταχθήκαμε. Πολλές φορές, ας πούμε, το παρελθόν μπορεί να έρχεται σαν μια εντός εισαγωγικών, ας πούμε, ευχάριστη ανάμνηση, και αυτό να μας μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Τώρα, πόθεν ορμόμενος ο συγγραφέας αυτού του κειμένου θεώρησε ότι οι Pink Floyd είναι κατάλληλοι και ότι προωθούν το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό είναι απορίας άξιων.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδι διγόλο, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο νομίζω μένει ως ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ενημέρωση, και εάν ένα θέμα δεν το κατέχουμε, ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί στο να εκφέρουμε κρίσεις και να το συστήσουμε ως, ας πούμε, οδηγητικό κείμενο για τη νέα γενιά. Λοιπόν, όμως αυτά ήταν μία παρέκβαση.
2: Για τις διεισδύσεις, κατά κάποιον τρόπο, ακριβώς.
1: Από αυτό που λέγει ο κύριος Μποσνακούδης για τις διεισδύσεις και για την αλλίωση. Το θέμα μας, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο του κυρίου Μποσνακούδη, «Μισθοφόροι της νέας τάξης», και σχολιάζουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέγει στο κεφάλαιο «Θείος Όσκαρ εναντίον Θείου Σάμ». Είναι από στη σελίδα, είμαστε περίπου στη σελίδα 287 τώρα, και διαβάζω ότι ουσιαστικά ο αμερικανικός λαός ζει, λέγει ο κύριος Μποσνακούδης, σε καθεστώς συγκεκαλυμμένης και εξοραϊσμένης κατοχής από μια μικρή και όχι ακόμη πλήρως γνωστή ομάδα ανθρώπων, φέρνοντάς τον σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που οι Ναζί είχαν φέρει τον γερμανικό λαό. Η ταυτότητα αυτής της κλειστής και ουσιαστικά φασιστικής ομάδας κατοχής είναι ένα κράμα ναζισμού και ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της εποχής του Νέρονα και του Καλιγούλα, και εκφράζεται με τη βαρβαρότητα της Ιεράς Εξέτασης εναντίον οποιοδήποτε θέλει να διατηρήσει την πολιτισμική του ιδιαιτερότητα και να μην ισοπεδωθεί. Αυτή ακριβώς η διατήρηση της ιδιοπροσωπείας μας, της εκκλησιαστικής και της εθνικής, ήταν που μας όθησε και στους αγώνες για την αναγραφή του θρησκεύματος της ταυτότητας.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι σημαία αντίστασης εναντίον της ισοπεδώσεως της νέας τάξης.
2: Και είναι ακριβώς είμαστε ακριβώς ο στόχος για την ιδιοπροσωπία μας αυτή. Επειδή ο πολιτισμός μας είναι, έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, ως γνωστόν ο πολιτισμός μας ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το δάνειο προς τους άλλους λαούς της ανθρωπότητος, και μετά την φθορά των άλλων λαών αυτή τη στιγμή είμαι ο στόχος.
1: Λέγει ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτος, γνωστός πιστεύω σε όλους, ένα ορθόδοξο έθνος, λέει, σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό και πολεμούν την ορθόδοξη Ελλάδα με όλους τους τρόπους σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις, επειδή είναι κάρφος στον οφθαλμό τους η ύπαρξη ενός συμπαγούς έθνους ορθοδόξων Ελλήνων. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα φαϊνότερα του ηλίου. Η ίδια η νέα τάξη αποτελεί, λέγει ο κύριος Μποσνακούδης, ό,τι πιο αποκρουστικό έχει συνδυάσει ο άνθρωπος. Είναι ένα κράμα παρικμασμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μεσαίωνα και ναζισμού. Τρία πράγματα δηλαδή. Παρικμασμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μεσαίων και ναζισμός, που έχει δεχθεί σοβιετοποιημένη και κεμαλοποιημένη επεξεργασία δημοσίων σχέσεων, προπαγάνδας και επιστημονικής καταδίωξης αντιφρονούντων προσώπων, ομάδων και λαών. Αυτό νομίζω είναι πολύ έτσι διεισδυτική παρατήρηση και περιγραφή αυτή. Ίσως, γράφει ο κύριος Μποσνακούδης, τελικά ο νικητής του ψυχρού πολέμου να ήταν το πνευματικό περιεχόμενο του σοβιετικού καθεστώτος που κατέλαβε τη Δύση.
2: Στο παρελθόν, συνεχίζει ο κύριος Μποσνακούδης, το πνευματικό περιεχόμενο του ελληνισμού κατέλαβε και εξανθρώπισε την κατακτήτρια Ρώμη. Σήμερα το σοβιετικό πνευματικό περιεχόμενο κατέλαβε τη Δύση. Την έκανε ακόμα πιο απάνθρωπη, όπως φάνηκε με τις επιθέσεις της Ιουγκοσλαβίας, την υποστήριξη του τουρκικού καθεστώτος κλπ. Πολλοί πιστεύουν ότι το κρατικοποιημένο δοχείο του ναζισμού περιείχε ό,τι πιο...
1: Με συγχωρείτε, το κρατικό
2: πολιτισμικό δοχείο, μάλιστα. Επαναλαμβάνω τη φράση. Πολλοί πιστεύουν ότι το κρατικοπολιτισμικό δοχείο του ναζισμού περιείχε ό,τι πιο απέσιο είχε παραχθεί από τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει κάποιος, τουλάχιστον εν μέρη. Αυτή η κληρονομιά του ναζισμού μετά τον πόλεμο έφυγε από τη Γερμανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Σοβιετική Ένωση. Είναι γνωστό πια ότι οι δύο υπερδυνάμεις είχαν κάνει αγώνα δρόμου να απαγάγουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό που ήταν στην υπηρεσία των Ναζί, ώστε να δουλέψει για λογαριασμό τους. Πολλοί εγκληματίες ξαφνικά εξαφανίστηκαν και συνέχιζαν το έργο τους για τα νέα αφεντικά τους. Τα απέσια προϊόντα του ναζισμού κληρονομήθηκαν από τους νικητές και αποτέλεσαν ζωτικά στοιχεία του αγώνα τους για κυριαρχία. Μετά την πτώση του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη χωματερή στην οποία καταλήγει αυτή η ναζιστική κληρονομιά, όπως διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε επί ψυχρού πολέμου. Έχει διαμορφώσει σημαντικά μεγάλο τμήμα της αμερικανικής ηγεσίας, η οποία προσπαθεί να το επιβάλλει ως νέα εποχή, νέα τάξη.
1: Από αυτή την άποψη συνεχίζει ο Αντώνης Μποσνακούδης στο βιβλίο του «Μισθοφόροι της νέας τάξης», που αναφέρεται στην σκοτεινή σέκτα των σαϊοντολόγων. Ο μεγάλος κερδισμένος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο γερμανικός λαός, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Γιατί ξεφορτώθηκε το ναζιστικό καρκίνο, αν και πληγώθηκε από την εγχείρηση. Ο αμερικανικός λαός, λέει ο κύριος Μποσνακούδης, είναι ο μεγάλος χαμένος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν το κυριότερο δοχείο συγκέντρωσης του ψυχροπολεμικά μεταλλαγμένου ναζιστικού καρκίνου. Οι Αμερικανοί υφίστανται τη νέα κατοχή ως καρκίνο που τους παραλύει και ταυτόχρονα εισπράττουν την οργή όλου του κόσμου, όπως την εισέπρεταν οι Γερμανοί επί ναζισμού. Η υποστήριξη ή έστω η μη καταγγελία αυτής της ομάδος κατοχής, δηλαδή των επιδόξων παγκοσμιοποιητών της νέας τάξης πραγμάτων, είναι ο πραγματικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή η υποστήριξη των νεοεποχητών και η μη καταγγελία των νεοταξιτών είναι ο πραγματικός αντιαμερικανισμός. Οι πραγματικοί δηλαδή φίλοι του αμερικανικού λαού επισημαίνουν αυτήν την μετάλλαξη η οποία έγινε και η οποία εζημίωσε πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον αμερικανικό λαό.
2: Είναι η κλασική τοποθέτηση ότι συνήθως οι ίδιοι οι λαοί δρέπουν κατά κάποιον τρόπο τα αποτελέσματα της ηγεσίας τους και ότι συνήθως οι ηγεσίες, εάν δεν είναι σωστές, είναι εκείνες που μπορεί να οδηγήσουν ολόκληρους λαούς σε καταστροφή. Και όχι μόνο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι απαλλάσσονται οι λαοί τελείως των όποιων πράξεων των κυβερνήσεών τους, αλλά το θέμα είναι ότι και οι λαοί εθίζονται δυστυχώς σιγά σιγά από την προπαγάνδα την οποία υφίστανται, στο να αποδεχτούν λανθασμένες λύσεις, διότι δεν πληροφορούνται σωστά.
1: Και γίνονται, πώς το λέγει και ο Άγιος Ναυπάκτου, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος αναφερόμενος τότε που το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, είχε πει σωστά ότι η σημερινή επίδοξη προωθητέ της παγκοσμιοποίησης θέλουν να μεταβάλουν τους λαούς σε ένα ζαλισμένο κοπάδι, και είναι πολύ επιτυχής αυτός ο όρος. Ζαλισμένο κοπάδι λοιπόν, το οποίο καθοδηγείται από κάποιους σοφούς εντός εισαγωγικών, ειδικούς, ειδήμονες και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια έχουμε την διασάφηση του όρου που χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο «Ποιος είναι ο θείος Σαμ και ποιος είναι ο θείος Όσκαρ». Αναφερόμασταν, γράφει ο κύριος Μποσνακούδης, στις Ηνωμένες Πολιτείες ως θείος Σαμ, έχοντας στο νου την προπολεμική εικόνα του γραφικού και συμπαθητικού κυρίου και οικογενειάρχη που κρατούσε αξίες και σεβόταν τους άλλους. Λοιπόν, ο θείος Σαμ πετάχτηκε στα μπουντρούμια της νέας τάξης για να τον βασανίζει ο θείος Όσκαρ. Ένας αντιπροσωπευτικός εκφραστής της προκρουστικής, κατά το πρότυπο του μυθολογικού προκρούστη, ο οποίος έβαζε τα θύματα του πάνω στο τραπέζι και είτε τους έκοβε για να τους μικρύνει, είτε τους
2: τραβούσε να τους μεγαλώσει,
1: και πάλι βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των θυμάτων του. Ένας λοιπόν αντιπροσωπευτικός εκφραστής της προκρουστικής

0: οποίο μεταξύ άλλων ελέγχει, μάλλον συλλαμβάνει μέσω ορισμένων λέξεων κλειδιά, έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει και να εντοπίσει μηνύματα τα οποία μεταφέρονται από το ένα μέρος του διαδικτύου στο άλλο και να εντοπίσει και τους αποστολείς των μηνυμάτων αυτών. Ουσιαστικά δηλαδή κατασκοπεύει τα γραφόμενα και διακινούμενα στο διαδίκτυο και φυσικά ενδεχομένως και σε άλλους χώρους.
1: Όχι μόνο στο διαδίκτυο, ότι διακινείται ως τηλεφωνική επικοινωνία, φαξ και διαδίκτυο, παρακολουθείται μέσω δορυφόρου και καταγράφεται.
0: Ακριβώς.
1: Μέσω λέξεων κλειδιών. Μιλούμε εμείς στο τηλέφωνο και αναφέρω εγώ τη λέξη Οσάμα Μπιν Λάντεν, κατεγράφει αυτό, αποθηκεύθηκε και μετά γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας. Το λέμε πολύ απλά για να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν, αν και νομίζω ότι γύρω από το θέμα του Έσελον
0: είναι γνωστό ίσως τα πράγματα.
1: Έχουν ήδη γραφεί και λεχθεί πάρα πολλά και είναι γνωστό το θέμα. Άρα λοιπόν, μάλλον συνεχίζοντας για το Έσελον, λέει ο κ. Μποσνακούδης ότι ο κωδικός χρήστη που έχει η NSA, δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο κωδικός χρήστη είναι Όσκαρ Όσκαρ. Αυτός είναι ο θείος Όσκαρ λοιπόν, ο οποίος καταδυναστεύει τον θείο Σαμ, τον καλοκάγαθο εκείνο Αμερικανό, ας πούμε,
0: τον προπολεμικό
1: μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος κρατούσε κάποιες αξίες. Ήρθε λοιπόν ο σατανικός θείος Όσκαρ, το φάντασμα του ναζισμού, το οποίο μετανάστευσε στην Ουάσιγκτον και καταδυναστεύει τον θείο Σαμ, δηλαδή τον αμερικανικό λαό, πρώτα και όλο τον κόσμο στη συνέχεια. Αυτός είναι ο πυρήνας της ταυτότητας, λέει ο συγγραφέας, μεγάλου μέρους της ηγεσίας των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, ο θείος Σαμ είναι πολιτικός κρατούμενος, εντός εισαγωγικών, του διαστραμμένου θείου Όσκαρ, και χρειάζεται να γνωρίζουμε για τα μπουντρούμια και τους φυλακισμένους σε αυτά, ώστε η οργή να κατευθύνεται στον θείο Όσκαρ, τον πνευματικό απόγονο του Καλιγούλα, του Νέρονα, της Ιεράς Εξέτασης και του Χίτλερ. Αν ο Χίτλερ ανέβαινε στη γη, δεν θα πήγαινε στο Βερολίνο. Στην Ουάσιγκτον θα ένιωθε σαν στο σπίτι του. Και τα λέμε αυτά όχι επειδή έχουμε κανέναν αντιαμερικανισμό, ίσα ίσα που έχουμε στην Αμερική 3 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς και τον αμερικανικό λαό τον αισθανόμαστε πολύ πολύ κοντά μας, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, συμπεριζόμενος στις αναλύσεις του κ. Μποσνακούδη, ο αμερικανικός λαός είναι
0: δυστυχώς το θύμα ακριβώς της νέας τάξης πραγμάτων. Συμπληρώνοντας το κείμενο αυτό από το βιβλίο «Μισθοφόροι της νέας τάξης» του κ. Μποσνακούδη, να πούμε ακόμα και τα εξής. Όταν η οργή κατευθύνεται στα άρρωστα τμήματα της αμερικανικής κοινωνίας, εκθέτοντας τους τρόπους που προσπαθούν να μεταδώσουν τον καρκίνο τους, ενισχύουμε ταυτόχρονα τα υγιή τμήματα, ώστε ο θείος Όσκαρ να αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενη αντίσταση μέσα στο δικό του έδαφος. Παράλληλα, αναπτύσσουμε πνεύμα αντίστασης και μη υποταγής στις νεοταξικές αρρώστιες, ένα είδος πολιτισμικών και πνευματικών αντισωμάτων. Μια από τις πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις είναι η αποκάλυψη και αντίσταση απέναντι στις εκφράσεις αυτού του μεταλλαγμένου ναζισμού, όπως η Scientology, και η αποκάλυψη της ταυτότητος των έργων του θείου Όσκαρ, ώστε οι ίδιοι οι Αμερικανοί να μάθουν τι παιχνίδι παίζεται στο όνομά τους και να έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το θείο Όσκαρ και τους πρετοριανούς του μέσα στον ίδιο τους το θρόνο.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Σαϊεντολογία, για την οποία πριν από αρκετά χρόνια, θυμάστε κύριε Μιλιώνη, το περιοδικό Time είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο τεύχος του με το εντυπωσιακό εξώφυλλο ενός χταποδιού, το οποίο έπιανε στα πλοκάμια του κάθε δραστηριότητα του κόσμου και της κοινωνίας.
0: Και του οποίου η κορυφή ήταν το φλεγόμενο ηφαίστειο, το οποίο χαρακτηρίζει τα διανοητικά μάλλον του Χάμπαρτ, και το οποίο ακριβώς είναι και κατά κάποιον τρόπο η κρυμμένη μυθολογία της θρησκείας των Σαϊεντολόγων,

0: οποία ουσιαστικά είναι καθαρά επιστημονική φαντασία. Και θα άξιζε ίσως τον κόπο κάποτε, πατέρα Αρσένιε, να αναλύσουμε ακριβώς αυτή τη μυθολογία σε μια εκπομπή. Γιατί είναι όντως ένα γλαφυρότατο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που ενδεχομένως θα ενδιέφερε πολύ τους ακροατές.
1: Το οποίο όμως μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας έχει την αξίωση να επιβληθεί ως η θρησκεία της εποχής μας.
0: Ακριβώς.
1: Εκτοπίζοντας τις θρησκείες και το χριστιανισμό πρώτα-πρώτα, την Ορθοδοξία, και μάλιστα με μεθόδους οι οποίες είναι μέθοδοι μυστικών υπηρεσιών και πλυντηρίων ισχύως, όπως μας το περιέγραψε πολύ ωραία ο κύριος Αντώνης Μποσνακούδης. Μισθοφόροι λοιπόν της νέας τάξης πραγμάτων, με την σαϊαντολογία σε μία από τις πρώτες θέσεις αυτής της διαδικασίας. Είναι ένα βιβλίο, εκδόθηκε το 2001, στο τέλος του 2001, από τις εκδόσεις Πελασβός στην Αθήνα. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη του ρόλου των σκοτεινών σεκτών μέσα στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική, διότι αυτά που λέμε έχουν την κάλυψη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν τα κοινοβούλια με αυτές τις επικίνδυνες σέκτες και να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της δράσης των. Συνεπώς εμείς εδώ πέρα, χωρίς κανένα ας πούμε ίχνος φανατισμού ή χωρίς να κυνηγούμε μάγισσες, ασχοληθήκαμε με ένα υπαρκτό πρόβλημα και μάλιστα θα έλεγα συμμορφούμενοι και με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συνιστά την λήψη μέτρων από τα εθνικά κοινοβούλια. Και το έχουμε πει άπειρες φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να το λέμε. Το ελληνικό κοινοβούλιο είναι το μοναδικό από τα 15 των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει συζητήσει και έχει λεχθεί και επισήμως από τον πρόεδρό του ότι εμείς δεν, μάλλον από τον προηγούμενο πρόεδρό του, τον Μακαρίτη, τον Κουτσόγιωργα. Ότι εμάς δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα.
0: Δεν εμπλεκόμεθα λοιπόν, σε δεν τέτοια θέματα.
1: Άρα, λοιπόν...
0: Βέβαια αυτό ήταν κάπως παρελθόν, ελέγχθη το 1984 και ενδεχομένως υπάρχει ακόμα καιρός τη στιγμή και που στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα εναντίον της επικίνδυνης αυτής οργάνωσης. Σε σημείο μάλιστα που οι σαϊεντολόγοι να κινητοποιήσουν την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της ηγεσίας της Γερμανίας.
1: Ας θεωρηθούν λοιπόν αυτά τα οποία είπαμε, τα οποία ήταν προσεγγίσεις του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, ας θεωρηθούν ως μία επιπλέον πρόκληση, ένα ερέθισμα προς την πολιτεία για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να το αντιμετωπίσει. Αξίζει τον κόπο, γιατί χάνονται άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι στα πλοκάμια των σεκτών. Εδώ τελειώνει όμως ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι κτήσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ό,τι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ό,τι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκθήσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει

25η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος, καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Πέμπτη Δωροθέιο δε μας πληγήσει δαμάσθη. Ορθοδόξης δόγμασιν ιερομάρτης κηρύξας, δώρον θείων άγιον σ' αυτόν προσήξας το κτίστη, πρώτερον εν διασκήσει, εν διατρέψας, εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο, στερός αθλήσας, και νομίμως υπεδέξω βραβείον νίκης παρά Χριστού του Θεού.

5 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Πίξιον Θείου Πνεύματος Θεομακάριστε εδείχθης, τα Θεία δόγματα εγγεγραμμένα φέρον εν γνώση θεϊκή, όντι αναπτύξει κατεφώτισας τους τη αγνωσία κινδυνεύοντας, διότι σες πρεσβείες έτησε ημίν πάση το μέγα έλεος. Ο βίος σου εις άγγελος, η μαρτυρία δε λελαμπρισμένη, διείς ηξίωσε με τα αγγέλων περιχορεύειν εν χαρά, θαύμασι την γην Πάτερ Δωρόθεε, θείς καταβγάζων και διδάγμασι, διότι σες πρεσβείες έτησε πάση δούνε το μέγα έλεος.

θείς δόγμα Συναή εκλάμπων, δώρον Άγιον σε αυτόν προσήξας, το αθανάτο βασιλεί, διαθλήσεως και κατοικείς Μηναή εφρενόμενος των πρωτοτόκων την άνω Μητρόπολην. Πάτερ όσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν

νύχτα να πεδίωξας της ματαιότητος άπασαν τες αστραπές Πάτερ Ιεράρχα του πανσόφου κηρύγματος. Θαύμα συναισθήριξας και ιερείς σοφέ διδάγμαση τας των πιστών πάντων διανοίας ως ποιμήν ιερότατος.

έχρισέσαι Κύριος, το ιερό σοφέ χρίσματι και τις αυτού θείες εκκλησίες ποιμενάρχη κατέστησεν.

χαίριστη Σοφίας μυσταγωγός και της Εκκλησίας Θεοφάντορο γερός, χαίρισο μαρτύρων της δωρεάς τρυφίσας ως θείος ιεράρχης, Πάτερ δωρό Θεέ. Ως δόρημα τέλειον εκ τούτων φώτων πατρός, Σοφία στην έλαμψην ως ιεράρχης σοφός, εδέξω δωρό Θεέ. Όθεν και πλεονάσας τόσον τάλαντον μάκαρ, ήθλησας υπέρ φύσιν βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης υπέρ των ψυχών ημών.

5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος καν φραγγελό με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Ο Δωρόθεος λέγει, κι αν φραγγελώνομαι, υπολείπεται πολύ σε σύγκριση με τα πάθη του Κυρίου μου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος ήταν επίσκοπος Τύρου κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου. Επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, λόγω του επικείμενου διωγμού κατά των χριστιανών, άφησε την οικία του και την επαρχία του και πήγε στη Δυσσόπολη της Θράκης. Μετά όμως από το θάνατο των αυτοκρατόρων εκείνων, επανήλθε στην Τύρο και ποίημενε την εκκλησία του μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Τότε ο Άγιος έφυγε από την Τύρο και πήγε και πάλι στη Δυσσόπολη, αλλά και εκεί δεν κατόρθωσε να αποφύγει τις διώξεις του Ιουλιανού. Και πραγματικά ο δισεβής αυτός αυτοκράτορας έστειλε αξιωματούχους, οι οποίοι αφού συνέλαβαν τον Άγιον, τον βασάνισαν με πολλά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ο μακαριστός όμως εκείνος επίσκοπος υπέμεινε με νεανική αντοχή τα βασανιστήρια, αν και ήταν 107 ετών. Κατά τη διάρκεια δε των βασανιστήριων, ο Άγιος Δωρόθεος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος συνέγραψε και άφησε ενός πατρική κληρονομιά στην Εκκλησία του Χριστού διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα και ψυχοφελείς ιστορίες στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Ήταν πράγματι ο Άγιος τέλειος κάτοχος και των δύο αυτών γλωσσών λόγω των εντατικών σπουδών του και της εξαιρετικής εμφυΐας του.

Εγώ είμαι πανάμωμε δέντρον το άκαρπον του Θείου Λόγου, καρπον σωτήριον μη δόλος φέρον, και δηλειώ την εκκοπήν, μήπως εις το πυρ βληθώ το άσβεστον, όθεν δισοπόσε, τούτου ρίσε με, δείξασα καρποφόρον άχραντε το Υιό σου, τη μεσητεία σου. Θείας φύσεως ουκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκον μητέραν παρθένων σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενώς οικέτευε Θεοτόκε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

πειρασμών με διάσωσον και του ψυχοφθόρου των παθών κλείδωνος, όπως πίστη μακαρίζωσε Παναγία κόρη, Μήτρο Πάρθενε.

χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Καρδίαν πυρωθήσαν τις πνοές εκτίσω του πνεύματος, πνευμάτων δωρώθε εναντίον των κρυμών διαλύουσαν. Αγίων πολιτείας ιερές συγγραφές εδήλωσας Πάτερ Θεόπνευστε, Θεία γνώση την ψυχήν φωτιζόμενος, ρημάτων σου οφθόγκος και τερπνών, και τερπνών δογμάτων η δύναμης, πάσανε πέδρα με παμακάριστε την γην θείαν χάριτη.

0: Στις 4 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη ενός γέροντος επισκόπου του Αγίου Μητροφάνους που έζησε 117 χρόνια. Στις 5 Ιουνίου σήμερα τιμά ένα άλλο σεβάσμιο γέροντα, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Δωρόθεο, επίσκοπο Τύρου, που έζησε 107 χρόνια. Αλλά ας μην περάσει από τη σκέψη κανενός ότι το αγιολόγιο της Εκκλησίας έχει να κάνει πάντοτε με υπεργύρους. Όχι, όπως έχει αποδειχθεί από τους βίους, των Αγίων, κάθε μέρα οι αθλητές της πίστεώς μας δεν είναι μόνο γέροντες, αλλά και μεσήλικες και νέοι και παιδιά και γυναίκες και πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Εξάλλου οι γέροντες δεν είναι πρόσωπα άξια περιφρονήσεως. Στο πρόσωπο του γέροντα κρύβεται μια μακρά ιστορία και μια αναμφισβήτητη πείρα της ζωής, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για γέροντες χριστιανούς ή κληρικούς, οι οποίοι κατανάλωσαν τη ζωή τους στο έργο της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με τον Άγιο Δωρόθεο και τον Άγιο Μητροφάνη. Στον χριστιανισμό, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει τόση αξία η ηλικία όσοι το φρόνημα του χριστιανού. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο, νεάζων, πώς μπορούμε να τον ονομάσουμε γέρο? Γέρο στην ηλικία, αλλά στη διάθεση, στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο, είναι νέος. Ένας τέτοιος λοιπόν γέροντας με νεανικό και σφριγγυλό φρόνημα ήταν και ο Άγιος Δωρόθεος. Ο Δωρόθεος υπήρξε επίσκοπος της αρχαίας παραθαλασσίας ναυτικής και εμπορικής φινικικής πόλεως Τύρου, που βρίσκεται 20 μίλια νοτίως της δίδυμης φινικικής πόλεως Σιδόνος. Η Τύρος, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, κτίστηκε 2.300 χρόνια πριν από αυτόν, δηλαδή 2.800 χρόνια π.Χ. Μας είναι γνωστή από την αντίσταση που αντέταξε στο Μέγα Αλέξανδρο όταν ο στρατιλάτης της Μακεδονίας την πολιόρκησε και θέλησε να την καταλάβει. Τα Ευαγγέλια ιστορούν ότι στην Τύρο, που στα χρόνια εκείνα ήταν σε πληθυσμό και έκταση πιο μεγάλη και από την Ιερουσαλήμ, επισκέφθηκε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε εκεί 7 μέρες. Αυτής της αρχαίας πόλεως, που οι κάτοικοι της νωρίς γνώρισαν τον Χριστό, επίσκοπος υπήρξε ο Άγιος Δωρόθεος. Σύμφωνα με το συναξάριό του ήταν ιεράρχης σοφότατος. Ήξερε καλά όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη, καθώς και των βίων πολλών προγενεστέρων του Αγίων. Το ποίμνιό του, το οποίο ως καλός ποιμήν διεπίμανε, τον αγάπησε, αλλά όταν κηρύχτηκε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και του Λυκινίου, τον έχασε, διότι εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να φύγει για να επιστρέψει και πάλι μετά τον θάνατο των δυο αυτών διωκτών της πίστεως. Ας μη θεωρηθεί δε η φυγή του αυτή ως λιποταξία ή εγκατάλειψη του ποιμνίου. Όχι, διότι το απέδειξε λίγο αργότερα στα χρόνια του διωγμού που είχε κηρύξει ο Αντίχριστος Ιουλιανός ο Παραβάτης, ενώ διήνυε οι μέρες βαθυτά του γύρατος. Τότε λοιπόν ο Άγιος Δωρόθεος πιάστηκε και έδειξε μεγάλη καρτερία στα σκληρά βασανιστήρια στα οποία τον είχαν υποβάλει, έως ότου παρέδωσε τη μαρτυρική ψυχή του. Όπως σημειώνει ο στιχουργός του Αγίου, το φραγγέλωμα που είχε υποστεί ήταν φρικτό και οδυνηρό, αλλά όχι πάντως όσο εκείνο που υπέστη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι διωγμοί εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα ούτε των γερόντων χριστιανών. Μαρτυρούσαν και αυτοί για την πίστη, αλλά οι αφανείς διωγμοί που εξαπολύει σήμερα ο διάβολος, υποκαίοντας εφταπλασίως με κλιματίδα και πίσα και ναύθα τα πάθη σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα νιάτα, είναι ύπουλοι και επικίνδυνοι. Ας γρηγορούμε και ας προσευχόμαστε ώστε ούτε τα παιδιά μας ούτε εμείς να παρασυρθούμε. Ας μένουμε όλοι πιστοί και δραίοι στις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου, γέροντες με νεανικό φρόνημα, νέοι με γεροντική σύνεση. Η αντίσταση αυτή θα φέρει τη χαρά στη ζωή μας, στην οικογένεια μας, στην πατρίδα μας, στην Εκκλησία.
1: Ως δόρυμαν τέλειον εκ τούτων φώτων πατρός, σοφία στην έλαψην ως ιεράρχη σοφός, εδέξον δώρο Θεέ, όθεν και πλέον άσας των σοντάλαντων μάκαρ, ήθλισσας υπερφύσιν βαθύτατο εν γύρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχίου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα του μαρτυρίου, ταλαιπωρηθέντες από τον άρχοντα της Αιγύπτου με πείνα, δίψα και ψύχος. Όλοι μαζί να αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν, αλλά και να πάσχουν πρόθυμα και ευχάριστα για τον Κύριο. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρην έπαρχο της Αλεξάνδρειας και ομολόγησαν θαραλέα την πίστη τους. Μάταια αυτός ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβήσει τουλάχιστον τις γυναίκες και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Υποσχέσεις και απειλές συντρίφτηκαν μπροστά στη σταθερότητα της πίστεως των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε ότι ο Σταυρός μπορεί να αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος διέταξε να θανατωθούν όλοι δια πείνας και δίψας. Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους. Αυτοί όμως με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς το Χριστό αντιμετώπιζαν την φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία τους. Τελικά άντρες και γυναίκες πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους, ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κόνωνος του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου, ο οποίος μαρτύρησε δια του ξύφους στην Ίσο Χίο.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς τους πτεώντας υπόλα καθεκά στην ώραν και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνσι.

Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Δίψα Θεού. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα και έλκεται προς αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδελφό ή το φθόνο, με την κατάκριση του αδελφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο το Θεό, όπως έπλητε και ο Αδάμ, ο πατέρας μας μετά την εξωσή του από τον παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς το Θεό. Σε νοσταλγεί η ψυχή μου Κύριε και με δάκρυα σε ζητώ. Δες τη θλίψη μου και φώτισε το σκοτάδι μου για να χαρεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και το πνεύμα μου εφρενόταν μέσα στον παράδεισο όταν έβλεπα το πρόσωπό σου. Πώς να λησμονήσω τον παράδεισο όπου με γέμιζε χαρά η αγάπη του ουράνιου πατέρα.

γνωρίσει ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτή των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος τη γνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει την επιστήμη αυτή, έστω και αν του χάριζαν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Κύριε, δώσε μου την Αγία Σου ταπείνωση για να σκηνώσει μέσα μου η Θεία Σου αγάπη και να ζήσει μέσα μου ο Άγιος Φόβος Σου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό, σκοτάδι και ανία στην ψυχή. Όταν όμως έρθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου δίψα να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και ποθώ αυτήν ημέρα και νύχτα και κάποτε κράζω με μεγάλη φωνή. Σε δίψα, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ.

όσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε, η ψυχή αοράτως βλέπει τη χάρη σου και με φόβο και αγάπη ευλαβώ σε ευχαριστεί. Αγαπητή μου αδελφή, με δάκρυα τα γράφω αυτά. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, τότε εκπλήσεται κάθε λεπτό για την ευσπλαχνία του Θεού, για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμη την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Άλλοτε αγωνίζεται εναντίον των λογισμών και ταράζεται, άλλοτε όμως ελευθερώνεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρήσει τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση εις ψυχάς ημών. Και αν δεν μάθει κάποιος την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και ετρώθη από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο θυμάται πάντοτε τον Κύριο και την αγάπη του προς όλο το ανθρώπινο γένος.

σου ανταποδώσω, Κύριε. Εσύ, ελεήμον, ανέστησες την ψυχή μου από τις αμαρτίες και μου έδωσες να γνωρίσω το έλεος σου για μένα. Η καρδιά μου εχμαλωτίστηκε από την αγάπη σου και ελκύεται αδιάλειπτα προς εσένα το φως μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε. Εσύ ανέστησες την ψυχή μου για να αγαπά εσένα και τον πλησίον και μου δίνεις δάκρυα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Μακάρια η ψυχή που γνώρισε τον χτίστη της και τον αγάπησε, γιατί βρήκε σε αυτόν την τέλεια ανάπαυση. Άπειρα ελεήμων είναι ο Κύριος. Γνωρίζει η ψυχή μου το έλεος του και γράφω γι' αυτό ελπίζοντας ότι έστω και μια ψυχή θα αγαπήσει τον Κύριο, φλεγόμενη από το πυρ της μετάνοιας. Αν ο Κύριος δεν μου έδινε να γνωρίσω με το πνεύμα το Άγιο το έλεος του, θα απελπιζόμουν εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών μου. Αλλά τώρα αυτός προσήλκησε την ψυχή μου και αυτή τον αγάπησε και λησμονεί κάθε τι το γήινο. Ο Κύριε, ταπείνωσε την καρδιά μου να είναι πάντοτε αρεστή σε σένα.

καταλάβετε όλα τα έθνη της γης. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος και με έλεος μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σας αναπαύσω και στη γη και στον ουρανό και θα βλέπετε τη δόξα Μου. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη Μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά Μου, σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη Μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Αδελφοί μου, αγαπημένοι, με δάκρυα γράφω τις γραμμές αυτές. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, τότε κάθε λεπτό ακατάπαυστα θαυμάζει την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Τότε ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του, όπως η μητέρα του αγαπημένου της παιδί, διδάσκει την ψυχή με ταπεινούς αγαθούς λογισμούς και της δίνει να αισθάνεται την παρουσία και την εγκύτητά Του και έτσι βλέπει με την ταπεινοφροσύνη τον Κύριο χωρίς καμιά σκέψη. Αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη Του θα είναι στην Εκκλησία η ίδια ως την ημέρα της φοβερής κρίσεως όπως και στο παρελθόν. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και μολονότι τον έπλασε από το χώμα τον κόσμησε με το Άγιο Πνεύμα. Εν πνεύματι Αγίο γνωρίζεται ο Κύριος, εν πνεύματι Αγίο αγαπάται ο Κύριος και χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν είναι παραγή αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά Του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη μετάληψη του Τιμίου Αίματος και Σώματός Του και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοιοι προς τον Κύριο, τον Πατέρα Τους, ήδη από τη γη. Το Άγιο Πνεύμα μας έκανε συγγενείς του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο. Αυτό το διδαχτήκαμε από τη χάρη του Θεού. Και η ψυχή γνωρίζει πότε έχει τον πλούτο της χάριτος, αλλά αισθάνεται εξίσου η ψυχή την απομάκρυνση της χάριτος, όπως και την προσέγγιση του εχθρού. Δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως, αλλά όταν έχασα τη χάρη, τότε μόνο μου έγινε φανερό εκ πείρας. Γι' αυτό αδελφοί, φυλάγετε με όλες τις δυνάμεις σας την ειρήνη του Θεού, που σας δόθηκε δωρεάν, και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο, και ο Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα βοηθήσει με τη χάρη Του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα πολλών ετών δείχνει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Όποιος ζει εν Αγίω Πνεύματι, αυτός είναι όμοιος με τον Κύριο ήδη επάνω στη γη. Όσοι όμως δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, εκείνοι είναι όμοιοι με τον εχθρό. Ο Κύριος μας αξίωσε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και ο Κύριος είναι τόσο πράος και ταπεινός, ώστε αν τον έβλεπες, από την πολύ χαρά θα ήθελες να πεις «Κύριε, λιώνω από τη χάρη Σου». Αλλά τη στιγμή εκείνη δεν μπορείς να πεις ούτε ένα λόγο για το Θεό, γιατί η ψυχή σου αλλοιώθηκε από την άφθονη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν είδε τον Κύριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Την ημέρα που οι Εβραίοι γιόρταζαν την Πεντηκοστή τους, ήρθε το Άγιο Πνεύμα με σχήμα πυρήνων γλωσσών στους Αποστόλους. Αυτοί ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό και εκείνο πήγε και κάθισε πάνω σε καθέναν από αυτούς. Οι Άγιοι Πατέρες μας, που έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεώς μας, για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν να το γιορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Ο Κύριος μας, πριν από το σωτήριο πάθος του, είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και όπως υποσχέθηκε, έκανε. Είχε πει τότε στους μαθητές του, «Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Εάν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος». Και αλλού είπε, «Όταν έρθει εκείνος, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα σας διδάξει και θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια. Και ακόμη, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλο Παράκλητο. Εννοείται, αντί για εμένα που θα φύγω, θα σας στείλει το Άγιο Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα». Και επίσης, μετά το πάθος, όταν ανερχόταν προς τον ουρανό, τους είπε, «Εσείς να μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου πάρετε δύναμη από τον ουρανό». Αυτό λοιπόν το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ενώ ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο Ιππερό της Ιερουσαλήμ και περίμεναν, όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, περίπου κατά τις 9 η ώρα το πρωί με το δικό μας ορολόγιο, ξαφνικά ακούστηκε βροντί από τον ουρανό τέτοια, ώστε νόμιζες ότι θα ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Τότε φάνηκε το Άγιο Πνεύμα όμοιο με πύρινες γλώσσες και κάθισε σε καθέναν από αυτούς. Κάθισε όχι μόνο στους 12 μαθητές, αλλά και στους 70, και μιλούσαν πλέον όλοι ξένες γλώσσες. Καθένας δηλαδή από τους Αποστόλους μιλούσε όλες τις γλώσσες, και ας μην νομιστεί ότι ο Απόστολος μιλούσε τη δική του, την εβραϊκή γλώσσα, ενώ οι ακροατές άκουγαν τη γλώσσα τη δική τους. Ο κάθε Απόστολος καταλάβαινε και ομιλούσε τη γλώσσα κάθε άλλου έθνους. Ήταν τόσο παράξενο και πρωτόγνωρο αυτό, ώστε οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν νόμισαν ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι. Μην μπορώντας άνθρωποι να καταλάβουν πώς ήταν δυνατό οι Απόστολοι να μιλάνε τη γλώσσα του καθενός, τους πέρασαν για μεθυσμένους. Άλλοι πάλι αφορούσαν και αναρωτιόνταν, τι να σημαίνει άραγε αυτό το φαινόμενο. Ήταν τότε εκεί συγκεντρωμένοι για την εορτή άνθρωποι από όλα τα πέρατα της γης, Πάρθοι, Μίδοι και Λαμίτες, οι οποίοι προλίγου είχαν εχμαλωτιστεί από τον Αντίοχο. Ο ερχομός του Παναγίου Πνεύματος έγινε αφού πέρασαν 10 μέρες από την Ανάληψη του Χριστού. Δεν έγινε ταυτόχρονα με την Ανάληψη. Οι Απόστολοι έπρεπε να το περιμένουν, γιατί αυτή η προσμονή έκανε εντονότερη την επιθυμία τους γι' αυτό. Μερικοί λένε ότι σε κάθε μια από τις ημέρες αυτές, καθένα από τα αγγελικά τάγματα πήγαινε και προσκυνούσε τη θεωθήσα σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι μετά τη συμπλήρωση των 9 ημερών, κατά τις οποίες προσκύνησαν τα αγγελικά τάγματα, τη 10η ημέρα ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ο ερχομός του σήμαινε τη συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος, και η συμφιλίωση αυτή έγινε δια του Υιού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε 50 μέρες μετά το Πάσχα για να μας υπενθυμίζει τον παλιό νόμο, τις 10 εντολές που δόθηκε στο Μωυσή. Οι Ισραηλίτες πήραν τις 10 εντολές 50 μέρες μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Αξιοπρόσεκτη μάλιστα είναι η σχέση που έχουν τα τωρινά με εκείνα τα παλιά. Εκεί ήταν το όρος, εδώ το υπερό. Εκεί ήταν το πυρ, εδώ οι πυρήνες γλώσσες. Αντί για τις βροντές και την εφέλη που είχαμε εκεί, εδώ έχουμε το δυνατό φύσημα του ανέμου. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή γλωσσών για να δείξει τη συγγένειά του με το ζώντα λόγο, το Χριστό μας. Ή ακόμα για να δείξει ότι οι Απόστολοι επρόκειτο να διδάξουν και να οδηγήσουν με τη γλώσσα όλα τα έθνη. Οι γλώσσες ήταν πύρινες για να δείξει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων και καθαρίζει όπως η φωτιά. Οι γλώσσες φάνηκαν χωριστά πάνω από τον καθένα
για να δειχτούν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία μοιράζονται στον καθένα. Κάποτε, πολύ παλιότερα, στην εποχή της πυργοποιίας στη Βαβέλ, το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που είχαν μία γλώσσα τους χώρισε και τους οδήγησε στη σύγχυση με τις πολλές γλώσσες. Τώρα, σε όλους αυτούς που ήξεραν μία γλώσσα, στους Αποστόλους, έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζουν πολλές, για να δυνηθούν να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που με το χωρισμό των γλωσσών στη Βαβέλ σκορπίστηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος έγινε μάλιστα ημέρα εορτής για να είναι πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι και να μπορέσει το γεγονός αυτό να γίνει γνωστό παντού. Έτσι, όσοι θα παρευρίσκονταν το Πάσχα και θα έβλεπαν τα όσα έγιναν με τον Χριστό, θα δόξαζαν το Θεό και για όσα θα έβλεπαν και θα μάθαιναν. Έγινε δε η επιφύτησή του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί έπρεπε την ίδια μέρα να ξεχυθεί πλούσια η χάρη του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, ο οποίος στη διάρκεια του νομικού Πάσχα παρέδωσε στους μαθητές του το δικό του Πάσχα, το αληθινό. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάθισε στο στόμα, αλλά στα κεφάλια των Αποστόλων, γιατί με τον τρόπο αυτό περιέλαβε και περιέβαλε το ηγεμονικό του ανθρώπου, το υπερέχον του σώματος και του νου, από τον οποίο η γλώσσα παίρνει το λόγο. Ακόμα θα μπορούσαμε και αλλιώς να το εξηγήσουμε. Επειδή η χειροτονία γίνεται στην κεφαλή του χειροτονημένου, έτσι και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί τους Αποστόλους στο κεφάλι και ως γλώσσα διακηρύττει ότι από τώρα αυτοί θα είναι διδάσκαλοι όλης της Οικουμένης. Επίσης πάλι υπάρχει εδώ και ο ήχος και η φωτιά, που η παρουσία τους ήταν έντονη στο όρο Σινά όταν οι Εβραίοι έλαβαν τον νόμο. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι και τότε και τώρα είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο νομοθετεί και ορίζει τα πάντα. Εξάλλου δημιουργήθηκε σύγχυση ανάμεσα στο πλήθος, γιατί ακούστηκε σαν να φυσούσε ξαφνικά δυνατός άνεμος. Όλοι τότε νόμιζαν ότι έφτασε η ώρα να εκπληρωθούν όλα όσα τους είχε προαναγγείλει ο Χριστός για το τέλος και την καταστροφή του κόσμου. Ακόμη χρειάζεται να προσέξουμε ότι είπε «ως ήπειρος», δηλαδή σαν φωτιά, για να μην θεωρήσει κανείς ακούγοντας αυτά ότι υπάρχει κάτι υλικό στο Άγιο Πνεύμα. Κατηγορήθηκαν επίσης οι Απόστολοι ότι ήταν μεθυσμένοι. Ο Απόστολος Πέτρος όμως μίλησε ενώπιον του λαού και είπε ότι κάτι τέτοιο είναι ψέμα, και εξήγησε ότι αυτό που έγινε είναι εκείνο που γράφει στην προφητεία του προφήτης Ιωήλ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στον Χριστό 3.000 άνθρωποι. Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και Παράκλητος, γιατί μπορεί να μας παρηγορεί και να μας δίνει αναψυχή. Αλλά και ο Χριστός ονομάζεται Παράκλητος. Έφυγε λοιπόν ο Χριστός και ήρθε άλλος Παράκλητος για μας, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το πήραμε αντί του Χριστού και δια του Χριστού το έχουμε. Επίσης ονομάζεται Παράκλητος επειδή μεσητεύει για μας προς το Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις, γιατί είναι φιλάνθρωπο, αγαπά τους ανθρώπους και ενδιαφέρεται για μας ακριβώς όπως και ο Χριστός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ονομάζεται άλλος Παράκλητος. Και λέει ο Απόστολος, έχουμε Παράκλητο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού. Ονομάζεται δε άλλος με κεφαλαίο, επειδή είναι ομοούσιος με τον Υιό. Έτσι το άλλος με κεφαλαίο λέγεται για ομοούσια και ομοφυή πράγματα. Ενώ οι λέξεις άλλο χρησιμοποιούνται με μικρό, χρησιμοποιούνται για διαφορετικής φύσεως πράγματα. Λέμε παραδείγματος χάρη άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στον Πατέρα και στον Υιό καθόλα. Δημιουργεί τα πάντα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό θα κάνει την Ανάσταση που θα γίνει στη μέλουσα ζωή. Το Άγιο Πνεύμα κάνει ό,τι θέλει. Αγιάζει, αφορίζει, ανανεώνει, αποστέλει, δίνει σοφία, χρήει τους προφήτες. Με άλλα λόγια κάνει τα πάντα, γιατί είναι αυτεξούσιο, παντοδύναμο, αγαθό, ευθές, ηγεμονικό.
Από αυτό προέρχεται κάθε σοφία, ζωή, κίνηση και κάθε τι το οποίο έχει αγιοσύνη και ζωή. Με συντομία λοιπόν θα λέγαμε πως ό,τι έχει ο Πατέρας και ο Υιός, αυτά έχει και το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο διαφορετικό που έχουν είναι ότι ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και αυτό, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, εκπορεύεται από τον Πατέρα. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ο κόσμος πλημμύρισε από τα χαρίσματά του. Όλα τα έθνη δι' αυτού οδηγήθηκαν στη γνώση του Θεού και κάθε ασθένεια και αδυναμία διώχτηκε μακριά. Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε 3 φορές με διαφορετικό τρόπο από τον Χριστό στους μαθητές του. Την πρώτη φορά πριν από το πάθος του, αλλά πολύ αμυδρά. Πάλι μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός με εμφύσιμα είπε στους μαθητές του πιο καθαρά «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Και τώρα ξεκάθαρα στην Πεντηκοστή και ολοφάνερα τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ή για να το πούμε καλύτερα, αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε φωτίζοντας πιο τέλεια και αγιάζοντας τους Αποστόλους και μέσω αυτών έκανε δική του ολόκληρη πραγματικά την Οικουμένη.

αλλιώς να εξηγήσουν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τα γεγονότα της Πεντηκοστής οι Άγιοι Πατέρες, και χρησιμοποιούν το παράδειγμα του Αδάμ κατά τη στιγμή της δημιουργίας του. Έπλασε ο Θεός τον Αδάμ ως ένα τέλειο πανέμορφο σώμα, χωρίς όμως ζωή. Πότε ζωοποιήθηκε αυτό το σώμα και ολοκληρώθηκε ο Αδάμ ως άνθρωπος? Μόλις δέχτηκε τη ζωογόνο πνοή του Θεού. Έτσι και με την Αγία μας Εκκλησία κατά την Πεντηκοστή. Υπήρχε ο σώμα Χριστού, ένδοξη μετά τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά χωρίς την πνοή της ζωής, ανενέργητη και κλειδωμένη στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, καθά περιφερωμένη βιαία πνοή, για να ζωογονήσει και να κινητοποιήσει την Εκκλησία. Της μεταλαμπάδευσε αυτό που προσωρινά είχε επιτρέψει ο Κύριος να λείπει, τη Θεία Πνοή. Εξωτερικά δεν άλλαξε κάτι. Ο ίδιος αριθμός των Αποστόλων ήταν πριν και μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Τα ίδια γεγονότα της ζωής του Χριστού ομολογούσαν πριν και μετά τις γλώσσες του Πυρός. Την ίδια Αποστολή γνώριζαν ότι είχαν πριν και μετά τον εκ του ουρανού ήχον. Εξωτερικά λοιπόν δεν άλλαξε κάτι. Ουσιαστικά όμως είχαν αλλάξει τα πάντα. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισαν δηλαδή όλοι Άγιο Πνεύμα. Επλήστησαν, μας λέει το Ιερό Κείμενο, Πνεύματος Αγίου όλοι οι μαθητές και οι πιστοί του υπερώου της Ιερουσαλήμ. Άφησαν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους στην επίδραση του Παρακλήτου. Γέμισαν από Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό και φάνηκαν αμέσως τα θαυμαστά αποτελέσματα των υπερφυσικών χαρισμάτων. Άνοιξαν διάπλατα την καρδιά τους, χωρίς στεγανά διαμερίσματα, χωρίς κρατούμενα και επιφυλάξεις. Παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στη χάρη του Πνεύματος και έγιναν πνευματέμφοροι και πνευματοκίνητοι. Από τη στιγμή που οι καρδιές πληρώθηκαν από Πνεύμα Άγιο, ήταν φυσικό να φυγαδευτούν οι δισταγμοί, οι δειλίες και οι φόβοι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ανεξάντλητη πηγή χαρισμάτων. Γεμίζει όμως τις καρδιές που ανοίγονται σε αυτό. Όσο του ανοιγόμαστε, τόσο και μας προσφέρει άφθονα τα θεία δώρα του, την ακατανίκητη δύναμή του. Τη σοφία ζητάει μέσα στο πέλαγος της πλάνης ο σημερινός άνθρωπος, την κάθαρση και την ανακαίνιση της ψυχής του ποθή. Του χρειάζεται ο άνωθεν φωτισμός για να βρει το σωστό δρόμο. Έχει ανάγκη αληθινής παρηγοριάς από τα δεινά που δοκιμάζει καθημερινά. Πού θα τα βρει αυτά? Ποιος θα του τα δώσει? Ο βασιλιάς ο ουράνιος, ο παράκλητος, ο θησαυρός των αγαθών, το Πνεύμα το Άγιο. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, είπε ο Κύριός μας. Το είδωρ των ζών που ο Χριστός μας με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έφερε την ημέρα της Πεντηκοστής, ξεχύθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τότε ποτίζει χώρες και λαούς, σβήνοντας τη δίψα της γης μας, γεμίζοντας τις ψυχές μας. Το έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, μας το προσφέρει πλούσια η Εκκλησία μας. Ας το πλησιάσουμε σπέβδοντας, χωρίς αναβολή, να ξεδιψάσουμε σε αυτό. Ο Κύριος εξακολουθεί να φωνάζει. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο χρόνος όμως της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Θα τα ξαναπούμε πρώτον Θεός, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Γεια σας.

Ιερατικές Παρενέσεις των Γερόντων της Όπτινα. Δωρεές. Μην επιζητείτε τις μεγάλες δωρεές, την έκσταση και την πνευματική παρηγορία. Αυτές μας δωρίζονται κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης μας. Μα είναι δυνατόν να εισέλθει κάποιος στο ανάκτορο του βασιλέως και να απολαύσει τα δείπνα του ενδεδειμένος στην ακάθαρτη περιβολή των παθών? Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας με τη μετάνοια και την ταπείνωση και ας αναθέσουμε στο θέλημα του Θεού όποτε εκείνος ευαρεστηθεί να μας εισαγάγει στο ανάκτορό του. Εμείς όμως ας θεωρούμε τους εαυτούς μας ανάξιους γι' αυτό. Μολονότι μερικές φορές νιώθουμε αισθήματα ανακούφισης και μας έρχονται δάκρυα στα μάτια, εν τούτης οφείλουμε να μην βασιζόμαστε σε αυτά και να μην τα θεωρούμε κάτι σπουδαίο, αλλά μάλλον να δείχνουμε ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας τους εαυτούς μας ανάξιους παρομοίων δωρεών. Όσον υψηλότερα βρίσκονταν εν ζωή οι Άγιοι Πατέρες, τόσο περισσότερο ταπείνωναν εαυτούς και υποτάσσονταν, και η ταπεινοφροσύνη αυτή ακόμη περισσότερο προσήλκυε επ' αυτών την ευλογία και τις δωρεές του Θεού. Όσιος Μακάριος.

εγωισμός. Αν εξετάσουμε επιμελώς τον εαυτό μας, μήπως συγχαίουμε τον εγωισμό με την αυτοεκτίμηση, μήπως θα πρέπει σύμφωνα με την Αποστολική Υποθήκη να αφήσουμε κατά μέρος κάθε υπερηφάνεια και διη υπομονή τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, όσιος λέων. Ο εγωισμός συχνά επισέρχεται σε κάθε καλή πράξη και προβάλλει αντίσταση σε αυτήν, την καταστρέφει και τη φθείρει, κυρίως μας εμποδίζει να αναπέμψουμε μια αγνή προσευχή προς το Θεό. Από τον εγωισμό και τη φιλαυτία προέρχεται όλο το κακό. Δεν τους αρέσουν να μαστίγουν οι άλλοι και ξεσηκώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε εσύ δεν μπορείς να αποσπαστείς από τη σκέψη σου. Από αυτά προέρχονται καρποί ολέθριοι, σαν την ακρίδα, που κατατρέχει όχι μόνο τους καρπούς του πνεύματος, αλλά και τα φύλλα και τον ίδιο το φλοιό, Όσιος Αμβρόσιος. Ειρήνευση. Αν ειρηνεύσετε στην καρδιά σας, έναντι όποιου οργίζεται εναντίον σας, τότε ο Θεός θα φέρει και στη δική του καρδιά ειρήνη απέναντί σας, Όσιος Ιλαρίων. Ελεημοσύνη. Χαρακτηριστικό της ελεημοσύνης αποτελεί η καρδιά, η οποία φλέγεται από αγάπη για κάθε πλάσμα και επιθυμεί το καλό του. Η ελεημοσύνη δεν συνίσταται μόνο στην προσφορά, αλλά και στη συμπόνια. Όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας να κακοπαθαίνει και εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, πρέπει καθιονδήποτε τρόπο να τον βοηθούμε. Η πνευματική ελεημοσύνη είναι μεγαλύτερη της υλικής. Όποιος δεν ελεεί των πλησίων του προς ίδιον όφελος, αυτός είναι φιλάργυρος και ανελεήμων, Όσιος Μακάριος.

Ελπίδα στο Θεό. Να είστε γενναίοι και σταθεροί στην πίστη σας και την ελπίδα σας στην γενεοδορία του Κυρίου, επειδή Εκείνος, ακόμη και με συμβάντα τα οποία μας φαίνονται αντίθετα προς τα συμφέροντά μας, εργάζεται για τη σωτηρία μας. Παραδεχτείτε την αδυναμία σας και την ανεπάρκειά σας δια της υποταγής στο θέλημα του Θεού και την εκπλήρωση των Αγίων αυτού εντολών, και δια της παραδοχής αυτής θα κατακτήσετε την ταπεινοφροσύνη και θα δείτε τη βοήθεια του Θεού. Όσιος λέων. Για τους κοπιώντες και επεφορτισμένους ετοιμάζεται γαλήνη κοντά στο Θεό, και όλες μας οι προσπάθειες δεν αξίζουν όσο αυτό το οποίο αναμένει τους κοπιώντες στη σύντομη ζωή τους για την αιώνια ανταμοιβή. Εργαστείτε αδελφοί για τον καλό άθλο, ελπίζοντες εις τον Κύριον, όσιος Μωυσής. Να ελπίζετε πάντα μόνο στο Θεό, κατ' ουδένα τρόπο όμως τον άνθρωπο, τότε κάθε κακία θα πέφτει από πάνω σας σαν κομμένο κλαδί, όσιος Βασανουφίος. Και μόνη η σκέψη του παντοδύναμου Θεού και η επίκλησή του στηρίζει μια ταλέπορη ψυχή, όσιος Μωυσής. Ο κοινός και κάκιστος εχθρός μας, ο διάβολος, αν και πολλές παγίδες μας δίνει, εν τούτης τίποτα δεν θα επιτύχει, αν εμείς έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό, όσιος λέων. Τα πάντα είναι δυνατά για τον Κύριο, όχι μόνο τον απελπισμένο άρρωστο να γιατρέψει, αλλά και τον νεκρό να αναστήσει. Για τούτο και αποθέστε κάθε σας ελπίδα στον Κύριο, στον οποίο τόσο για εσάς όσο και για όλους περισσεύει έλεος μέγα. Όποιον ελπίζει στο Θεό σταθερά, αυτόν ο Θεός τα πάντα τον βοηθά, όσιος Αντώνιος. Μη θλίβεσαι για τους οικείους σου και τα της οικείας σου, πήγαινε στο Θεό και περίμενε από το Θεό. Αυτός είναι πιο αξιόπιστος από όλους τους βασιλείς και τα τέκνα των ανθρώπων, και μην παρασύρεσαι από την παρούσα ζωή. Όντας γαλήνια, ευχαρίστησε τον Θεό, όντας θλιμμένη και πάλι ευχαρίστησε τον Θεό, και πάντα να περιμένεις το έλεος του Θεού. Αν και είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους για ψυχική και σωματική αρρωγή, εν τούτης, την επιτυχία στις εκκλήσεις αυτές οφείλουμε να την αναμένουμε από το χέρι του Κυρίου. Ποτέ μην ελπίζεις τον άνθρωπο, μεγάλο και μοιραίο σφάλμα αυτό. Αν αυτό δεν το ορίσει ο Θεός, ο άνθρωπος ούτε θα σε υπερασπίσει ούτε θα σε παρηγορήσει. Ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν προσφύγουμε στον Κύριο, αυτός θα μας επισκεφθεί, θα μπει στην καρδιά μας, θα μας υπερασπίσει, θα μας προστατεύσει από κάθε είδους πειρασμό, θα είναι για μας το ισχυρό στήριγμα έναντι του εχθρού και θα μας οδηγήσει αλάνθαστα στο έσχατο όριο των επιθυμιών και των προσπαθειών μας, στην αιώνια μακαριότητα, στη Βασιλεία των Ουρανών, όσιος Νίκων. Ποιο θα είναι το κέρδος ενός μαχητή που δεν έδωσε καμία μάχη? Είναι άπειρος και άνανδρος, και για το μοναχό είναι αδύνατο να κατακτήσει δίχως αγώνα την ψυχή του δια της υπομονής και να στεφθεί από τον αθλοθέτη. Μην καταπίπτεις και μην απελπίζεσαι με τα εμπόδια, παρά απευθύνσου στον Κύριο με ταπεινόφρονα προσευχή και πίστεψε ότι θα σπεύσει σε βοήθειά σου, όσιος Μωυσής. Εντολές του Θεού. Μέγα μέρος των αμαρτιών μας προέρχεται από το ότι λησμονούμε τις εντολές του Θεού. Είναι απαραίτητο να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την τήρηση των εντολών του Θεού, και η βοήθεια του Κυρίου θα βρίσκεται πάντοτε με θυμόν, όσιος Νίκων. Κατά την εκτέλεση των εντολών του Θεού θα πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη, και αν μέσα μας ελαττώνεται η ισχύς των εντολών, τότε μεσολαβεί η περιμόνη ταπεινοφροσύνη. Και όταν θα αποκτούμε αρετές και θα θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ήδη σωζόμαστε και απλώς να δούμε εν τη παλάμη τη σωτηρία μας, τότε πλανόμεθα πλάνη νυκτράν. Είναι απαραίτητο να αποκτούμε αρετές, χωρίς όμως αυτό να το διακρίνουμε, αλλά να αποδίδουμε τη διόρθωσή μας στο Θεό και τη βοήθειά Του, και να είμαστε ειλικρινώς και όχι ψευδώς ταπεινόφρονες. Όσιος Μακάριος. Πρέπει να προσπαθούμε ώστε η ζωή μας ολόκληρη και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες να οικοδομείται κατά τον νόμο του Θεού. Πρέπει όλη μας η δραστηριότητα να ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες θα έχουμε καρδιά αγνή, και μόνον η καθαρή την καρδία των θεών όψονται, όσιος Νίκων.
Θα τηρήσουμε την πίστη στο Χριστό και θα εκπληρώσουμε κατά δύναμη τις εντολές Του. Μόνο μην εμπιστεύεστε τις δικές σας δυνάμεις και να ζητάτε τη βοήθεια του Θεού. Κύριε, βοήθησόν με και Εκείνος θα σας βοηθήσει. Όσιος Βαρσανούφιος. Το θέλημα του Θεού φαίνεται στις εντολές Του, τις οποίες οφείλουμε να προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε μέσω της συμπεριφοράς μας έναντι των συνανθρώπων μας και σε περίπτωση μη εκτέλεσης και παράβασης να εκδηλώσουμε τη μετάνοιά μας. Επειδή όμως η δική μας βούληση έχει διαφθαρεί και απαιτείται πάντα να εξαναγκαστούμε στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, αναγκαίο είναι να ζητήσουμε και τη βοήθειά Του. Όσιος Μακάριος. Είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο να αρχίσει αυτοπροσώπως μια νέα ζωή σύμφωνα με το πνεύμα του Αγίου Ευαγγελίου και της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, τόσο ως προς τις εξωτερικές ενέργειες, όσο και ως προς την ψυχή του. Ο νόμος του Θεού αυτού, εν καρδία αυτού, και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού, λέει ο Ψαλμός. Όταν ο άνθρωπος βάλει, ας πούμε, στην καρδιά του τον νόμο του Θεού, τις Άγιες Εντολές του Θεού, τότε όλα αυτά θα τα αγαπήσει, θα μισήσει την αμαρτία, θα πυρπολιθεί από τον πόθο της ζωής εν Κυρίω, θα απέχει πάσης αμαρτίας. Όσιος Νίκων. Πρέπει άπαξ διαπαντός να υποταχθείτε πυθύνια στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, όσο και αν αυτές είναι ενοχλητικές. Δεν είναι άλλωστε και τόσο δύσκολες. Όσιος Βαρσανούφιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε έργα το Σάββατο. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Ο πατέρας μου ως τώρα εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι». Αλλά γι' αυτό οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, διότι όχι μόνο καταργούσε δήθεν το Σάββατο, αλλά και έλεγε ειδικό του πατέρα το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Απαντώντας δε στις επικρίσεις ο Ιησούς τους είπε, «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να κάνει αφ' αυτού τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να κάνει. Αλλά αυτά που κάνει εκείνος, αυτά επίσης κάνει και ο Υιός, διότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και του δείχνει όλα όσα αυτός κάνει και θα του δείξει έργα μεγαλύτερα από αυτά, για να εκπλήττεστε εσείς. Όπως δε ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός εκείνους που θέλει ζωοποιεί. Επίσης ο Πατέρας δεν κρίνει κανένα, αλλά όλη την κρίση έχει δώσει στον Υιό, για να τιμούν όλοι τον Υιό, καθώς τιμούν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιό, δεν τιμά τον Πατέρα που τον έστειλε. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν θα περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και τώρα είναι, οπότε οι νεκροί πνευματικά θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί που θα υπακούσουν θα αναστηθούν πνευματικά. Διότι όπως ο Πατέρας έχει ζωή μέσα του, έτσι και στον Υιό έδωσε να έχει ζωή μέσα του και να μεταδίδει στους πιστούς. Επίσης του έδωσε εξουσία και να δικάζει, διότι είναι Υιός ανθρώπου, Μεσσίας. Μην εκπλήττεστε γι' αυτό. Οπωσδήποτε έρχεται ώρα που όλοι όσοι θα βρίσκονται στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν από τα μνήματα με ανάσταση για ζωή όσοι έπραξαν τα αγαθά και με ανάσταση για καταδίκη όσοι έπραξαν τα φαύλα. Εγώ δεν δύναμαι να πράττω τίποτε αφ' αυτού. Καθώς ακούω από τον Πατέρα κρίνω και έτσι η δική μου κρίση είναι δικαία, ορθή, αληθής. Αφού με το να μην πράττω και να μην κρίνω αφ' αυτού, δεν ζητώ τη δική μου δόξα, αλλά τη δόξα του Πατέρα, ο οποίος με απέστειλε. Εάν εγώ ως άνθρωπος δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν ισχύει. Ως αυτομαρτυρία ανθρώπου δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι άλλος που μαρτυρεί για μένα. Και έχω τη συνείδηση ότι η μαρτυρία την οποία δίνει για μένα είναι αληθής. Συ στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια. Εγώ όμως δεν λαμβάνω τη μαρτυρία από άνθρωπο, αλλά λέγω αυτά για να σωθείτε εσείς. Εκείνος ήταν ο λίχνος που έκαιε και φώτιζε και εσείς θελήσατε για λίγο να χαρείτε στο φως του. Αλλά εγώ έχω μαρτυρία μεγαλύτερη από του Ιωάννου, διότι τα έργα που μου ανέθεσε ο Πατέρας να εκτελέσω, αυτά τα έργα τα οποία εγώ κάνω μαρτυρούν για μένα ότι με απέστειλε ο Πατέρας. Επίσης ο Πατέρας, ο οποίος με απέστειλε, ο ίδιος έδωσε μαρτυρία για μένα. Ούτε φωνή του ακούσατε ποτέ, ούτε μορφή του είδατε, αλλά και ο λόγος του δεν κατοικεί μέσα σας. Γι' αυτό σε αυτόν που απέστειλε εκείνος σεις δεν πιστεύετε. Ερευνάτε τις γραφές, διότι σεις νομίζετε ότι δι' αυτόν θα έχετε ζωή αιώνια. Και εκείνες δε είναι που μαρτυρούν για μένα, αλλά δεν θέλετε να έλθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δόξα από ανθρώπους δεν χρειάζομαι να λάβω, αλλά σας έχω καταλάβει ότι δεν έχετε μέσα σας τη Θεία Αγάπη. Εγώ ήλθα εξ ονόματος του Πατέρα μου και όμως δεν με δέχεστε. Όταν άλλος έλθει εξ ονόματος του εαυτού του, εννοεί τον Αντίχριστο, εκείνον θα τον δεχθείτε. Πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε, αφού επιδιώκετε να λαμβάνετε δόξα ο ένας από τον άλλο, ενώ τη δόξα που προέρχεται από το μόνο Θεό δεν ζητείτε? Μην νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Κατηγορός σας είναι ο Μωυσής, στον οποίο εσείς στηρίζεστε.
διότι αν αληθινά πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα, διότι για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά αφού δεν πιστεύετε αληθινά σε αυτά που εκείνος έγραψε, πώς θα πιστεύσετε στα δικά μου λόγια? Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε και πήγε στο απέναντι μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδος, και τον ακολουθούσε λαός πολλής, διότι έβλεπαν τα θαύματά του που έκανε στους ασθενείς. Ανέβηκε δε ο Ιησούς στο όρος και εκεί καθόταν μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Σήκωσε δε ο Ιησούς τα μάτια και όταν είδε ότι πολλής λαός έρχεται προς αυτόν, λέγει στον Φίλιππο, «Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάγουν αυτοί?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζοντας αυτόν, διότι αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. Του αποκρίθηκε ο Φίλιππος, 200 διναρίων ψωμιά δεν αρκούν σε αυτούς για να λάβει ο καθένας ένα κομματάκι». Του λέγει ένας από τους μαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, «Υπάρχει εδώ ένας νέος που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια, αλλά τι είναι αυτά για τόσο πολλούς?» Είπε τότε ο Ιησούς, «Βάλετε τους ανθρώπους να καθίσουν κάτω». Ήταν δε στον τόπο πολύ χορτάρι. Οι δε άνδρες οι οποίοι κάθισαν κάτω ήταν περίπου 5.000. Τότε ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, διαμήρασε στους μαθητάς και οι μαθητές αυτούς που κάθονταν κάτω, ομοίως και από τα ψάρια όσο ήθελαν. Και αφού χόρτασαν, λέγει στους μαθητάς του, «Μαζέψετε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην χαθεί τίποτε». Μάζεψαν τότε και γέμισαν 12 κοφίνια με κομμάτια από τα 5 κρίθινα ψωμιά που περίσσεψαν σε αυτούς που είχαν φάγει. Οι δε άνθρωποι, όταν είδαν το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης που έμελε να έρθει στον κόσμο». Ο δε Ιησούς, αντιληφθείς ότι πρόκειται να έλθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλέα, αναχώρησε πάλι για το όρος, αυτός μόνος. Αργά δε το απόγευμα οι μαθητές του κατέβηκαν στη λίμνη και μπήκαν στο πλοίο και πήγαιναν προς το απέναντι μέρος της λίμνης, στην Καπερναούμ, και είχε πλέον σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτούς, και η λίμνη, επειδή φυσούσε ισχυρός άνεμος, φούσκωνε και υψωνόταν. Αφού δεν είχαν προχωρήσει 25 ή 30 περίπου στάδια, βλέπουν τον Ιησού να περιπατεί πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει στο πλοίο και φοβήθηκαν. Αυτός δεν τους λέγει, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελαν τότε να τον πάρουν στο πλοίο και τον πήραν, και αμέσως το πλοίο έφτασε στη ξηρά όπου πήγαιναν.

Την επόμενη ημέρα ο λαός που ήταν στο απέναντι μέρος της λίμνης, είδε ότι άλλο πλοιάριο δεν ήταν εκεί παρά ένα, εκείνο στο οποίο είχαν μπει οι μαθητές του, και ότι δεν είχε μπει μαζί με τους μαθητάς του ο Ιησούς στο πλοιάριο, αλλά οι μαθητές του είχαν αναχωρήσει μόνοι. Άλλα δε πλοιάρια ήλθαν από την Τιβεριάδα κοντά στον τόπο όπου έφαγαν τον άρτο κατόπιν προσευχής του Κυρίου. Όταν λοιπόν ο λαός είδε ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ούτε οι μαθητές του, αυτοί μπήκαν στα πλοιάρια και πήγαν στην Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφθασες εδώ?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς λέγοντας: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, με ζητείτε όχι διότι είδατε θαύματα, αλλά διότι φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Να εργάζεσαι όχι για την τροφή που χάνετε, αλλά για την τροφή που μένει για να δίνει ζωή αιώνια. Αυτή θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου, διότι αυτόν όρισε ο Πατέρας, ο Θεός». Του είπαν τότε: «Τι να κάνουμε για να κάνουμε τα έργα που θέλει ο Θεός?» Τους απάντησε ο Ιησούς: «Τούτο είναι το έργο που θέλει ο Θεός, να πιστεύσετε σε αυτόν που απέστειλεν εκείνος». Του είπαν τότε: «Αλλά τι θαύμα μπορείς να κάνεις εσύ για να ειδούμε και να πιστεύσουμε σε σένα? Ποιο είναι το έργο σου?» «Οι πατέρες μας στην έρημο έφαγαν το μάνα, καθώς είναι γραμμένο. Άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάγουν». Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, τον άρτο από τον ουρανό δεν σας έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο από τον ουρανό, τον αληθινό. Ναι, ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Του είπαν τότε: «Κύριε, πάντοτε μας δίνεις αυτό τον άρτο». Ο δε Ιησούς τους είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά σας είπα ότι αν και με είδατε, όμως δεν πιστεύετε. Πάνω ότι μου δίνει ο Πατέρας θα έρθει προς εμένα, και αυτόν που έρχεται προς εμένα δεν θα εκδιώξω. Διότι κατέβηκα από τον ουρανό όχι για να κάνω το ειδικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αυτό δεν είναι το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε. Πάνω ότι μου έδωσε να μην αφήσω να χαθεί από αυτόν, αλλά να αναστήσω αυτό κατά την εσχάτη ημέρα. Ναι, αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Καθένας ο οποίος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνια, και εγώ να τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα». Έκαναν δε σχόλια οι Ιουδαίοι για αυτόν, διότι είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν: «Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα? Πώς λοιπόν αυτός λέγει: κατέβηκα από τον ουρανό?» Τους είπε δε ο Ιησούς: «Να μη σχολιάζετε μεταξύ σας. Κανείς δεν δύναται να έλθει σε μένα, εάν ο πατέρας που με έστειλε δεν ελκύσει αυτόν, οπότε εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες και θα είναι όλοι διδαγμένοι από το Θεό. Καθένας που ακούει από τον Πατέρα και μαθαίνει έρχεται προς εμένα, όχι διότι είδε κανείς τον Πατέρα, παρά αυτός που είναι από το Θεό, αυτός είδε τον Πατέρα. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός εδώ είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάγει κανείς από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κανείς φάγει από αυτόν τον άρτο, θα ζει αιωνίως με αληθινή ζωή. Ο δε άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποίαν εγώ θα δώσω για τη ζωή του κόσμου». Λογομαχούσαν δε μεταξύ τους οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει τη σάρκα του για να φάγομαι?» Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα του, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας. Όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου θα έχει ζωή αιώνια, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την εσχάτη ημέρα.
διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή και το αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό. Όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου, θα μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Όπως με απέστειλε ο πατέρας, ο οποίος είναι η αυτοζωή και εγώ ζω εξαιτίας του πατέρα, έτσι και εκείνος ο οποίος θα με τρώγει θα ζει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και όμως πέθαναν. Όποιος θα τρώγει αυτό τον άρτο θα ζει αιωνίως. Αυτά είπε σε συναγωγή διδάσκοντας την Καπερναούμ. Πολλοί δε από τους τακτικούς ακροατάς του, όταν άκουσαν αυτά, είπαν: «Ασεβής είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει τον Ιησού?» Γνωρίζοντας δε ο Ιησούς αφ' αυτού ότι οι ακροατές του κάνουν σχόλια γι' αυτό, τους είπε: «Αυτό σας σκανδαλίζει. Αλλά εάν θα ειδείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτήτερα, τότε θα πιστεύσετε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Το πνεύμα, το αιώνιο πνεύμα, η θεότης μου είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρκα αφ' αυτής μόνη δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω αναφέρονται στο πνεύμα και στη ζωή. Αλλά υπάρχει από εσάς μία μερίδα οι οποίοι δεν πιστεύουν. Γνώριζε δε ο Ιησούς από την αρχή ποιοι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν και μάλιστα ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει, και έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν δύναται να έρθει προς εμένα εάν αυτό δεν του έχει δοθεί από τον πατέρα μου».

Από τότε πολλοί από τους ακροατάς του αποχώρησαν και δεν τον ακολουθούσαν πλέον. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε?» Αλλά ο Σίμων Πέτρος του αποκρίθηκε, «Κύριε, σε ποιον να πάμε? Έχεις λόγια ζωής αιώνιας και εμείς έχουμε πιστεύσει και πιστεί ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, του ζωντανού, του αληθινού». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ δεν εξέλεξα εσάς τους 12, αλλά ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε δε τον Ιούδα, τον Υιό του Σίμωνος, τον Ισκαριώτη, διότι αυτός έμελε να τον προδώσει, αν και ήταν ένας από τους 12». Μετά δε από αυτά ο Ιησούς εξακολουθούσε να περιοδεύει στη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον φωνεύσουν. Ήταν δε κοντά η εορτή των Ιουδαίων, η Σκηνοπηγία. Γι' αυτό οι αδελφοί του του είπαν, «Φύγε απ' εδώ και πήγαινε στην Ιουδαία, για να ειδούν και οι οπαδοί σου τα έργα σου που κάνεις. Διότι κανείς δεν κάνει κάτι ανεπισήμως, ενώ ζητεί ο ίδιος να αναγνωρίζεται επισήμως. Αφού έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτά, δείξε στον κόσμο ποιος είσαι». Ας σημειωθεί ότι ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτόν. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε ακόμη, ενώ ο καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε παρόν. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς. Εμένα όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ για αυτόν ότι τα έργα του είναι πονηρά. Σεις ανεβείτε για την εορτή αυτή. Εγώ δεν ανεβαίνω ακόμη για την εορτή αυτή, διότι ο ειδικός μου καιρός δεν έχει έλθει ακόμη». Και αφού τους είπε αυτά, έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν δε ανέβηκαν οι αδελφοί του, τότε και αυτός ανέβηκε για την εορτή, όχι φανερά, αλλά σαν μυστικά. Οι δε Ιουδαίοι τον αναζητούσαν κατά την εορτή και έλεγαν, «Πού είναι εκείνος?» Και πολλά σχόλια γίνονταν γι' αυτόν στα πλήθη. Οι μεν έλεγαν, «Είναι καλός». Άλλοι έλεγαν, «Όχι, αλλά πλανά το λαό». Κανείς όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν δημοσίως, επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους. Και αφού η εορτή ήταν πλέον στο μέσον, ανέβηκε ο Ιησούς στον ναό και δίδασκε. Και απορούσαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν, «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει μάθει?» Αποκρίθηκε τότε σε αυτούς ο Ιησούς και είπε, «Η ειδική μου διδασκαλία δεν είναι η δική μου, αλλά εκείνου ο οποίος με απέστειλε. Εάν κανείς προσπαθεί να εκτελεί το θέλημά του, θα πιστεί σχετικώς με τη διδασκαλία για το ποιο από τα δύο συμβαίνει. Προέρχεται δηλαδή από το Θεό ή εγώ ομιλώ από τον εαυτό μου. Όποιος ομιλεί από τον εαυτό του, επιδιώκει την ειδική του δόξα. Αλλά όποιος επιδιώκει τη δόξα εκείνου ο οποίος τον απέστειλε, αυτός λέγει την αλήθεια και ψεύδος αυτόν δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν έδωσε σε εσάς τον νόμο, κι όμως κανείς από εσάς δεν τηρεί τον νόμο. Γιατί ζητείτε να με σκοτώσετε?» Αποκρίθηκε το πλήθος και είπε, «Είσαι δαιμονισμένος, ποιος ζητεί να σε σκοτώσει?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, «Έκανα ένα έργο και όλοι ταράσσεστε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την περιτομή, όχι διότι έχει την αρχή της στο Μωυσή. Δεν έχει την αρχή της σε αυτόν, αλλά στους πατριάρχες. Και το Σάββατο περιτέμνεται άνθρωπο. Αφού δε άνθρωπος περιτέμνεται το Σάββατο, για να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε εναντίον μου, διότι ολόκληρο άνθρωπο θεράπευσα το Σάββατο? Μην κρίνετε επιφανειακά και επιπόλαια, αλλά εκφέρετε τη δικαία κρίση». Μερικοί δε από τους Ιεροσολυμίτες έλεγαν, «Αυτός δεν είναι που ζητούν να τον φωνεύσουν, και να ομιλεί ελεύθερα και δεν του λέγουν τίποτε. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πραγματικώς ότι αυτός είναι πραγματικός ο Μεσσίας? Αλλά αυτός γνωρίζομαι από που είναι, ενώ ο Μεσσίας όταν έρθει κανείς δεν θα γνωρίζει από που είναι». Τότε ο Ιησούς, καθώς δίδασκε στο ναό, φώναξε δυνατά, «Ναι, εμένα γνωρίζετε, ναι, γνωρίζετε από που είμαι, όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτό μου, αλλά υπάρχει εκείνος ο οποίος με απέστειλε, τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ γνωρίζω αυτόν, διότι είμαι από αυτόν και εκείνος με απέστειλε». Ήθελαν τότε να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε επάνω του το χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του. Πολλοί δε από το λαό πίστευσαν σε αυτόν και έλεγαν,
ο Μεσσίας όταν έλθει μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που έκανε αυτός. Άκουσαν οι Φαρισαίοι το λαό να κάνει αυτά τα σχόλια για αυτόν και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αστυνομικά όργανα για να τον πιάσουν. Είπε τότε ο Ιησούς, λίγο ακόμη χρόνο θα είμαι μαζί σας και έπειτα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με ζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε. Όπου δεν είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι ο ένας τον άλλο, πού πρόκειται αυτός να πάει ώστε εμείς να μην τον βρούμε? Μήπως πρόκειται να πάει στο εξωτερικό, όπου είναι οι εθνικοί και να διδάσκει τους εθνικούς? Τι σημαίνει αυτός ο λόγος που είπε, θα με ζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε και όπου είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έλθετε? Κατά την τελευταία δε ημέρα της εορτής, τη μεγάλη, ο Ιησούς στεκόταν και φώναξε δυνατά, εάν κανείς διψά να έρθει σε μένα και να πει, σε εκείνον που πιστεύει σε μένα θα συμβεί όπως λέγει η Γραφή, απ' την καρδιά του θα ρεύσουν ποταμοί ζωντανού νερού. Αυτό δε είπε για το πνεύμα το οποίο θα λάμβανα στο μέλλον οι πιστεύοντες αυτόν, διότι ακόμη δεν είχαν πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξασθεί. Πολλοί δε από το πλήθος, όταν άκουσαν το λόγο, έλεγαν, αυτός είναι αληθινά ο προφήτης. Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι ο Μεσσίας. Άλλοι έλεγαν, αλλά μήπως ο Μεσσίας προέρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Μεσσίας προέρχεται από το γένος του Δαβίδ και από τη Βηθλεέμ, την Κομόπολη, όπου ήταν ο Δαβίδ? Εξαιτίας του λοιπόν έγινε διχασμός στο λαό και μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε πάνω του τα χέρια.

επέστρεψαν δε τα αστυνομικά όργανα στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι, γιατί δεν τον φέρατε? Αποκρίθηκαν τα αστυνομικά όργανα, ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Τους είπαν τότε οι φαρισαίοι, μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί? Μήπως πίστευσε σε αυτόν κανείς από τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους? Αυτός δε όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο είναι καταραμένη. Τους λέει ο Νικόδημος που ήρθε σε αυτόν τη νύχτα που ήταν ένας από αυτούς. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει προηγουμένως και μάθει τι πράττει? Αποκρίθηκαν και του είπαν, μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Ερεύνησε και θα ειδείς ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει παρουσιαστεί. Και αναχώρησε και πήγε ο καθένας στο σπίτι του. Ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Πολύ δε πρωί πήγε πάλι στο ναό και όλος ο λαός ερχόταν προς αυτόν και κάθισε και τους δίδασκε. Φέρουν δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μία γυναίκα που συνελήφθη για μοιχεία και αφού την έστησαν ενώπιόν του, του λέγουν, διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία και στο νόμο μας ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολούμε τέτοιες γυναίκες. Αλλά εσύ τι λέγεις? Τούτο δε είπαν δοκιμάζοντας αυτόν για να βρουν κατηγορία εναντίον του. Αλλά ο Ιησούς έσκυψε κάτω και έγραφε με το δάχτυλο στο έδαφος και επειδή επέμεναν να τον ρωτούν, σήκωσε το κεφάλι και τους είπε, ο αναμάρτητος από σας ας ρίξει πρώτος λιθάρι εναντίον της. Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο έδαφος. Αυτοί δε στο άκουσμα αυτού του λόγου αναχωρούσαν ένας-ένας, αρχίζοντας από τους γεροντοτέρους, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα ενώπιόν του. Τότε ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και της είπε, «Γυναίκα, πού είναι? Κανείς δεν σε καταδίκασε?» Αυτή δε είπε, «Κανένας, Κύριε». Της είπε δε ο Ιησούς, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και στο εξής, να μην αμαρτάνεις πλέον». Πάλι δε ο Ιησούς μίλησε σε αυτούς λέγοντας, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το ζωντανό φως». Του είπαν τότε οι Φαρισαίοι, «Συ δίνεις μαρτυρία για τον εαυτό σου, η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Τότε τους είπε ο Ιησούς, «Και αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, διότι γνωρίζω από πού ήλθα και πού πηγαίνω. Σεις όμως δεν γνωρίζετε από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Σεις κρίνετε κατά το ανθρώπινο. Σεις με κρίνετε ως άνθρωπο. Εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά και αν κρίνω εγώ, η δική μου κρίση είναι έγκυρη, διότι δεν είμαι μόνος, αλλά εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας δε είναι γραμμένο ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι έγκυρη. Εγώ ως Υιός είμαι που δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, επίσης μαρτυρεί για μένα ο πατέρας που με έστειλε». Του έλεγαν τότε, «Πού είναι ο πατέρας σου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Ούτε εμένα γνωρίζετε ούτε τον πατέρα μου. Εάν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου». Αυτούς τους λόγους είπε ο Ιησούς πλησίον του θησαυροφυλακίου του ναού, διδάσκοντας τον ναό, και κανείς δεν τον έπιασε, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του. Είπε δε πάλι σε αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε, αλλά για την αμαρτία σας θα θανατωθείτε. Έτσι συνέβη κατά τις εθνικές δοκιμασίες των Ιουδαίων. Όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν δύναστε να έρθετε». Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι, «Μήπως θα αυτοκτονήσει και γι' αυτό λέγει, όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν δύναστε να έρθετε?» Τους είπε τότε, «Σεις είστε από τη γη, εγώ είμαι από τον ουρανό. Σεις είστε από αυτό τον κόσμο, εγώ δεν είμαι από αυτό τον κόσμο. Σας είπα δε ότι θα θανατωθείτε για τις αμαρτίες σας. Ναι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα θανατωθείτε για τις αμαρτίες σας». Του είπαν τότε, «Ποιος είσαι εσύ?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Ακριβώς είμαι ό,τι και σας λέγω. Πολλά έχω να πω για σας και να κρίνω. Εκείνος δε ο οποίος με απέστειλε λέγει την αλήθεια
Και εγώ αυτά που άκουσα από αυτόν, αυτά λέγω στον κόσμο. Δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε για τον πατέρα. Τους είπε δε ο Ιησούς, όταν θα υψώσετε επάνω στο σταυρό τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι και αφ' αυτού δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, αυτά κηρύττω. Αυτός δι' ο οποίος με απέστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνον ο πατέρας, διότι εγώ πάντοτε κάνω τα αρεστά σ' αυτόν. Όταν έλεγε αυτά, πολλοί πίστευσαν σ' αυτόν.

Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα του Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πολυθεϊστικές ή ειδωλολατρικές θρησκείες. Σήμερα θα αναφερθούμε στις μονοθεϊστικές θρησκείες και αυτές είναι ο Ιουδαϊσμός και ο Μωαμεθανισμός. Και βέβαια ο Χριστιανισμός, για τον οποίο όμως έχουμε μιλήσει. Ο Ιουδαϊσμός είναι η πρώτη αρχαία θρησκεία που κήρυξε τον έναν αληθινό Θεό. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ και τους άλλους προφήτες, στο Μωυσή και τους υπόλοιπους προφήτες ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας. Έτσι θέλησε ο Θεός με τους Εβραίους να προπαρασκευάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα για να δεχθεί το Μεσσία Χριστό. Γι' αυτό και ο Μωσαϊκός νόμος ονομάζεται Παιδαγωγός εις Χριστών. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Οι Εβραίοι με τον καιρό παρανόησαν τον προορισμό του Μεσσία και τον περίμεναν σαν κοσμικό βασιλιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην τον δεχθούν και να τον σταυρώσουν. Ο Ιουδαϊσμός έχει ως πηγή την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως παραδέχεται και τιμά πολύ και ο Χριστιανισμός, γιατί περιέχει την πρώτη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος. Δεύτερη μονοθεϊστική θρησκεία είναι ο Μωαμεθανισμός. Η θρησκεία αυτή ιδρύθηκε από το Μωάμεθ, που γεννήθηκε στη Μέκα της Αραβίας το 571. Ο Μωάμεθ ανέμειξε χριστιανικές και ιουδαϊκές διδασκαλίες με αραβικές θρησκευτικές παραδόσεις και έδωσε έτσι στους συμπατριώτες του τη νέα αυτή θρησκεία. Ο μουσουλμανισμός ή ισλαμισμός, καθώς λέγεται, παραδέχεται τον έναν αληθινό Θεό, αλλά το Μωάμεθ ως το μεγαλύτερο από τους προφήτες. Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων είναι το Κοράνιο. Ο Μωαμεθανισμός είναι μια θρησκεία που επικράτησε με τη φωτιά και το σίδερο. Και αυτή η θρησκεία σαν ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να είναι αληθινή, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων, στην πείνα και τη δίψα δηλαδή για την αληθινή πίστη. Πέρα αγαπητοί ακροατές από την αναφορά μας στις πολυθεϊστικές και μονοθεϊστικές θρησκείες, ας έρθουμε τώρα να δούμε λίγο τις πηγές της δικής μας πίστεως, της δικής μας χριστιανικής θρησκείας. Θα δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, και την Αγία Γραφή, ο νόμος του Θεού. Οι αλήθειες του Θείου Νόμου είναι το άσβηστο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής μας. Οι αλήθειες αυτές που θα τις διδαχθούμε συστηματικά και διδασκόμαστε στην Ιερά Κατήχηση περιέχονται στις δύο πηγές της πίστεως, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Όμως αναλυτικά για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση θα συνεχίσουμε να μιλάμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα 5 του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. Μέσα στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων λάμπουν, ξεχωρίζουν κάποιοι μάρτυρες, ως σαν αστέρια ολοφώτινα. Είναι οι Άγιοι Ιεράρχες, που έμπροσθεν των προβάτων πορεύονται προς το μαρτύριο. Σε αυτή την τιμητική πρωτοπορία της φάλαγγας των Αγίων Μαρτύρων βρίσκεται και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Δωρόθεος, ο Επίσκοπος Τύρου, ο οποίος περίτρανα αποδεικνύει ότι στο χριστιανισμό δεν έχει αξία τόση η ηλικία όσο έχει το φρόνημα του χριστιανού. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο νεάζων, μας συγκινεί. Ο Άγιος Δωρόθεος, γέροντα στην ηλικία, αλλά στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο, ήταν νέος, με φρόνημα σφριγιλό και ακμαίο, μέχρι την ύστερη πνοή του.
1: Γεννήθηκε και έζησε στα δύσκολα εκείνα χρόνια των διωγμών, στην Τύρο, την αρχαία παραθαλάσσια πόλη της Φινίκης που ήταν ονομαστή. Η Τύρος χτίστηκε από τον 7ο γιο του Χάφεθ, ιού του Νόε, και τόσο πολύ προόδευσε στο εμπόριο και στα γράμματα και στην ναυτιλία, ώστε να θεωρείται μία από τις πλέον αξιόλογες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αναφέρεται στις παραδόσεις των Φινίκων, των Ισραηλιτών, αλλά και των Ελλήνων. Την αναφέρει στην ιστορία του και ο Ηρόδοτος. Οι Τύριοι βοήθησαν τους Εβραίους στην κατασκευή του ναού του Σολομόντος, στέλνοντας ξυλία από το γειτονικό όρος του Λιβάνου, διαμέσου της Ιώπης. Την ένδοξη αυτή πόλη πολιόρκησαν Ασσύριοι και Πέρσες δίχως να την καταλάβουν. Το 332 π.Χ. την καταλαμβάνει ο Μέγας Αλέξανδρος ύστερα από 7 μηνών πολιορκία. Την κατάκτηση της αυτή είχαν προαναγγείλει οι προφήτες του Ισραήλ. Η πόλη κατόρθωσε και πάλι να αναδημιουργηθεί και να γνωρίσει νέα ακμή στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στα χρόνια του Ιησού, η Τύρος ήταν πολύ μεγάλη και έφορος. Ο Κύριος με τους μαθητές του, κηρύττοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου, έφτασε μέχρι των ορίων της. Ο δε Απόστολος Παύλος έμεινε σε αυτή 7 ημέρες. Σε αυτή λοιπόν την ένδοξο αρχαία πόλη ζούσε ως δώρο του Θεού, ζούσε και μεγάλωνε ο Δωρόθεος. Ούτε οι διωγμοί, ούτε οι απειλές των ειδωλολατρών εμπόδιζαν τον Δωρόθεο να σπουδάσει και να αποκτήσει την ελληνική και λατινική σοφία. Μα πάνω απ' όλα αυτά, ο νεαρός χριστιανός φρόντισε να αποκτήσει τη σοφία του Ευαγγελίου. Διακρινόταν την εποχή του, τέλη του 3ου αρχές του 4ου αιώνα, όσο ακριβέστερος γνώστης τόσο της παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Οι χριστιανοί τον θαύμαζαν και τον καμάρωναν και με θέρμη προσεύχονταν ο Κύριος να τον αναδείξει σε θέση λαμπρή στην εκκλησία του, έτσι ώστε να φωτίζει τους χριστιανούς σε εκείνους τους τόσο δύσκολους καιρούς. Και εκείνος, όσο μεγάλωνε στην ηλικία, τόσο μεγάλωνε στην αρετή και στην εχριστό σοφία. Ώσπου ήρθε η ευλογημένη ώρα, ο Δωρόθεος, που ως πραγματικό δώρο Θεού τον είχαν δεχθεί οι χριστιανοί να μπει στις τάξεις του κλήρου. Με χαρά οι χριστιανοί της Τύρου βροντοφώναξαν το άξιος όταν ο Δωρόθεος χειροτονήθηκε διάκονος, έπειτα πρεσβύτερος και τέλος επίσκοπος. Γρήγορα ανήλθε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, ώσπου ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τύρου. Έτσι ο Λίχνος ετέθη επί την Λιχνία για να φωτίζει με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος την Οικουμένη. Ο Άγιος Δωρόθεος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τύρου όταν στο θρόνο της Ρώμης ανήλθε ο Διοκλητιανός. Η θύελα του φοβερού διωγμού δεν άργησε να ξεσπάσει την αυτοκρατορία και όλοι οι κατατόπους έπαρχοι έλαβαν εντολή να συλλαμβάνουν τους χριστιανούς και δημοσίως να τους θανατώνουν. Μόλις τα βασιλικά διατάγματα του διωγμού έφτασαν και στην Τύρο, οι χριστιανοί συσπηρώθηκαν γύρω από τον επίσκοπό τους, όπως τα πρόβατα μαζεύονται γύρω από το βοσκό τους. Όμως εδώ συνέβη το αντίθετο. Οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν να προστατευθούν οι ίδιοι από τον ιεράρχη τους, αλλά φροντίζουν να προστατεύσουν τον ποιμένα τους. Γνωρίζουν ότι στόχος των ειδωλολατρών ήσαν οι ιεράρχες των χριστιανών. Φωνεύοντας τους ποιμένες και αφήνοντας ακέφαλο το ποίμνιο, πίστευαν ότι ήταν εύκολο να το πατάξουν και να μεταπίσουν την πίστη του. Οι χριστιανοί της Τύρου αγρυπνούν και δεν επιτρέπουν στους ειδωλολάτρες να πλησιάσουν τον Άγιο Ποιμενάρχη τους. Και όταν η κατάσταση έχει δυσκολέψει και η σύλληψη του επισκόπου πλησιάζει, τότε με μεγάλη δυσκολία οι χριστιανοί της Τύρου έπεισαν τον Άγιο Δωρόθεο να αφήσει την κατοικία του, αλλά και την επαρχία του και άγνωστος να καταφύγει στη Δεσόπολη της Θράκης και να μείνει εκεί ασφαλής έως ότου ξεθυμάνει η θύελα του διωγμού.

Οι χριστιανοί της Τύρου ένιωθαν μεγάλη αγάπη για τον επίσκοπό τους. Ένιωθαν πως είχαν ανάγκη από την παρουσία του, τους λόγους του, την προσευχή του, και εξάλλου δεν ήθελαν την κορυφή της εκκλησίας τους να την αγγίξουν τα βέβυλα χέρια των ειδωλολατρών και με ασέβεια να την διασύρουν στους δρόμους της πόλης. Γι' αυτό και μυστικά φρόντισαν να τον φυγαδεύσουν. Η φυγή του δεν ήταν λιποταξία ή εγκατάλειψη του ποιμνίου, αλλά ανάγκη επιτακτική και απέτηση του λαού της εκκλησίας, που με υπακοή αποδέχθηκε. Στη Δυσσόπολη της Θράκης ο θαυμαστός ιεράρχης δεν περιορίστηκε στην οικία του, αλλά την καθιστά ορμητήριο, από όπου με επιστολές ενισχύει, διοικεί και κατευθύνει την εκκλησία της Τύρου κατά την κρίσιμη τούτη ώρα του μεγάλου διωγμού. Οι ειδωλολάτρες με μίσος τον αναζητούν. Αυτόν θέλουν να συλλάβουν για να χτυπήσουν έτσι στην καρδιά τους χριστιανούς. Μπαίνουν στους ναούς, διασκορπίζουν τις συνάξεις των χριστιανών, ψάχνοντας με επιμονή να βρουν τον Δωρόθεο, τον Άγιο Ιεράρχη της Τύρου. Μάταια όμως τον αναζητούν. Οι χριστιανοί φροντίζουν με ευλάβεια και με μεγάλη μυστικότητα να τον διαφυλάττουν καλά μακριά από την Τύρο. Όσο και αν τους λείπει η Άγια Παρουσία του, ωστόσο με συγκίνηση διαβάζουν τις επιστολές του και πειθαρχούν με υπακοή στα παραγγέλματά του. Τα χρόνια περνούν. Τόσο ο Διοκλητιανός όσο και ο Λυκίνιος, οι μεγάλοι και τελευταίοι διώκτες του χριστιανισμού, έφυγαν από αυτή τη ζωή. Αυτούς διαδέχθηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, δια του οποίου η όψη του κόσμου αλλάζει. Σταματούν οι διωγμοί, απελευθερώνονται οι φυλακισμένοι χριστιανοί και η πίστη του Χριστού γίνεται η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας με το Σταυρό του Κυρίου έμβλημά της. Αυτή την εποχή της μεγάλης αλλαγής και ο επίσκοπος Δωρόθεος επιστρέφει στην πατρίδα του, την επισκοπή του, την όμορφη Τύρο της Φινίκης. Ποια ήταν η Τύρο στην οποία τώρα, μετά τη μεγάλη καταιγίδα, έρχεται να εργαστεί πνευματικά ο θαυμαστός ιεράρχης? Ήταν πόλης Ανθυρά και Λίαν ονομαστή, πόλης πολύ άνθρωπος, αλλά κατά το μέγα μέρος ειδωλολατρική. Λίγοι ήσαν οι χριστιανοί, ικανοί όμως να δώσουν το φως του Χριστού στο πλήθος εκείνο των ειδωλολατρών. Ο μικρός σπόρος του Ευαγγελικού Λόγου που είχε πέσει στη γη της Τύρου ήταν έτοιμος πλέον να καρποφορήσει. Η Αγία Πίστη είχε ριζώσει βαθιά στους λίγους εκείνους χριστιανούς, οι οποίοι με ανεκλάλητη χαρά υποδέχθηκαν τον Άγιο Ποιμενάρχη τους. Ο Άγιος Δωρόθεος, όταν ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τύρου, ήταν νέος. Τώρα επιστρέφει από την Θράκη όριμος, με τις πρώτες ρητίδες πλέον στο μέτωπο. Βαθιά συγκινημένος, ανέρχεται και πάλι στο θρόνο του και πλούσια προσφέρει την ιερατική του ευλογία στο ευσεβές του ποίμνιο που τον περιβάλλει με αγάπη.

Η φύελα πέρασε, καιρός πλέον για εργασία πνευματική. Κηρύττει τον λόγο του Θεού προς όλους τους κατοίκους της πόλης. Οι ειδωλολάτρες μαγνητίζονται. Εκείνοι που τον αναζητούσαν για να τον βασανίσουν και να τον φωνεύσουν, μετανοούν. Γίνονται φλογεροί μαθητές του. Βαπτίζονται χριστιανοί από τα χέρια του και αναδεικνύονται εξαίρετοι συνεργάτες του. Ολόκληρη η πόλη στρέφεται με εμπιστοσύνη και αγάπη προς τον Ιεράρχη Δωρόθεο, ο οποίος αϊκίνητος κηρύττει, νουθετεί, κατηχεί, βαπτίζει. Τα φλογερά του κηρύγματα όλο και κερδίζουν περισσότερους ειδωλολάτρες στις αγίνητες πίεσεις του Χριστού. Το έργο της σωτηρίας στην Τύρο εξαπλώνεται και κατακτά την εμπιστοσύνη του λαού. Δεν είναι μόνο τα κηρύγματα, δεν είναι μόνο η θεία λατρεία που συναρπάζει τους Τύριους, αλλά και το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που ασκείται από τη Χριστιανική Εκκλησία που καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης. Φαγητός φτωχούς, φροντίδα για τα ορφανά και τις χείρες, μέρημνα για τους γέροντες, για τους αρρώστους, για τους φυλακισμένους, πράγματα άγνωστα στο μέχρι τότε ειδωλολατρικό κόσμο. Έτσι, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, η Τύρος γίνεται πόλης ευνομίας, ειρήνης και υποδειγματικής αγάπης. Με μεγάλη χαρά ο Άγιος Ιεράρχης έβλεπε τούτη την πνευματική καρποφορία και από τα βάθη της καρδιάς του ευχαριστούσε τον Κύριο και τον παρακαλούσε να την ενισχύει με την ουράνια θεία προστασία του. Ως καλός ποιμένας, ο Άγιος Δωρόθεος έχει αφοσιωθεί στην αναγέννηση της Τύρου, που ούτε καν κατάλαβε τη νέα απειλή που άρχισε να δοκιμάζει το σκάφος της Εκκλησίας του Χριστού, τις αιρέσεις. Αν και η μεγάλη μάχη των διωγμών έχει τελειώσει, ωστόσο νέες δοκιμασίες αναφύονται μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Ο ειδωλολατρικός κόσμος, κόσμος ψεύδους, πλάνης και παθών, με ζωή εκατοντάδων ετών, νικημένος από τη μάχη των διωγμών που εξαπέλυσε εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, τώρα συσπυρώνεται και ανασυντάσσεται και εξορμά να την πολεμήσει με καινούργια όπλα και σε νέα μέτωπα. Χρησιμοποιεί τις αιρέσεις, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και δημιουργώντας σύγχυση στο χριστιανικό κόσμο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Τώρα οι αιρέσεις με πείσμα και φανατισμό δυναμικά σύουν συνθέμελα το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Όλες προέρχονται από το ίδιο εγωιστικό πνεύμα του ανθρώπου, που δεν θέλει να παραδεχθεί ταπεινά την θεία αποκάλυψη του Ευαγγελίου, αλλά κρίνει τη διδασκαλία του Θεού με τα μέτρα του λογικού, υποβιβάζοντας έτσι την θεία διδασκαλία, αλλά και οι άνθρωποι με τον τρόπο αυτό γίνονται κριτές της αλήθειας του Θεού. Αυτές οι νέες κακοδοξίες των αιρετικών έφτασαν και στην Τύρο, όπου ο γέροντας πλέον ιεράρχης Δωρόθεος, παρά την προχωρημένη του ηλικία, παίρνει θέση σαν σε έπαρξη και με το λόγο του τον θεολογικό αντικρούει αυτές τις επιθέσεις και με τη θερμή προσευχή του στηρίζει τους χριστιανούς να κρατηθούν γερά στην ορθή πίεση του Χριστού. Η ονομασία της πόλης Τύρος στα ελληνικά ερμηνεύεται βράχος, αλλά και δύναμης. Έτσι ήταν και ο γέροντας επίσκοπός της, Άγιος Δωρόθεος, βράχος πίστης, ασάλευτος σε όλες τις επιθέσεις του πονηρού, δύναμης για τους χριστιανούς που τα βέλη των κακοδοξιών δεν έφθαιναν να τους αγγίξουν. Στις μέρες του συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, τις αποφάσεις της οποίας ο σεπτός ιεράρχης της Τύρου τηρούσε με τέτοια ακρίβεια, ώστε ο βιογράφος του να τον επαινεί και να τον εγκομιάζει ως πιστότατο τηρητή των ποιμαντικών κανόνων. Η αγιασμένη ζωή του παρατάθηκε σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά και των ιών του. Έτσι, μπόρεσε να δοθεί απερίσπαστος στο θείο έργο του και κυρίως άγρυπνα να διαφυλάξει την πίστη από τις κακοδοξίες των αιρετικών που ευκαιρία ζητούσαν να εισβάλλουν στην πίπνη του.

Και ενώ ο Γυραλαίος επίσκοπος της Τύρου Δωρόθεος έγερνε προς τη δύση του βίου του, ο Κύριος του επιφύλαξε νέους αγώνες, πολύ μεγάλους, που έπρεπε ο θαυμαστός ιεράρχης να αναδειχθεί νικητής. Στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Ιουλιανός, ο οποίος ως γνωστόν, θέλοντας να ανασυστήσει την ειδωλολατρία, στράφηκε εναντίον των χριστιανών και κυρίως κατά των ποιμένων. Οι χριστιανοί της Τύρου, όπως και τότε στα χρόνια του Διοκλητιανού, προκειμένου να σώσουν από το μίσος των φανατικών ειδωλολατρών το γέροντα ποιμενάρχη του Δωρόθεο, τον φυγαδεύουν και πάλι στην Δυσόπολη της Θράκης. Περιοδεύοντας όμως τις πολιτείες και τα χωριά της Θράκης, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, γκρεμίζοντας τα ιερά των χριστιανών, έφτασε και στη Δυσόπολη, όπου οι εκεί ειδωλολάτρες κατήγγειλαν τον Άγιο Δωρόθεο, τον γέροντα επίσκοπο της Τύρου, όπου μόλις είχε φτάσει στην πόλη τους. Ο Ιουλιανός διέταξε να τον οδηγήσουν μπροστά του. Πράγματι, σε λίγο ο Άγιος βρισκόταν μπροστά στον ασεβή βασιλιά, τον οποίο έλεγξε αυστηρά για τις ειδωλολατρικές του θέσεις και για τους νέους διωγμούς που επιχειρεί κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας τόσο οργίστηκε που έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να σύρουν τον γέροντα στο ναό των ειδώλων και εκεί ενώπιον όλων να προσφέρει θυσία στους θεούς του βασιλέως. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε να υπακούσει στις ανίερες αυτές εντολές του παραβάτη, γι' αυτό και υπέμεινε τα βασανιστήρια που πρόσταξε ο βασιλιάς. Αν και ήταν τότε ο Άγιος Δωρόθεος 107 ετών, ωστόσο υπέμεινε με νεανική αντοχή τα φρικτά βασανιστήρια και κυρίως το άγριο μαστίγωμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των βασανιστήριων δεν άντεξε ο γέροντας ιεράρχης και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριον, από όπου έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο ιερός συνεξαριστής με το στίχο του θυμίζει: «Ο Δωρόθεος καν φραγγελό με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη». Ο Δωρόθεος δηλαδή λέγει: «Και αν φραγγελώνομαι, ωστόσο το δικό μου φραγγέλωμα υπολείπεται κατά πολύ σε σύγκριση με τα πάθη που υπέστη ο Χριστός μου».

Έτσι ο Άγιος Δωρόθεος εισήλθε στη χωρία των ιερομαρτύρων. Φεύγοντας όμως, άφησε ως πατρική κληρονομιά στην εκκλησία πολλά και διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα. Το πιο αξιόλογο, σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές, είναι ένα που αναφέρεται στους 70 μαθητές του Κυρίου. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας για τον Άγιο Δωρόθεο Τύρου τονίζει ότι λόγω δε της ευφυΐας και της αγχυνίας αυτού υπήρξε φιλομαθής και πολυίστορ ως άλλος ουδής. Τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στη μεγάλη και μαρτυρική αυτή μορφή της αρχαίας εκκλησίας με τους στίχους του μακαριστού γέροντα Λεοντίου Χατζικώστα. Δώρο Θεού Δωρόθεε, της Τύρου Ποιμενάρχης, γνώστης δεινός των ιερών γραφών και συγγραφέας, με καλοσύνη του λαού του Χριστονίμου Άρχης, πνευματικών του αναγκών πανάγρυπνος τροφέας, σε διωγμό που κίνησε της Ρώμης ο Μονάρχης και πέφταν δράγματα οι πιστοί στη λάμα της Ρομφαίας, πανέτοιμος υβρέθηκες, άξιος επιτελάρχης, καθόλου δο σου βάρινε τα βλέφαρα ο Μορφέας. Η Εκκλησία ακίμητο σε γνώρισε δραγάτη, υπέργυρος, μακάματος πάντα σου στο καθήκον, της πίμνης αντιμάχεσαι τον αιμοβόρο λύκο και εσύ μαρτύρησε στερνά στα χρόνια του αποστάτη. Σπάρτηκε σπόρος εκλεκτός στις πίσεις τα αγροτόπη και απόδωσαν αδρή σοδιά η πολλαπλή σου κόπη. Μέσα λοιπόν στη μελέτη του λόγου και του νόμου του Θεού, ο ιερομάρτης Δωρόθεος στέργαινε την πίστη του και στη χάρη των ιερών μυστηρίων αγίαζε το πνεύμα του. Έτσι στην ηλικία των 107 ετών βρέθηκε έτοιμος και είχε την δύναμη να υπομείνει με νεανική καρτερία τη θλίψη των βασάνων. Γιατί το μαρτύριο δεν έχει δύναμη και αντοχή ανθρώπινη, αλλά η χάρις του Θεού είναι εκείνη που αναδεικνύει και τους γέροντες ακόμη νικητές σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των εν Αιγύπτου, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Υπερέχειου, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Παμβόνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου του Απορώμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κόνονος του Απορώμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Αποσμύρνης Καταγωμένου και Ενχείο Αθλήσαντος εν έτη 1801. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου και Ευσεβεστάτου Δουκός Θεοδόρου Γιαροσλαβίδου του Ρώσου. Τεστοσόν Αγίων Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Από τους δύο τρόπους θεωρίας του Θείου Φωτός που περιγράψαμε, ο Γέροντας προτιμούσε εκείνον κατά τον οποίον ο κόσμος λησμονείται εντελώς, δηλαδή όταν κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στη σφαίρα του ατελεύτητου φωτός έξω από τις εικόνες του κόσμου, γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Στην κατάσταση της οράσεως αυτής, η ψυχή αισθάνεται καθαρά τη μετοχή της στη Θεία Ζωή και αποκτά υπαρξιακός πείρα μιας τέτοιας έλευσης του Θεού, για την οποία είναι αδύνατο να μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η όραση αυτή, για άγνωστη στον άνθρωπο αιτία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του τελειώσει, όπως και ανεξάρτητα από τη θέλησή του άρχισε, τότε επιστρέφει σιγά σιγά η ψυχή στην αντίληψη του γύρω κόσμου και στην ηλαρή χαρά της αγάπης του Θεού προστίθεται μία λεπτή λύπη, γιατί θα βλέπει και πάλι το φως του φυσικού αυτού ηλίου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, αλλά προβάλλει το ερώτημα: σε τι συνίσταται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, ή αλλιώς, πού περιέχεται η εικόνα αυτή? Στο σώμα, στη ψυχική ή στην ψυχοσωματική σύσταση του ανθρώπου? Στο τριμερές των ψυχικών του δυνάμεων ή εκδηλώσεων? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Κάποιες αντάβιες της εικόνας του Θεού δεν αποκλείονται σε όλα όσα ρυθμίσαμε παραπάνω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι στη μορφή της υπάρξεως. Το χτιστό «ον» κατά τη δωρεά της Θείας Ευδοκίας κοινωνεί με την άχτιστη άναρχη ύπαρξη. Πώς είναι δυνατό αυτό? Είναι τόσο ανεξήγητο όσο ακατάληπτο και ανεξιχνίαστο είναι το μυστήριο της εκ του μηδενός δημιουργίας του κόσμου. Και όμως τέτοια είναι η ευδοκία του ουρανίου πατρός, ώστε αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού να είναι πρικισμένος με ικανότητα να δεχθεί τη θέωση, να γίνει δηλαδή κοινωνός της Θείας Ζωής για να δεχθεί τον Θείο τρόπο υπάρξεως, να καταστεί Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος αποδέχεται τη θέωση. Κατά την πράξη της θεώσεως, ο Θεός είναι η αρχή που ενεργεί και ο άνθρωπος η αρχή που προσλαμβάνει. Η πρόσληψη όμως αυτή δεν είναι εντελώς παθητική και η θέωση δεν μπορεί να συντελεστεί με άλλο τρόπο παρά με τη συμφωνία και κυρίως με τη συνέργεια του ίδιου του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται και η ίδια η δυνατότητα της θεώσεως. Σε αυτό έγκυται η ουσιώδης διαφορά της αρχικής πράξεως της δημιουργίας από το ακόλουθο στάδιό της, της θεώτησεως, της λογικής χτίσεως. Αν είναι απερινόητο το μέγα μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου γενικώς, το μυστήριο της δημιουργίας αιώνιων θεών είναι περισσότερο και απείρως μεγαλειοδέστερο. Αν όλη η γύρω ζωή μας είναι θαύμα που μας καταπλήσει με το μεγαλεία του, η συνείδηση του θείου θαύματος μέσα στον άνθρωπο που εισέρχεται στον κόσμο του αχτίστου φωτός αποκτά ασύγκριτα μεγαλύτερη δύναμη και βάθος. Για κάθε άνθρωπο που θα αναλογιστεί το γεγονός της υπάρξεώς του, αυτό θα είναι αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού. Έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που εισερχόμενοι στην νοερή σφαίρα, η οποία προσυδειάζει φυσικά στον άνθρωπο, έρχονταν σε έκπληξη από το φωτόμορφο κάλος της. Αλλά όταν ο άνθρωπος με τη θεία ενέργεια εισάγεται στον κόσμο του αχτίστου φωτός, τότε το θάμβος του Θεού φτάνει να γίνει τελείως ανέκφραστο και δεν μπορεί πια να βρει λόγια, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης.

το άχτιστο φως που εκπορεύεται από τον απαθή Θεό, με την φανέρωσή του μεταδίδει στον άνθρωπο την θεομίμητη απάθεια που αποτελεί τον τελικό σκοπό του χριστιανικού αγώνα. Τι είναι η απάθεια? Ετυμολογικά φαίνεται αρνητική έννοια. Είναι όμως άραγε αρνητική και στην πραγματική της έννοια? Μήπως σημαίνει απέκδυση του είναι? Όχι. Η χριστιανική απάθεια δεν είναι απέκδυση της υπάρξεως, αλλά επένδυση νέας ζωής, αγίας, αιώνιας, δηλαδή επένδυση Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Τίνοντας ο Ορθόδοξος ασκητής προς την απάθεια, τίνει προς την ζωντανή και πραγματική κοινωνία με τον Θεό, τον οποίον γνωρίζει ως απαθή. Η απάθεια του Θεού δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό, ούτε χαρακτηρίζεται από αδιαφορία για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Η απάθεια του Θεού δεν είναι η απουσία σε αυτόν κινήσεως, συμπάθειας, αγάπης. Μόλις όμως προσφέρουμε τις λέξεις αυτές, αμέσως οι έννοιες παρουσιάζονται στο νου μας στην εμπειρική του στενότητα και γεννούν ολόκληρη σειρά από απορίες. Η κίνηση, η συμπάθεια, η αγάπη και τα όμοια δεν εισάγουν γενικώς τη σχετικότητα στο είναι του Θεού. Μιλώντας έτσι, δεν αποδίδουμε στον Θεό ένα ανθρωπομορφισμό αναξιό του? Ο Θεός είναι όλος ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκέ στην ουδεμία, δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως, σκοτία άγνοιας ή κακού, σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύτητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ηχτήρι, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για την δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελιχτική ακολουθία στο Θείο Ον. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει, μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλαχτος στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του χτιστού όντος. Στον Θεό το αμετάβλητο στατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μία από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνευματική ζωή. Ο απαθής είναι γεμάτος αγάπη, συμπάθεια και εσπλαχνία, αλλά όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που ενεργεί μέσα του.
Η απάθεια μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, ως ο Χριστός που ζει μέσα μας. Η απάθεια είναι φως νέας ζωής που γεννά στον άνθρωπο νέα άγια αισθήματα, νέες θείες σκέψεις, νέο φως αιώνιας γνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από το σώμα και απαθή αυτόν που έφτασε στην απέραντη απειρία.

Η οργανική οδός προς την απάθεια είναι η πίστη. Όχι με την έννοια της λογικής πεπιθήσεως, αλλά ως αίσθηση του ζώντος Θεού. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος της κρίσεως του Θεού. Από τον φόβο η μετάνοια. Από την μετάνοια η προσευχή, η εξομολόγηση, το πένθος. Η μετάνοια, η προσευχή και τα δάκρυα, όταν πληθύνουν και βαθύνουν, οδηγούν καταρχάς σε μια μερική απελευθέρωση από τα πάθη, από όπου γεννιέται η ελπίδα. Η ελπίδα πληθαίνει τους ασκητικούς κόπους, τις προσευχές και τα δάκρυα. Λεπτύνει και βαθαίνει το αίσθημα της αμαρτίας και από αυτό αυξάνει ο φόβος που μεταβάλλεται στη βαθύτατη εκείνη μετάνοια που προσελκύει την εσπλαχνία του Θεού και η ψυχή αξιώνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Αγάπη που είναι γεμάτη φως. Και η πίστη είναι αγάπη, αλλά μυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από κατώτερο βαθμό αγάπης σε ανώτερο, διέρχεται απαραίτητος από το φόβο. Η αγάπη, με την εμφάνισή της, αποβάλλει το φόβο, αλλά ο φόβος που διώχθηκε από την μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι, όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη, για να ξανανικηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείως τον φόβο, αλλά τον φόβο εκείνο που κόλλα συνέχει. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος φόβος Θεού, γεμάτος χαρά και πνοή Αγίας Αιωνιότητας. Για τον φόβο αυτό, που δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον άνθρωπο όσο βρίσκεται στη γη, ο γέροντας λέει τα εξής: ενώπιον του Θεού πρέπει να ζεις με φόβο και αγάπη. Με φόβο, γιατί εκείνος είναι ο Κύριος και δεν πρέπει να τον θλίψεις με κάποιο κακό λογισμό, και με αγάπη, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Η νοερά ησυχία του Ορθόδοξου μοναχού γεννιέται οργανικά από τη βαθιά μετάνοια και αναζήτηση της στηρήσεως των εντολών του Χριστού. Δεν είναι καθόλου μία τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αρεοπαγήτικης θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αρεοπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με την έννοια αυτή συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτήν. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ένα πολύ ουσιώδες σημείο, ότι η βάση και αφετηρία της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας εναντίον του νόμου της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Και βαδίζοντας ακριβώς την οδό αυτή, προκειμένου να κάνουμε τις εντολές του Χριστού μοναδικό και καθολικό νόμο της πρόσκαιρης και της αιώνιας υπάρξεώς μας, εγγύζουμε πνευματικά το ακατάληπτο της θεότητας. Σε αυτήν ακριβώς την οδό, το πνεύμα του ανθρώπου απεκδίεται όλες τις εικόνες του κόσμου και ζει υπεράνω του κόσμου. Αυτό όμως γίνεται όταν προηγουμένως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει βαθιά για τον εαυτό του ότι είναι χείρον πάσης χτίσεως. Το θείο «ον», απόλυτα ενεργοποιημένο, αποκλεί την παρουσία σε αυτό μη ενεργοποιημένων δυνάμεων και με την έννοια αυτή μπορεί να οριστεί ως καθαρά ενέργεια. Το θείο «ον» ως αυτό «ον», μη έχοντας αιτία έξω από τον εαυτό του, παντέλειο εξ αρχής, είναι για το χτιστό «ον» δεδομένο και ως δεδομένο μπορεί να καθοριστεί ως καθαρό γεγονός. Ως ενέργεια το θείο «ον» είναι κοινωνητό στο κατοικόν αλογικό χτίσμα και αυτό σε όλη την πληρότητα και απειρία του. Ως γεγονός όμως είναι απολύτως υπερβατικό και ακοινώνει το μυστήριο που παραμένει ανέφικτο και ακατανόητο για το χτιστό «ον». Αποδείχθηκε από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι το μέτρο για κάθε πράγμα θείο και ανθρώπινο και ίστατη βάση για κάθε κρίση,
ότι η ενέργεια του Θείου Όντος είναι κοινωνητή στην ανθρώπινη φύση σε όλο το πλήρωμά της. Ο Απόστολος Φίλιππος είπε στον Χριστό «Δείξον ημίν τον Πατέρα» και έλαβε την απάντηση «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Αλλά θα μπορούσε επίσης να λεχθεί «Αυτός που είδε τον Χριστό είδε τον εαυτό του», όπως αυτός όφιλε να είναι σύμφωνα με την βουλή του Πατρός προκαταβολής κόσμου. Στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός, μετά την ανάληψή του, κάθισε στον θρόνο του, στα δεξιά του Πατρούς. Το ίδιο κάθε άνθρωπος κλήθηκε στο ίδιο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αν αυτό ήταν αδύνατο, ο Χριστός δεν θα μας έδινε την εντολή «Έσεσθε ούν ημείς τέλειοι, όσπερ ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Στους Αγίους που θεώθηκαν πλήρως με τη δωρεά της χάριτος και εισήλθαν στο εσώτερο του καταπετάσματος, μεταδίδονται τα ιδιώματα της θεότητος, ακόμη και σε βαθμό ταυτότητας, αλλά ταυτότητας μόνο κατά την ενέργεια και καθόλου κατά την ουσία. Η ουσία του Θεού ή μάλλον η υπερουσιότητά του παραμένει πάντοτε απολύτως αμέθεχτη και ακατάληπτη. Το Θείο Ον είναι, όπως είπαμε, καθαρή ενέργεια και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καταρχήν ως καθαρή δυναμικότητα, όταν πλήρως ενεργοποιηθεί και τελειωθεί, τότε γίνεται και αυτός καθαρή ενέργεια. Η Θεία Γραφή λέει «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» και αυτό γιατί η θεωρία του αχτής του Θείου Φωτός είναι αδύνατη, εκτός και αν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φωτισμού από την χάρη,

εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής: «Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέι δύνατε». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός ο ον εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Ανδρέας Κρήτης, ονομάζουν τον γνώφο αυτόν υπέρφωτο, δείχνοντας την υπεροχή του, όχι όμως σε σχέση με την θεωρία του άχτιστου φωτός, αλλά σε σχέση με το φως της φυσικής γνώσεως. Ο μονογενής Υιός, παρά την υποστατική του επιφάνεια, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς σύγχυση στην ουσία και παραμένει αιωνίως με δύο φύσεις και δύο ενέργειες ανσυχήτως, ατρέπτος και αναλυώτος, και εξηγήσατο τον Θεόν, ο οποίος είναι αγάπη και φως εν το οποίο ουδεμία σκοτία υπάρχει, δηλαδή ως προς την ενέργεια και όχι ως προς την ουσία του.

Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιφατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μία στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στον γνώφο για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδίεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών, όταν καθυλώνει το νου και την φαντασία. Γι' αυτό μπορεί να ονομαστεί γνώφος απεκδίσεως. Και την προσευχή αυτή ονομάζουν συνήθως επιστημονική, γιατί γίνεται με ειδική για αυτόν τον σκοπό μέθοδο. Αν αναζητήσουμε ορισμό της πνευματικής θέσεως αυτού του γνώφου, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα όρια της θεωρίας του αχτίστου φωτός. Όταν όμως η εργασία της νοεράς προσευχής γίνεται χωρίς βαθιά μετάνοια και έφεση για τον Θεό, τότε η γυμνή από όλες τις παραστάσεις ψυχή μπορεί να παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτόν, χωρίς να βλέπει το Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται σε αυτόν καθεαυτόν τον γνώφο. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως από κάθε τι ορατό και νοητό, δοκιμάζει μια ιδιόμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άχτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος χτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει το νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλλήμον

νόμος σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και την θεωρεί αυτή ως μετοχή στην Θεία Ύπαρξη. Αλίμονο, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτείας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από τον Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και η λόδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από τον Θεό. Αλίμονο, γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στον γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδειτο φως της Θείας Υπάρξεως. Η ενέργεια του Θείου Φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλύσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως τη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτείας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτείας έχει συμβατικό χαρακτήρα. Ο γνώφος της ασκητικής απεκδίσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του αχτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώχτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτό τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκδυση των αισθητών εικόνων και των λογικών εννοιών, αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος στον οποίον ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος πριν τον περιλάμψει το άχτιστο φως φθάνει με ασκήσεις στο γνώφο της απεκδίσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του αντί να ακολουθεί την χειραγωγία των πατέρων. Μόλις παύσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητεί και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως έδειξε αιωνόβια πείρα, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφρονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτή του νου με την καρδιά επιτυγχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου. Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο, δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στο Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπάρξεώς μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αραιοπαγητικού αποφατισμού στη ζωή μας. Όχι, πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια, θεμέλιό της είναι κατά τους λόγους του γέροντα Σιλουανού η εντολή του Χριστού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου.
Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδίσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίον γνωρίζει η ψυχή, αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος.

Ο γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από τότε που τη δέχτηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων, κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο γέροντας, όπως όλοι γενικά οι ησυχαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητεί αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε μας επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας, ύστερα από παρακλήσεις, να τον στείλει ο ηγούμενος στο παλαιό Ρωσικό, όπου έχτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα, όχι μακριά από το κύριο χτίριο. Εκεί δέχθηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ξανάφεραν στην Μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε τον χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία. Την διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο, πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της Μονής. Στο κατάστημα, εξαιτίας του ψύχους, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει τον χειμώνα στη Μονή, στο κελί του που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα, συνήθως, πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη. Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδερφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στο απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους τοίχους. Στην ιχτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι. Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε 2 φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας 3. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, παρίστατο ενώπιον του Πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Πάντα εν σοφία επίσης, κυρώτε γη της κρυσιός σου, απ' τη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ελπετάνω και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα, κι πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ο νέπλασσας, εμπέζει αυτή, πάντα προσέφρος δοσπόση, που είναι την τροφή να φορείς εύκαιρον όντως ο πλησιδέκης. Ανοίξαν τόση την χείρα, τα σήματα πληστίζονται χριστότητος, αποστρέψαν το λες το πρόσωπο, ταραξίζονται. Αναλεγείς το πνεύμα αυτόν και κλείψησαι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψου. Ξαποστερείς το πνεύμα σου και χριστίσονται και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Τι το ειδόξα Κύριος τους αιώνας, ευραντίζεται Κύριος επί της έννης αυτού. Ο επιβλέπων επιτηρήνεται ποιόν αυτήν τρέμει, ο αρτώμενος τον αρέωνται καπνίζονται.

0: Κύριος εν Χριστώ διακονίας παντός του Κύριου τόμου του Κύριου δεηθώνε.
1: Κύριε λαϊσό.
0: Πέντε ψευδούς ημών έθνους πάρες αρχής εξουσίας εν αυτό τα ξηρά.

φερόμενος τες θεϊκές επινεύσεσι, τον του σώματος υπέρθε, παθών εχρημάτισε να βγει στο κάτω. Φέρω χαρακτήρας και χτυπών ενε αυτό, το θείο κάλλος και γνωριζόμενος, όλος πρωτοειδέστατος,

Δύση, οι όντες φώσεις περινών, τιμούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συνείστε φωνές εσείες.

Κατάσου, ευλογητό η άγια από τι όνε και μαζί σου, κύριε το ρεώσει στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήγγειλε. Συμπρεπιένω, συμπρεπιήμω, συνδόξα πρέπει.

Άγιος Άνος. Καταβάσω τη δογένεια στον ανθρώπων να επίδει τους δόμους σου, δημιουργία σου. Σύ γάθρο και θόγκο δεκτή Ιησούς και προσκεφαλάς, τους δε αυτοί επέταξαν αυχένας. Ούτε να εξανθώπαν με τους βοήθειες τους πνευμένους έλεος και τη συναπεδεχόμενη σωτηρία. Που ούστη για φύλαξον τον καιρό, θα δώσουν εσπέρα και την πρόσωπη νύχτα από δώσει εχθρού, από πάστη και μέσα αγίες διαβολικής και διαλογισμό ματέων και εφημίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας του ευεργημένου σας μένου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: σαβα κάλεσεν εφνών και δόξα λαούς ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, κι νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγέται άς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αντίεσμον. Δέσπες χώσον μιας μην άγι, επίσκεψε και ηγείας της ασθενείας ημών. Ένε και εν τον όντος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, κι νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέλει το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσο έχουν ανάγκη από τη γη των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα φλήματα ημών, όσο και εμεί αφήγαμε του οφλέτε ημών και εμεί ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίση μα που έχουν ημών.
0: Όχι σε στην Ιωσήλια και την αμή και η δόξα του πατρό και του Αγίου Πνεύματο, νίκαια ή και σαν στον αιώνα.

0: Θεός Χριστός, ο Θεός ημών, Πάντων
1: ημών, Κύριε ημών, Σωστός ημών. Ο Θεός, ο Κύριος, ο Θεός, την Αγία, την αμόνη των πίστων, των ευσεβών και των φοδόξων χριστιανών.

0: Λόγωθεν την όντως Θεό τόπο σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νύμ και Αίγη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Πατρά, Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευπίσημα δόξα σε. Παρανείτε και όλος ο νόμος ακαταπέμψας. Και τον Άγιο Πνεύμα σε Αγίου σε αυτούς μαθητές και Αποστόλους. Χριστός, ο Λιθινός Θεός Υιός. Και ασπαιδίες με αγχάνω και πανώ Αγίες, ο Πληθρός. Τι αδυνάμει τους οποίους σταυρού προστασίες. Ότι μια πρέπει να άγνω σου μάλλον. Ή και εσύ στην μια δόση του παιδόν στη Ιωάννη. Αγίνα δόξα και βαϊκή μου Αποστόλου, τον Αγίνα δόξα και Ρέγκο Μαρτίνο, τον Οσίων και Θεού Δερμινό. Τον Αγίνα δικαίω και ο Πατρού Κιάννης. Τον Οσίων και Θεού Δερμινό Σιμών Ιγαρία, ως του Νέου, που μένει στον Ιστο Δερμάτων, που δεν τελούν και πάντων να γίνουν ελίσσες ως εμάς, ο Αρχαθός Λάδος και Νέγιο ο Θεός. Διεφόρου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
0: Αμήν.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. 5 το Ιούνι σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει

25η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος, καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Πέμπτη Δωροθέιο, δε μας πληγήσει δαμάσθη. Ορθοδόξης δόγμασιν ιερομάρτης κηρύξας, δώρον θείων άγιον σ' αυτόν προσήξας το κτίστη, πρώτερον εν διασκήσει, εν διατρέψας, εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο, στερός αθλήσας, και νομίμως υπεδέξω βραβείον νίκης παρά Χριστού του Θεού.

5 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Πίξιον Θείου Πνεύματος Θεομακάριστε εδείχθης, τα Θεία δόγματα εγγεγραμμένα φέρον εν γνώση θεϊκή, όντι αναπτύξει κατεφώτισας τους τη αγνωσία κινδυνεύοντας, διότι σε πρεσβείες έτησε ημίν πάση το μέγα έλεος. Ο βίος σου εις άγγελος, η μαρτυρία δε λελαμπρισμένη, διείς ηξίωσε με τα αγγέλων περιχορεύειν εν χαρά, θαύμασι την γην Πάτερ Δωρόθεε, θείς καταβγάζων και διδάγμασι, διότι σε πρεσβείες έτησε πάση δούνε το μέγα έλεος.

Θείς δόγμα συναγή εκλάμπων, δώρον άγιον σε αυτόν προσήξας, του αθανάτου βασιλείου, διαθλήσεως και κατοικείς νυναή εφρενόμενος των πρωτοτόκων την Άνω Μητρόπολην. Πάτερ όσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν

Νύχτα να πεδίωξας της ματαιότητος άπασαν τες αστραπές Πάτερ Ιεράρχα του πανσόφου κηρύγματος. Θαύμα συναισθήριξας και ιερείς σοφέ διδάγμαση τας των πιστών πάντων διανοίας ως ποιμήν ιερότατος.

έχρισε σε Κύριος το ιερό σοφέ χρίσματι και τις αυτού θείες εκκλησίες ποιμενάρχη κατέστησεν.

χέρις της Σοφίας μυσταγωγός και της Εκκλησίας Θεοφάντορο γερός, χέρις ο μαρτύρων της δωρεάς τρυφίσας ως θείος ιεράρχης, Πάτερ δωρό Θεέ. Ως δόρημα τέλειον εκ τούτων φώτων πατρός, Σοφία στην έλαμψην ως ιεράρχης σοφός, εδέξω δωρό Θεέ. Όθεν και πλεονάσας τόσον τάλαντον μάκαρ, ήθλισας υπέρ φύσιν βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης υπέρ των ψυχών ημών.

5 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος καν φραγγελό με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Ο Δωρόθεος λέγει, κι αν φραγγελώνομαι, υπολείπεται πολύ σε σύγκριση με τα πάθη του Κυρίου μου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος ήταν επίσκοπος Τύρου κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου. Επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, λόγω του επικείμενου διωγμού κατά των χριστιανών, άφησε την οικία του και την επαρχία του και πήγε στη Δυσσόπολη της Θράκης. Μετά όμως από το θάνατο των αυτοκρατόρων εκείνων, επανήλθε στην Τύρο και ποίημενε την εκκλησία του μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Τότε ο Άγιος έφυγε από την Τύρο και πήγε και πάλι στη Δυσσόπολη, αλλά και εκεί δεν κατόρθωσε να αποφύγει τις διώξεις του Ιουλιανού. Και πραγματικά ο δισεβής αυτός αυτοκράτορας έστειλε αξιωματούχους, οι οποίοι αφού συνέλαβαν τον Άγιον, τον βασάνισαν με πολλά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ο μακαριστός όμως εκείνος επίσκοπος υπέμεινε με νεανική αντοχή τα βασανιστήρια, αν και ήταν 107 ετών. Κατά τη διάρκεια δε των βασανιστήριων, ο Άγιος Δωρόθεος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Ιερομάρτυρας Δωρόθεος συνέγραψε και άφησε ενός πατρική κληρονομιά στην Εκκλησία του Χριστού διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα και ψυχοφελείς ιστορίες στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Ήταν πράγματι ο Άγιος τέλειος κάτοχος και των δύο αυτών γλωσσών λόγω των εντατικών σπουδών του και της εξαιρετικής εμφυΐας του.

Εγώ είμαι η Πανάμωμε, δέντρον το άκαρπον του Θείου Λόγου, καρπον σωτήριον μη δόλος φέρον, και δηλειώ την εκκοπήν, μήπως εις το πυρ βληθώ το άσβεστον, όθεν δισοπόσε, τούτου ρίσε με, δείξασα καρποφόρον άχραντε το Υιό σου, τη μεσητεία σου. Θείας φύσεως ουκ εχωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν διγαστρί σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκον μητέραν παρθένων σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας Πανάμωμον. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενός οικέτευε Θεοτόκε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

πειρασμών με διάσωσον και του ψυχοφθόρου των παθών κλείδωνος, όπως πίστη μακαρίζωσε Παναγία Κόρη Μήτρο Παρθένα.

χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Καρδίαν πυρωθήσαν τις πνοές εκτίσω του πνεύματος, πνευμάτων δωρώθε εναντίον των κρυμών διαλύουσαν. Αγίων πολιτείας ιερές συγγραφές εδήλωσας Πάτερ Θεόπνευστε, Θεία γνώση την ψυχήν φωτιζόμενος, ρημάτων σου οφθόγκος και τερπνών, και τερπνών δογμάτων η δύναμης, πάσανε πέδρα με παμακάριστε την γην, θείαν χάριτη

Στις 4 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη ενός γέροντος επισκόπου, του Αγίου Μητροφάνους, που έζησε 117 χρόνια. Στις 5 Ιουνίου σήμερα τιμά ένα άλλο σεβάσμιο γέροντα, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Δωρόθεο, επίσκοπο Τύρου, που έζησε 107 χρόνια. Αλλά ας μην περάσει από τη σκέψη κανενός ότι το αγιολόγιο της Εκκλησίας έχει να κάνει πάντοτε με υπεργύρους. Όχι, όπως έχει αποδειχθεί από τους βίους, των Αγίων, κάθε μέρα οι αθλητές της πίστεώς μας δεν είναι μόνο γέροντες, αλλά και μεσήλικες και νέοι και παιδιά και γυναίκες και πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Εξάλλου οι γέροντες δεν είναι πρόσωπα άξια περιφρονήσεως. Στο πρόσωπο του γέροντα κρύβεται μια μακρά ιστορία και μια αναμφισβήτητη πείρα της ζωής, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για γέροντες χριστιανούς ή κληρικούς, οι οποίοι κατανάλωσαν τη ζωή τους στο έργο της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με τον Άγιο Δωρόθεο και τον Άγιο Μητροφάνη. Στον χριστιανισμό, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει τόση αξία η ηλικία όσο το φρόνημα του χριστιανού. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο, νεάζων, πώς μπορούμε να τον ονομάσουμε γέρο? Γέρο στην ηλικία, αλλά στη διάθεση, στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο είναι νέος. Ένας τέτοιος λοιπόν γέροντας με νεανικό και σφριγγυλό φρόνημα ήταν και ο Άγιος Δωρόθεος. Ο Δωρόθεος υπήρξε επίσκοπος της αρχαίας παραθαλασσίας ναυτικής και εμπορικής φοινικικής πόλεως Τύρου, που βρίσκεται 20 μίλια νοτίως της δίδυμης φοινικικής πόλεως Σιδόνος. Η Τύρος, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, κτίστηκε 2.300 χρόνια πριν από αυτόν, δηλαδή 2.800 χρόνια π.Χ. Μας είναι γνωστή από την αντίσταση που αντέταξε στο Μέγα Αλέξανδρο όταν ο στρατιλάτης της Μακεδονίας την πολιόρκησε και θέλησε να την καταλάβει. Τα Ευαγγέλια ιστορούν ότι στην Τύρο, που στα χρόνια εκείνα ήταν σε πληθυσμό και έκταση πιο μεγάλη και από την Ιερουσαλήμ, επισκέφθηκε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε εκεί 7 μέρες. Αυτή τη αρχαία πόλεως, που οι κάτοικοι της νωρίς γνώρισαν τον Χριστό, επίσκοπος υπήρξε ο Άγιος Δωρόθεος. Σύμφωνα με το συναξάριό του ήταν ιεράρχης σοφότατος. Ήξερε καλά όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη, καθώς και των βίων πολλών προγενεστέρων του Αγίων. Το ποίμνιό του, το οποίο ως καλός ποιμήν διεπίμανε, τον αγάπησε, αλλά όταν κηρύχτηκε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και του Λυκινίου, τον έχασε, διότι εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να φύγει για να επιστρέψει και πάλι μετά τον θάνατον των δυο αυτών διωκτών της πίστεως. Ας μη θεωρηθεί δε η φυγή του αυτή ως λιποταξία ή εγκατάλειψη του ποιμνίου. Όχι, διότι το απέδειξε λίγο αργότερα στα χρόνια του διωγμού που είχε κηρύξει ο Αντίχριστος Ιουλιανός ο Παραβάτης, ενώ διήνυε οι μέρες βαθυτά του γύρατος. Τότε λοιπόν ο Άγιος Δωρόθεος πιάστηκε και έδειξε μεγάλη καρτερία στα σκληρά βασανιστήρια στα οποία τον είχαν υποβάλει, έως ότου παρέδωσε τη μαρτυρική ψυχή του. Όπως σημειώνει ο στιχουργός του Αγίου, το φραγγέλωμα που είχε υποστεί ήταν φρικτό και οδυνηρό, αλλά όχι πάντως όσο εκείνο που υπέστη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι διωγμοί εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα ούτε των γερόντων χριστιανών. Μαρτυρούσαν και αυτοί για την πίστη, αλλά η αφανής διωγμή που εξαπολύει σήμερα ο διάβολος, υποκαίοντας εφταπλασίως με κλιματίδα και πίσα και ναύθα τα πάθη σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα νιάτα, είναι ύπουλη και επικίνδυνη. Ας γρηγορούμε
και ας προσευχόμαστε ώστε ούτε τα παιδιά μας ούτε εμείς να παρασυρθούμε. Ας μένουμε όλοι πιστοί και δραίοι στις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου, γέροντες με νεανικό φρόνημα, νέοι με γεροντική σύνεση. Η αντίσταση αυτή θα φέρει τη χαρά στη ζωή μας, στην οικογένεια μας, στην πατρίδα μας, στην Εκκλησία.

Εκ τούτων φώτων πατρός, σοφία στην έλαψη, ως ιεράρχη σοφός, εδέξον δωρώθε. Όθεν και πλέον άσας των σονταλάντων μάκαρ, ήθλισσας υπερφύσιν βαθυτά το εν γύρα, πρεσβεύον ιερομάρτης υπέρ.

Ιωάννος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα του μαρτυρίου, ταλαιπωρηθέντες από τον άρχοντα της Αιγύπτου με πείνα, δίψα και ψύχος. Όλοι μαζί να αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν αλλά και να πάσχουν πρόθυμα και ευχάριστα για τον Κύριο. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρην έπαρχο της Αλεξάνδρειας και ομολόγησαν θαραλέα την πίστη τους. Μάται αυτός ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβήσει τουλάχιστον τις γυναίκες και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Υποσχέσεις και απειλές συντρίφτηκαν μπροστά στη σταθερότητα της πίστεως των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε ότι ο Σταυρός μπορεί να αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος διέταξε να θανατωθούν όλοι δια πείνας και δίψας. Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους. Αυτοί όμως με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς το Χριστό αντιμετώπιζαν την φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία τους. Τελικά άντρες και γυναίκες πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κόνωνος του από Ρώμης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου, ο οποίος μαρτύρησε δια του ξύφους στην Ίσο Χίο.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς τους πτεώντας οι πολλά καθεκά στην ώραν και δος προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Σχεδίασε σε παρακαλώ με το νου σου ένα δρόμο χιλιοπατημένο από τα πόδια όσων νωρίτερα βάδισαν σωστά. Από τη μια και την άλλη πλευρά, φαντάσου σε παρακαλώ βουνά και δάση και γκρεμούς και βράχους και φαράγγια και μαζί με αυτά και πεδιάδες και κήπους και τόπους τερπνούς και σκύρους και ωραιότατους και κάθε καρπό μέσα σε αυτούς κατόπιν πλήθος πολλή αποθυρία και ληστές και συμμορίες φωνιάδων κρυμμένες σε διάφορα σημεία. Στην κατάσταση αυτή, τίποτε από όσα αναφέρθηκαν δεν μπορεί ή να μας δελεάσει και να τρομάξει την αίσθησή μας ή να μας βλάψει, εφόσον ακολουθούμε τους Αγίους που προηγήθηκαν και πορευόμαστε στον ίδιο δρόμο, τον οποίο βάδισαν και εκείνοι. Και εφόσον εμείς πορευόμαστε στο δρόμο των εντολών του Κυρίου και Θεού μας και διερχόμαστε σταθερά ανάμεσα από όλα αυτά που αναφέραμε, κανείς, ούτε από εκείνους τους ληστές, ούτε από τα θηρία, θα μας επιτεθεί φανερά και με θράσος ή θα τολμήσει να μας πλησιάσει. Και μάλιστα, εάν ακολουθούμε κάποιον οδηγό και συμβαδίζουμε με καλούς συνοδοιπόρους. Πλην όμως, άλλοτε μεν από μακριά, άλλοτε δε από κοντά, άλλοι μας απειλούν και μας βλέπουν με φωνικό μάτι και άλλοι με κάποια δελεάσματα και κολακίες και φιλικά λόγια μας υποδεικνύουν τις τερπνότητες του κάθε τόπου και την ωραιότητα των καρπών και μας παρακινούν να αναπαυθούμε λίγο για να ξεκουραστούμε από τους κόπους της οδηπορίας και μας υποβάλλουν να φάμε από τους καρπούς που φαίνονται οι γλυκύτεροι στα μάτια μας και επινοούν πολλές άλλες παγίδες και ποικίλες αφορμές και μας επιτίθενται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά και στην ίδια τη νύχτα και όχι μόνον όταν είμαστε ξυπνητοί αλλά και όταν κοιμόμαστε, άλλοτε μεν με γαργαλισμούς και εκρήσεις, άλλοτε δε με τη γεύση απαγορευμένων τροφών, άλλοτε πάλι ορμώντας ληστρικά εναντίον μας, με φανάρια και δαυλούς, σαλιστές με μαχαίρια μας απειλούν με θάνατο, νομίζοντας ότι θα μας τρομάξουν και θα μας εκτρέψουν από την ευθεία οδό. Και άλλοι μεν από αυτούς μας υποβάλλουν τη σκέψη ότι είναι αδύνατο να αντέξουμε τις δυσκολίες του δρόμου μέχρι τέλους. Άλλοι δε ότι αυτά είναι ακατόρθωτα και δεν μπορούν διόλου να ωφελήσουν αυτούς που κοπιάζουν. Άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ τέλος στο δρόμο αυτό ούτε θα υπάρξει, παρουσιάζοντας κάποιους που απέτυχαν και μάλιστα αυτούς που έκαναν χρόνια στην άσκηση και ύστερα από τόσο χρόνο δεν αποκόμισαν καμιά ωφέλεια διότι δεν έτρεχαν στο δρόμο των εντολών με γνώση και ορθό λογισμό, αλλά το έκαναν με ιδιορυθμία και υπερηφάνεια. Αυτόν είναι εύλογο να διακόπτονται οι κατά Θεόν πράξεις τους, γιατί φοβούνται και οπισθοχωρούν και με την αμέλειά τους παραδίδουν τους εαυτούς τους στον πονηρό για να εργαστεί σε αυτούς ό,τι θέλει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος νύχτα ή μέρα ή σε κάποια στιγμή, αλλά και όταν τρώμε και πίνουμε και κοιμόμαστε και εκτελούμε οποιαδήποτε εργασία, βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της μάχης. Διότι έχουμε εχθρούς άσαρκους, οι οποίοι στέκονται πάντοτε μπροστά μας, έστω και αν δεν τους βλέπουμε, και παρατηρούν με μεγάλη ακρίβεια, μήπως και μπορέσουν να βρουν κάποιο ακάλυπτο μέλος μας, για να μπήξουν τα βέλη τους και να μας θανατώσουν. Και δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να προφυλάξει τον εαυτό του με τύχη και οχυρώματα και να κρυφτεί, έστω για μια ώρα, και να πάρει για λίγο μια ανάσα, ή να διαφύγει και να σωθεί, ούτε μπορεί να πολεμήσει κάποιος για χάρη κάποιου άλλου. Αλλά είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να πάρουν μέρος σε αυτό τον πόλεμο και ή να νικήσει κάποιος και να ζήσει ή να πληγωθεί και αναμφιβόλως να πεθάνει. Θανατηφόρα πληγή είναι κάθε αμαρτία για την οποία δεν μετανοήσαμε και δεν την εξομολογηθήκαμε και το να πέσει κάποιος σε απόγνωση το οποίο εξαρτάται από τη δική μας προαίρεση και θέληση. Εάν εμείς πρώτοι δεν πέσουμε μόνοι μας στο βόθρο της αμέλειας και της απόγνωσης. Οι δαίμονες δεν έχουν καμιά απολύτως δύναμη εναντίον μας, αλλά και μετά τον τραυματισμό μας, εάν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε ανδριότεροι και εμπειρότεροι με τη θερμή μετάνοια. Διότι μετά τον τραυματισμό και το θάνατο, το να σηκωθεί κανείς πάλι και να μάχεται είναι γνώρισμα των γενναίων και πολύ ανδρείων, πράγμα το οποίο είναι πολύ αξιέπαινο και αξιοθαύμαστο. Και το να μείνουμε με ένα πλήγωτη δεν είναι στην εξουσία μας. Το να είμαστε όμως αθάνατοι ή θνητοί είναι στην εξουσία μας. Αν δεν απελπιζόμαστε, δεν θα πεθάνουμε. Ο θάνατος δεν θα μας κυριεύσει, αλλά θα είμαστε πάντα δυνατοί, προσφεύγοντας μετανοημένοι στον παντοδύναμο και φιλάνθρωπο Θεό. Η αγαθότητα του Χριστού μας χάρισε τρία μέσα για την άφεση των αμαρτιών μας και ένα τέταρτο είναι για την ανταμοιβή, καθιστώντας τον καθένα μας Κύριο και των τεσσάρων. Είπε δηλαδή, μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε. Στους ανθρώπους υπάρχει πολλή ασθένεια στο να αμαρτάνουν. Είναι σχεδόν φυσικά συνυφασμένοι μαζί τους. Και αν κάποιος θελήσει να φυλάξει επακριβώς τον εαυτό του από την αμαρτία, δεν θα μπορέσει ποτέ μέχρι τέλους να διαφύγει τις διαβολικές παγίδες. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην ξεπέσει από το Θεό, ο Χριστός μας δώρισε ένα καλό αγώνισμα, το να μην κρίνουμε τον άλλο για όσα ως ασθενής άνθρωπος αμάρτησε, ούτε να τον καταδικάζουμε, ούτε να τον δεσμεύουμε, ώστε ο ίδιος να μην πάθει πάλι τα ίδια από το Θεό χωρίς έλεος, εξαιτίας των παραπτωμάτων του έναντι του Θεού. Διότι ο Θεός δεν μας ελεεί όπως τύχει, αλλά με διάκριση και δικαιοσύνη. Εάν δεν κρίνουμε, δεν θα μας κρίνει. Εάν συγχωρήσουμε, θα μας συγχωρήσει. Εάν ελευθερώσουμε αυτόν που είναι ένοχος απέναντί μας, θα ελευθερώσει και εμάς από τις ενοχές μας. Αυτά όμως είναι έργα μόνο των χριστιανών, οι οποίοι έλαβαν τον φωτισμό του Χριστού και είδαν ο καθένας τον εαυτό του την ανθρώπινη ασθένεια από τα όσα του συνέβησαν. Εάν βρεθούν δύο λεπροί και από αυτούς ο ένας κατηγορεί τον άλλον ως λεπρό, θα ήταν άξιος μεγάλης καταδίκης, ως μωρός και ανόητος, επειδή περιφρονεί τον όμοιό του λεπρό ως λεπρό. Για το τέταρτο όμως, ο Κύριος λέει, να δίνετε και θα σας δοθεί. Εάν πρώτα δεν συμπαθήσουμε, δεν θα συμπαθηθούμε. Και αν συμπαθούμε μεν, δεν αξιωθούμε δε της θείας ευεργεσίας και δωρεάς, είναι μεγάλη ζημία. Γι' αυτό πρέπει και να δίνουμε, ώστε να λάβουμε ανάλογα με αυτό που δώσαμε. Γιατί η αξία της ελεημοσύνης δεν κρίνεται ανάλογα με το μέγεθος αυτών που δίνουμε, αλλά με τη δύναμη και την προθυμία αυτών που δίνουν. Ότι θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από το Άγιο Πνεύμα, κεντρή δε του θανάτου η αμαρτία. Και ότι ο θάνατος και η φθορά του σώματος είναι ομοίωση του θανάτου και της φθοράς της ψυχής. Ποια είναι τα σημάδια της νεκρής και της ζωντανής ψυχής? Με ποιο τρόπο νικόνται η φθορά και ο θάνατος? Και ότι ο θάνατος προς το παρόν δεν καταργήθηκε, αλλά καταπατήθηκε? Με ποιον τρόπο δοξάζονται μετά το θάνατο τα σώματα των και κοιμημένων Αγίων? Περί της Ανάστασης και της δίκαιης κρίσης του Θεού. Κεφάλαιο 13. Θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από το Άγιο Πνεύμα, καθώς ο θάνατος του σώματος είναι ο χωρισμός από την ψυχή. Κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Διότι ο θάνατος και η φθορά είναι γεννήματα της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας η ψυχή έχασε την αιώνια ζωή, αφού χωρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και τη Βασιλεία του. Βλέπεις τι λογής είναι η ένωση της ψυχής με το σώμα, ώστε αυτό να είναι αδύνατο να υπάρχει χωρίς την ψυχή του? Βλέπεις και με ποιον τρόπο αναχωρεί εγκαταλείποντας αυτό μαζί με το οποίο έλαβε την ύπαρξη και μαζί με το οποίο νοείται και μέσα από το οποίο φανερώνει τη δύναμη και την ενέργειά της? Έτσι φαντάσου και τον πρωτόπλαστο, όταν ελήφθη χώμα από τη γη, με το Άγιο Πνεύμα του Δημιουργού Θεού να το περιβάλλει, με το οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Μάλλον δε και το ίδιο το χώμα, πριν χρησιμοποιηθεί για την πλάση και πριν λάβει ψυχή, ήταν ενωμένο με το Άγιο Πνεύμα πολύ περισσότερο και μετά που έλαβε ψυχή. Αφού το αγνόησε αυτό κάνοντας χρήση του αυτεξουσίου, με το οποίο τιμήθηκε, από απάτη αυτού που χωρίς ευγνωμοσύνη έπαθε τα ίδια από υπερηφάνεια, έγινε παραβάτης και απόλεσε την τόση μεγαλοπρέπεια. Γι' αυτή την αιτία αργότερα χωρίστηκε και από την ψυχή. Και έτσι συντελέστηκε ο θάνατος του σώματος, ώστε από τον κατώτερο να μπορούμε να γνωρίσουμε τον ανώτερο χωρισμό. Διότι ο θάνατος του σώματος και η φθορά του είναι μια εικόνα της φθοράς και του θανάτου της ψυχής. Άλλη είναι η ουσία της ψυχής και άλλη η ουσία του σώματος. Η μεν είναι νοερή, η δε αισθητή. Το σώμα εφθάρει και πέθανε, διότι βγήκε από αυτό η ψυχή και αυτό είναι ο θάνατος. Στην περίπτωση όμως της ψυχής δεν γίνεται έτσι, αλλά πρώτα πέθανε η ψυχή, εφόσον αποχώρησε από αυτήν η θεία χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού, που είχε έρθει σε αυτήν ταυτόχρονα με τη δημιουργία. Και τότε εφθάρει. Και φθορά της ψυχής είναι η παρεκτροπή και λοξοδρόμηση από την ορθή και ευθεία γνώμη και η επιθυμία όλων των κακών. Όταν όμως λοξοδρομήσουν οι ορθοί λογισμοί, φυτρώνουν σαν αγκάθια και τριβόλια τα σπέρματα της πονηρίας, όπως ακριβώς τα σκουλίκια στο νεκρό σώμα. Φθόνος, δόλος, ψεύδος, μίσος, έχθρα, διαμάχη, μανία, συκοφαντία, θυμός, οργή, θλίψη, ανταπόδοση, υπερηφάνεια, αλαζονία, καινοδοξία, ασπλαχνία, πλεονεξία, αρπαγή, αδικία, ανόητη επιθυμία, παράλογος θυμός, ψιθυρισμός, καταλαλιά, φθόνος, φιλονικία, κακολογίες, ηρωνίες, δοξομανίες, επιορκίες, καταφρόνηση του Θεού, ανέδεια και κάθε τι που είναι κακό και μισητό στο Θεό, ώστε ο άνθρωπος να μην είναι πλέον κατοικώνα του Θεού σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε, αλλά κατοικώνα και ομοίωση του διαβόλου, του δημιουργού της κακίας. Όπως το σώμα αποτελείται από πολλά μέρη, οστά, χόνδρους, νεύρα, φλέβες, μυελούς, σάρκα, λίπος, ημένες δέρματος κλπ, των οποίων όλων σύνδεσμος μέγας και παράδοξος είναι η λογική νοερή ψυχή που είναι μία και όχι πολλά, και με τη δύναμή της συγκρατεί και συσφίγγει τα πάντα καλά σε μία ενότητα, και αυτά ταιριάζουν με πολλή αρμονία το ένα να βοηθά το άλλο και συγκρατιούνται και στηρίζονται κατά παράδοξο τρόπο με μόνη αυτή που τα περιέχει. Όταν όμως αυτή, δηλαδή η ψυχή, αποχωρήσει, τότε όλα παραλύουν και διαλύονται. Έτσι και η νοερή δύναμη του Παναγίου Πνεύματος του Θεού συγκρατεί την ψυχή και με την δική της και θεϊκή δύναμη τη συντηρεί και τη ζωογονεί. Ως ψυχή της ψυχής συγκρατεί και τα πολλά και ποικίλα νοήματα και διανοήματά της σε ένα, στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι η αλήθεια. Και όταν αυτή χωριστεί από την ψυχή, παραλύουν και καταστρέφονται όλα τα νοήματα και τα διανοήματά της. Εάν λοιπόν μπορεί να σταθεί το σώμα του ανθρώπου συναρμολογημένο χωρίς την ψυχή, τότε μπορεί να σταθεί και η ψυχή μέσα στον άνθρωπο που να έχει τα χαρακτηριστικά του λόγου, στερημένη από το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο είναι αδύνατον και αυτό αδυνατότερο.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενίας ημών, ανε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου. Όσον ανώτε επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρα λήθιν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σύ ανέδοκα άνολο καυτώματα ουί και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψουν. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εις ετούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εις ετούντες ο Θεός. Και λεγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώθησε το εσύ με τη λυθία σου, εις άξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενωπιόν σου πασόν. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τη ήμωση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χιάνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδίψεως στην ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και αναληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός. Και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρυμνιζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στα τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός υπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα μες άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστειο ασώματος λέγον τη επιρογάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χέρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας
5: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άνεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτό, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμιναν σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη, μίδωτα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μίαν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δεριστέντε ευών προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγεί τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην. Ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμε να αυτήν βόντε. Χαίρετο άνθρω τη αυθαρσία, χαίρετο στέφα τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Το νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό. Επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα. Τη είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των

0: Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη
1: ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις

0: σε όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν το λάσο, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θίξον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσωσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστραχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτονες χρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπα πλάγνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίων ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμόν, καρδίαν νύμφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
3: Η ελπίς μου, Πατή, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου, το πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τίθιμη μήτρε του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξιστεώσας αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνεν επίησε και την συνεγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Πισυχαίρη και χαριτωμένη, πάσα η κτήση δόξα.
0: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσα παιμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένη κυρό μου και οδήγησό μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και η τίμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των αντικειμένων. Να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό. Και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριο, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλο τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράγιε, ευλόγησε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες που αναχράνουν την Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Αλεήση και σώσει εμάς, ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Υπέρ του ευσεβού Σιμών Έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς προς των αντελούντων και ιδιακονούντων ημίν. Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίς αναξής εύχηστη υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς του Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μόνης και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους επανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεταμοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν εμήν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρο πολύ που σας βλέπω, αγαπητοί μου φίλοι, για τα μαθήματά μας εδώ, στο Λόγο του Θεού. Και έχω να σας πω σήμερα ότι αρχίζουμε μια νέα σειρά μαθημάτων. Η σειρά αυτή θα τη λέμε κατηχητικά μαθήματα. Έχουμε ανάγκη από κατήχηση. Με την ευκαιρία που είναι τα πουλάκια, πάρτε τα από εκεί πέρα, με την ευκαιρία που σήμερα γιορτάζουμε την Πεντηκοστή, και ακούσαμε το αποστολικό ανάγνωσμα ότι γένετο ήχος από πάνω προς τα κάτω ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Αυτή την έκφραση την πρόσεξε πολύ η Εκκλησία και το σχολείο της το λέει κατηχητικό. Η έκφραση αυτή που δεν πρέπει να την αλλάξουμε, και πολύ λυπάμαι ότι μερικοί κληρικοί έχουν παραλλάξει την έκφραση κατηχητικό και τη λένε συντροφιά, τη λένε ομάδα, τη λένε άλλα ονόματα, κύκλο. Αυτά τα ονόματα δεν είναι βιβλικά. Η έκφραση κατηχητικό είναι ιεροπρεπής. Ήρθε ο ήχος από τον ουρανό προς τα κάτω. Ή κάτω ήχος κατηχητικό. Από εκείνο το κατηχητικό. Ώστε λοιπόν όταν κάνουμε κατηχητικό σχολείο, που ο παπαλαιά έτσι παράδοση το λέει κατηχητικό, είναι του κατηχητικού λένε αυτό. Και για να μην ντρέπω τώρα, μην με πούν του κατηχητικού, το λένε του κύκλου, το λένε συντροφιά. Λοιπόν, κάπου το είπαν και τσάι. Πάμε στο τσάι. Και εννοούσαν κατηχητικό. Αλλά ντρεπόταν να το πούν κατηχητικό. Τέλος πάντων, μην κάνουν παρεκβάσεις. Όταν λοιπόν λέμε πάμε στο κατηχητικό, πάμε να πάρουμε τον ήχο αυτόν, τη βοή του Αγίου Πνεύματος. Να πάρουμε θεία νοήματα που έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αρχίζουμε μια νέα σειρά μαθημάτων, τα οποία λέμε κατηχητικά μαθήματα, τα οποία πρέπει, θέλω, παρακαλώ να τα προσέχετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί θα είναι όλη η πίστη μας. Αυτή η σειρά των μαθημάτων θα μας πάει πολύ μακριά. 2 χρόνια πρέπει να μας φάει. 2-2,5 χρόνια. Θα τα πει όλα σχετικά με την πίστη. Έχω ένα καλό βοήθημα και άλλα βοηθήματα από τα οποία εξαρτώμαι. Και θα τα γράφω αυτά που θα λέω, θα τα δείτε, θα τα βλέπετε ανιρτημένα και στο διαδίκτυο, και τελικά θα βγουν κατά τμήματα. Όταν τελειώνει ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο δηλαδή των μαθημάτων αυτών, θα τυπώνονται σε βιβλία και θα τα διαδίδω στο λόγο και θα τα πουλάω 1 ευρώ το καθένα. 1 ευρώ. Πάτε, βέβαια τα δίνω δωρεάν, δεν αντέχω γιατί κάνουν χρήματα. Με 1 ευρώ βγαίνουν τα χρήματα έξοδο. Μικρά φύλλα αυτά θα είναι.
3: Φυλαδιάκια.
2: Πώς είναι. Όχι φυλάδια, θα είναι τομίδια, μικρά τεύχη. Αυτά μικρά, αλλά θα είναι γεμάτα. Θα τα δείτε και εδώ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν, αφού θα τα βλέπετε και αν απουσιάζετε καμία φορά, παρακαλώ να τα βλέπει, να τα αναζητάτε από το διαδίκτυο και θα τα έχετε και γραπτά κάποτε. Πιστεύω δεν είναι και να γράφετε και στο κατηχητικό περιοδικό την απλή κατήχηση. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω στο σημερινό μου μάθημα είναι για το όνομα Χριστιανός. Όλοι που είμαι εδώ, είμαι βαπτισμένοι στην Άγια Κολυμπήθρα. Έχουμε μία ιερά ιδιότητα. Ναι, παρακαλώ. λεγόμεθα χριστιανοί. Λεγόμεθα χριστιανοί γιατί είμεθα του Χριστού. Ωραία ερμηνεία αυτή. Καλύτερα θα πούμε διότι είμεθα χρησμένοι. Είμεθα χρησμένοι. Και το Χριστό το λέμε Χριστό, θα τα πούμε παρακάτω, επειδή έχει εχρήστη από το Άγιο Πνεύμα. Είμεθα Χριστή, το χρή με γιώτα, Χριστή του Κυρίου. Λοιπόν, είμεθα χριστιανοί βαπτισμένοι στην Άγια Κολυμπήθρα, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε υπολογίσει πόσο υψηλό είναι αυτό το ιδίωμά μας, αυτή η τιμή μεγάλη είναι, το ότι είμεθα χριστιανοί. Το να γίνουμε καλοί χριστιανοί, αυτό είναι το τέλειο. Είναι το τέλειο να γίνεις παπάδες, πότε, αυτά είναι διακονήματα ιερά, αλλά είναι για τον οποίο τελούνται τα ιερά μυστήρια. Αλλά το πάνε είναι να αγιάσουμε. Και βλέπετε τώρα, για να δείτε το πάνε είναι η αγιότητα, βλέπετε τώρα τον Πατριάρχη. Τον λέμε Πατριάρχη, είναι ανώτερος από όλους, έτσι. Και πάει ο Πατριάρχης και κάνει μετάνοια και προσκυνεί
3: τον Πάπα.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Βλέπει τώρα τον Πατριάρχη και κάνει μετάνοια στον ναό του Αγίου Γεωργίου. Λέγω, κάνει μετάνοια και προσκυνεί στο Πατριαρχείο ο ναός, λέγεται του Αγίου Γεωργίου. Και προσκυνεί ένα παλικάρι 20 ετών, τον Άγιο Γεώργιο, που δεν ήταν ούτε καλόγερος, ούτε παπάς, ούτε πατριάρχης. Αλλά ο Πατριάρχης κάνει μετάνοια και τον προσκυνεί, γιατί έχει αγιότητα. Το πάνε είναι αγιάσουμε, το καταλάβατε. Η αγιότητα είναι το πάνε. Γι' αυτό και λέγει κάπου ο Άγιος Μακάριος, το πάνε είναι να επιτύχω το ότι είμαι χριστιανό, δηλαδή τα χαρίσματα αυτά που πήραμε κατά το βάπτισμα, τα χαρίσματά μας αυτά, αυτά μας αγιάζουν και τα οποία τα χάνουμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε πάλι. Λοιπόν, τώρα γράφω εδώ, επειδή είπα θα τα παραδίδω γραπτός και τα μαθήματα, ότι χριστιανός είναι εκείνος που είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Συμφωνεί. Καλύτερα ήταν πρώτα που ήταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία και το σκέπτονταν αν θέλουν να γίνουν, να γίνουν. Αν θα γίνεις, θα είσαι σωστός. Με καταλάβατε. Τώρα έχουμε τον νήπιο βαπτισμό, η Εκκλησία τον καθόρισε έτσι, αλλά βαπτίζονται τα νήπια με μία προϋπόθεση από τους μεγάλους, να βρεθεί ένα πρόσωπο, καλύτερα να είναι και δύο πρόσωπα, δύο νουνοί, ώστε ένα διαφορείο άλλο να έχετε, και σε άλλα μέρη βάνουν δύο νονούς, ένα βάνει η οικογένεια και άλλο βάνει η ενορία, ώστε αν ο νονός από την οικογένεια διαφορεί έρχεται ο δεύτερος νονός. Λοιπόν, τέλος πάντων, βαπτιστήκαμε, λέγω, πήραμε στην Άγια Κολυμπήθρα, να καταλάβουμε το τι είμεθα. Είμεθα βαπτισμένοι, μυρωμένοι, και πρέπει να ζούμε κατά το θέλημα του Κύριου. Πώς το λένε? Αφού είσαι αξιωματικός, πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι καθήκοντα αυτά. Πάει εκείνο που λένε, είπε ο Χριστός, όσοις θέλει ο πίσης μελθύν. Αυτό ήταν για αυτόν που δεν είναι βαπτισμένος. Αλλά εμείς που βαπτιστήκαμε, υποχρεούμε, θα το καταλάβατε. Ή τουλάχιστον να πει κανείς, πάει στην Εκκλησία για να πει: εγώ ξεγράφουμε, δεν είμαι χριστιανός, οπότε να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Εγώ δεν μπορώ να τα εφαρμόσω αυτά τα πράγματα. Με βάπτισαν μικρό παιδί, δεν ήξερα, δεν με ρωτήσαν, γιατί πάει. Αλλά όσοι είναι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ιερά ιδιότητα που είμαι τα χριστιανοί βαπτισμένοι. Τα γράφω εδώ: ο χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με τον Άγιο Νόμο του Θεού, δηλαδή κατά το Ευαγγέλιο. Είναι αυτός που αγαπάει ολόκαρδα τον Χριστό. Και ακόμη και στα κόμματα και στην ομάδα την ποδοσφαιρική. Αν δεν αγωνίσει για την ομάδα, σε διαγράφουν. Προδίδει την ομάδα, φύγε. Έχουμε ένα κόμμα, ιδρύσαμε ένα μια αυτή, είπαμε έχουμε αυτό το καταστατικό, θα αγωνιζόμαστε για τα πράγματα, θα βλέπουμε διάφορα, φύγε, σε διαγράφουμε. Δεν είναι κόμμα ο χριστιανισμός, αλλά λέμε είναι η Εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, παρακαλώ, στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο, 27 στίχο. 7. Ο χριστιανός πρέπει να πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο και πρέπει η ζωή μου, μπήκα σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή έχουμε αρχηγό τον Χριστό και έδωκε αυτό το νόμο. Το Ετέρμ πρέπει να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Απόστολος Παύλος. Ή, όπως λέει αλλού στην πρόσκολασσα εις επιστολή του, να περιπατεί αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέσκεν. Ό,τι αρέσει στο Χριστό, τέρμα. Όχι τα γούστα τα δικά μου. Εμείς είμαστε όλοι χριστιανοί και τα γούστα μας και δεν είμαστε χριστιανοί. Το καταλάβατε. Και παίρνουμε και αυτόν που θα βαπτίζει. Κάνουμε το βάπτισμα και δεχόμεθα εκ μέρους των μεγάλων, αλλά αναλαμβάνει κάποιος την ιερά υποχρέωση ώστε όταν μεγαλώσει το παιδί αυτό που βαπτίζεται να του κατηχήσει. Το αναλαμβάνω λέγεται αναδέχομαι, γι' αυτό και το λέμε ανάδοχο. Αναδέχεται την ιερά υποχρέωση. Αποτάς τον σατανά, ποτάς. Ποιος σατανά ποτάς? Αφού είσαι στην... Αφού λες το διάολο, τον λες κάθε μέρα. Τι ποτάς? Όλος του στέλνει στο διάολο. Όλο το λέει. Το μικρό του λέει. Τι ποτάς είσαι το σατανά? Και πας την πομπή αυτού. Αφού πας στα καρναβάλια. Καθαρά Δευτέρα, που είπαμε αυτή η Δευτέρα να είναι καθαρή γιατί παίρνω στη Μεγάλη Σαρκωτία, εσύ πας στη Ρωετά και τρως τα φαγωγό. Θα έχουμε, δεν ξέρω πότε θα γίνει το ξεκαθάρισμα αυτό. Μην το κάνει η κρίση του Θεού. Και αν το κάνει το ξεκαθάρισμα η κρίση του Θεού, θα έρχεται κατά κέφαλα. Σιδερένιο μπαστούνι, που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Λοιπόν, δηλαδή, όπως το έλεγαν, κάτι κάλαντα παλαιά, τα κάλαντα τα παλαιά, τα κάλαντα τα τωρινά, δεν είναι χριστιανικά τα κάλαντα. Παλαιότερα ήταν χριστιανικά κάλαντα και τα πρωτοχρονιάτικα τα παλιά χριστιανικά κάλαντα έλεγαν «Να ζούμε νο, να ζούμε βίον τελείων, κατά το Ευαγγελίον». Ακούτε, να τι είναι χριστιανοί. «Να ζούμε βίο τέλειων κατά το Ευαγγέλιο». Τα άλλα τα κάλαντα που λέτε είναι ερωτικά κάλαντα. Πηγαίνω να σου πούμε, θα το καταλάβετε ότι είναι ερωτικά κάλαντα. Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά.
3: Για κοπέλα του.
2: Αρχή καλός μας χρόνος, Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Είναι κάλαντα. Έλεγαν τα παιδιά, πηγαίναν τα έλεγαν στα σπίτια, εκεί ήταν κοπελές. Και τραγουδάνε στην κοπελιά. Αρχιμιά και αρχιχρονιά το καταλαβαίνετε. Ψηλή μου δεντρολιβανιά, το έλεγαν στην κοπελιά. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν με καταδέχεσαι. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό και τα κάλαντα αυτά που έχετε τα έχουν μία παύλα, αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, παύλα, ψηλή μου δεντρολιβανιά. Δείγμα αυτό ότι αποτελεί άλλο ποίημα. Είναι σύνθεση δύο ποιημάτων. Λοιπόν, τα παλιά λοιπόν κάλαντα λένε «Να ζούμε βίον τέλειον κατά το Ευαγγέλιον». Ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, τελικά για να φύγω από αυτό το θέμα, το τι είναι ο χριστιανός, πώς να ζει ο χριστιανός, να θα μας το πει εδώ η προς Θεσσαλονικής επιστολή, το Αποστόλου Παύλο, το πέμπτο Παύλο που λέει «Ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς». Να αγιάσουμε ολοτελείς. Ολοτελείς γιατί λέει, ο άνθρωπος από τι αποτελείται? Από σώμα και ψυχή. Αυτό θα πει τώρα. Ολόκληρο ήμουν το πνεύμα και το σώμα. Αμέν. Είμαστε λείψαν ο Άγιο.
3: Όπως οι Άγιοι.
2: Αυτό πάνε να πει χριστιανός. Ναι. Ή όπως το λέγει ο Απόστολος Πέτρος, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον για να βαπτιστούμε, κληθήκαμε από τον Θεό να γίνουμε Άγιοι. Και αυτοί οι Άγιοι εν πάση αναστροφή. Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Σε όλη τη συμπεριφορά μας. Εν πάση αναστροφή γεννήθηκε. Σε όλη μας τη συμπεριφορά. Θα είμαστε. Βλέπετε ότι υπαγόμεθα μπήκαμε σε ένα σώμα, πώς να το πω, που λέγεται Εκκλησία. Έχει το νόμο αυτό. Να τι μας λέει ο νόμος. Πώς να πολιτευόμεθα και εμείς. Δηλαδή ξέχωρα από αυτό το πράγμα. Τα ενδιαφέροντα, λες και δεν είμαι, λες και είμαι βάπτιστη, λες και είμαι έτσι, ακατήχτη, δωρολάτρες. Και πραγματικά υπάρχει μία δωρολατρεία σήμερα. Έχω μία εφημερίδα, παλιά εφημερίδα που λέει «Ο Θεός και η θρησκεία». Όχι μόνο ο Θεός και η θρησκεία. «Ο Θεός και η θρησκεία». Την έχω την εφημερίδα αυτή. «Ο Θεός και η θρησκεία». εκατομμυρίων φιλάθλων ο Ολυμπιακός. Ο Θεός και η θρησκεία. Και πραγματικά το φουτμπολ και τι γίνεται σε μια ομάδα. Πού. Αν βρεις την ομάδα, πέφτει ξύλο. Και βλαστημάνε το όνομα του Χριστού. Και εδώ στην πατρίδα μας, πέρυσι προπέρυσι, ήρθαν και προέβαλαν έργα που τον Κύριό μας, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξών, τον βασιλέα των αγγέλων, τον παρουσίασαν με αυτό, με σχρότητα και με αυτήν. Αδιάφορο. Αν παρουσίαζαν, ανέβριζαν το όνομά μας. Έτσι να μας κάνουν, έτσι να μας κάνουν, μήνυση του υποβάλλουν τώρα. Για τον Χριστό δεν βαριέσαι. Πώς να έχουμε τη χάρη του Θεού. Και πώς να έρθει η χάρη του Θεού να φύγει το οικονομικό πρόβλημα. Ξέρετε, κάποτε ήμεθα στην Τουρκιά, σκλάβη κάτω από το σφάγανο του Τούρκου τυράννου. Και ξέρετε τι προσευχή που γεννόταν. Τι προσευχή γινόταν, παρακαλώ να διαβάσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Προσιώτησα. Έγινε εκείνα τα χρόνια και είναι φτιαγμένος όλα τα τροπάρια του για την απελευθέρωση. Και έλεγαν εκείνο τον κανόνα, όλα τα τροπάρια είναι στεναγμή της εισπήνης, στην Ινδική δάκρα, είναι πληθύσσαν γρανομία, κεφαλήν την αυτής παρήλαντο, άξα γουνόντος, τον περεργάσαντο φρόνος, τα επίχειρα ειδικομίζεται παρακλητικού κανόνας αυτό. Και έλεγαν, δηλαδή έλεγαν τα αμαρτήματά μας, να προσευχή και ελευθερωθήκαμε. Τώρα πώς να παλεύουμε από την κρίση. Δηλαδή τα χρόνια θα δείτε, όχι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Θα γίνεται ακόμη περισσότερο. Θα γίνεται προσευχή. Περί Θεού καμία έννοια. Λοιπόν, στην κατήχηση λοιπόν αυτό, τα πρώτα μαθήματα κατηχήσεως, κάνα χρόνο, θα είναι βασικά μαθήματα. Λέω, θα δείτε εντολές και λοιπά. Μετά από τον άλλο χρόνο θα είναι τα ίδια θέματα πλατύτερα. Με βάση αυτά τα προηγούμενα θα τα πλατύνουμε τα θέματα. Λοιπόν, και τώρα λέγω τη βασική κατήχηση και είπα μέχρι τώρα για το όνομα Χριστιανός. Τι είναι ο Χριστιανός? Χριστιανός είναι αυτός που είναι βαπτισμένος στην Αγία Τριάδα και αγωνίζεται. Δεν τα καταφέρουμε πάντα όλοι. Γλιστράει ο δρόμος. Πέφτω κάτω. Γλιστράω. Με σπρώχνουν και οι άλλοι. Λοιπόν, είμαι και εγώ, δεν προσέχω, κοιτάω, αντί να κοιτάω στον δρόμο, περπατάω, κοιτάω έτσι, έτσι αυτά, κοιτάω τα που περπατάω. Κοίτα που περπατάς άνθρωπε, λέει, ιδένε, πώς δει ημάς περιπατήν, λέει, κοίτα μπροστά σου, δεν προσέχω και λοιπά, εγώ πέφτω, αλλά δεν μένω κάτω, σηκώνομαι, πλένομαι, εξομολογούμε, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, Χριστιανός είναι ο βαπτισμένος στην Άγια Κολυμπήθρα και που αγωνίζεται να βαδίσει κατά τον νόμο του Θεού το Άγιο Ευαγγέλιο. Εννοείται το μελετάει για να διαβάσει. Εμείς αυτό το βιβλίο μια φορά δεν το μελετήσαμε. Το βιβλίο. Μόνο από αυτό να κρυθούμε τότε, δεν μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μόνο από αυτό γουρλώνουμε τα μάτια σε τηλεοράσεις. Κουβέντες για πολιτικά, για αυτά, για ερωτικά, για αυτά. Γορτινία Μεγαλόπολη, αν βάλεις το θεωρώ ένα σώμα αυτή τη Μητρόπολη, αν βάλεις το θερμόμετρο στο σώμα αυτό, στα πολιτικά φουλ, στα ποδοσφαιρικά φουλ, στα θρησκευτικά για το όνομα του Χριστού, κάτω από το μηδέν. Δεν έχουμε ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τώρα επειδή είπα ότι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού και πρέπει να κάνουμε το Άγιο Θέλημά του, θέλω τώρα να πάω στο δεύτερο ερώτημα των κατηχητικών μαθημάτων. Τι είναι ο Χριστός? Πολλοί λένε για τον Χριστό καλός άνθρωπος, ο καλύτερος άνθρωπος. Λάθος. Λένε ο ποιητής, πάρεσε, επαναστάτης. Λάθος. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η πίστη μας είναι, ο Θεός μας είναι Αγία Τριάς. Σήμερα γιορτάζουμε το Θεό μας, Αγία Τριάς. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Εκεί. Ομοούσια τα πρόσωπα αυτά, γι' αυτό και ενωμένα τα δάκτυλα. Τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Ένα πρόσωπο, ο Υιός, από τα ουράνια που ήταν εδώ τα ουράνια, κατέβηκε, το κούτυλο είναι τα ουράνια, γι' αυτό πρέπει να το κρατάμε καθαρό. Κατέβηκε από τα ουράνια, κατέβηκε και πήγε στην κοιλιά της Παναγίας και έγινε άνθρωπος. Και θα ξανάρθει πάλι και θα βρει μια μπερδεμένη ανθρωπότητα και θα κάνει αυτό που κάνει ο Πασκός. Θα χωρίσει τα πρόβα από τα ερείπια. Πάρε με, Χριστέ μου, στα δεξιά σου. Όχι, στα αριστερά σου, όπως είπε, λέγει σχετική περικοπή στο 25ο κεφάλαιο του Καταματθέων Ευαγγελίου. Λοιπόν, Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό θα λέτε. Τι είναι ο Χριστός? Είναι Θεός. Όχι ο ποιητής, ο πιο καλός άνθρωπος, ο επαναστάτης κτλ. Είναι Θεός που σαρκώθηκε για τη δική μας σωτηρία και έγινε άνθρωπος. Αυτό τώρα που παρακαλώ πρέπει να ξέρουμε εδώ, σαν κατήχηση που κάνουμε, να ξέρουμε ότι ο Χριστός υπήρχε και προτού να γεννηθεί από την Παναγία. Καταλάβατε αυτό? Υπήρχε και προτού να γεννηθεί από την Παναγία.
3: Προϋπήρχε.
2: Και η διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο, που μόλις και πέτυχα το δοκτοράτο, ήταν η προύπαρξη του Χριστού. Καταλάβατε τι θέμα μου έδωκαν στο Πανεπιστήμιο? Όχι για τον Χριστό που γεννήθηκε από την Παναγία. Ναι, για αυτόν τον Χριστό που γράφουν τα Ευαγγέλια, που είναι η ζωή του Χριστού μετά τη γέννησή του. Αλλά μου έδωκαν να ερευνήσω το προτού να γεννηθεί. Πού φαίνεται αυτό? Πού φαίνεται ο Χριστός προτού να γεννηθεί? Δύσκολο θέμα. Και μάλιστα μου το ειδίκευσαν ότι αυτά θα τα πεις που θα πεις θα είναι κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θυμάμαι, εδώ έκανα αυτή την εργασία. Η κούρα ζούσε και η μητέρα μου τότε και με βοηθούσε, τέλος πάντων. Με την αυτή. Λοιπόν, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε κάτω στη γη, σαρκώθηκε στην Παναγία, έτσι, και ανελήφθη πάλι στον ουρανό, έτσι, όπου είναι το πρώτερο. Αλλά το προτού να σαρκωθεί πριν από τη σάρκωσή του, αυτό λέγεται προύπαρξη του Χριστού. Έκανε ένα βιβλίο, το έχεις εδώ πρόχειρο? Το λέω, θα το δείτε αυτό. Η προύπαρξη του Χριστού κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ήρθε εδώ, σαρκώθηκε για να κάνει ένα έργο το οποίο θα το λέτε οικονομικό έργο. Αυτά που έκανε ο Χριστός για μας τα έκανε κατ' οικονομία, δεν μας άξιζαν, κατ' οικονομία. Γι' αυτό και λέμε το έργο του οικονομικό έργο. Αν ακούσετε λοιπόν τη φράση, την έκφραση οικονομικό έργο του Χριστού, να ξέρετε ότι είναι αυτά όλα που έκανε για μας, για τη σωτηρία μας, κατ' οικονομία τα έκανε, δηλαδή χάρη μας έκανε και δεν αξίζαμε τη χάρη. Το ότι γεννήθηκε, το ότι σταυρώθηκε, το ότι ανέστηκε τα λοιπά, όλα αυτά. Αυτό, για αυτό το έργο λέγεται, για να κάνει αυτό το έργο, είναι το έργο το έκανε γιατί είναι ο Μεσσίας. Μεσσίας είναι μια έκφραση εβραϊκή. Ελληνικά η έκφραση αυτή σημαίνει Χριστός. Όταν λέμε Χριστός, είναι αυτό που έλεγαν οι παλαιοί, στα εβραϊκά λέμε Μεσσίας, είναι ίδια. Το λέμε εμείς ελληνικά, το λέμε Χριστός, γιατί είναι χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα. Και χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, Μεσσίας και Χριστός σημαίνουν τα ίδια, σημαίνουν το χρησμένο. Βέβαια όλοι είναι χρησμένοι, αλλά ο Υιός του Θεού που σαρκώθηκε, ο σαρκωμένος χρήστηκε, γιατί αυτό, ως άνθρωπος, ως Υιός του Θεού ήταν Θεός, όμοιος με τον Πατέρα. Σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και χρήστηκε, αλλά χρείονταν και οι ιερείς και οι βασιλείς, χρείονταν και ποιά είναι, και οι προφήτες.

Επίσης ένα άλλο όνομα του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη είναι το Εμμανουήλ. Ξέρετε, ο Θεός είναι μαζί μας. Μία κοπελιά μου στείλε ένα μήνυμα, πήρα τηλέφωνο και έκλαιγε και λέει είμαι μόνη. Όχι, μήνυμα έστειλε, μετά την πήρα τηλέφωνο και έκλαιγε. Είμαι μόνη. Και της λέω, δεν είσαι μόνη, της απαντώ με μήνυμα κι εγώ. Για εσάς έμαθα να γράφω κι εγώ μηνύματα. Θα ακούσα τώρα δεσπότη να στέλνει μηνύματα, ναι. Λοιπόν, δεν είσαι μόνη, γιατί το όνομα του Χριστού είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει με θυμόν ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Πραγματικά, αν έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν είμαι ποτέ μόνη. Εμμανουήλ, ωραίο όνομα, με θυμόν ο Θεός. Με θυμόν ο Θεός. Τέλος πάντων, κακό είναι να πάω αλλού τώρα. Παντρεύονται οι άνθρωποι σήμερα για μια συντροφικότητα και συντροφικότητα δεν έχουν. Θέλω να πω ότι αν δεν έχουμε τον Χριστό μαζί μας, είμαι θα μόνοι και παντέρημοι. Αν έχουμε τον Χριστό, δεν είμαι θα ποτέ μόνοι. Αν έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχω συντροφιά να πω. Μπορώ να πάρω την Παναγία 3 η ώρα τη νύχτα, να την πάρω τηλέφωνο την Παναγία. Σαν τολμάτε, πάρτε τον υπουργό σας τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα. Σαν τολμάτε. Λοιπόν, την Παναγία μπορεί να την πάρουμε 3 η ώρα τη νύχτα τηλέφωνο και να την κρατήσουμε στο τηλέφωνο 1 ώρα και να της μιλάμε. Και δεν είμαι θα ποτέ μόνη. Λοιπόν, Εμμανουήλ. Τώρα, το Ιησούς είναι το προσωπικό όνομα του Ιησού. Το Χριστός είναι μια ιδιότητα που λέμε, χρισμένος. Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός. Το Ιησούς είναι το προσωπικό όνομα του Χριστού και δεν πρέπει να το λησμονούμε. Γιατί η πλήρη φράση είναι Ιησούς Χριστός. Ή το πληρέστερο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, λέγαμε παλαιότερα. Ιησούς, το όνομα του Χριστού που το πήρε 8 ημέρες κατά την περιτομή του μετά στο νό κατά την περιτομή του μάλιστα. Τώρα να πω αυτό, κουραστήκατε, να σας πω κάτι και τελειώνουμε. Υπάρχει ένα γεγονός στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, το οποίο θέλω να μελετήσουμε, και το γεγονός αυτό μας λέει το τι είναι ο Χριστός. Το γεγονός αυτό είναι στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είναι η μεταμόρφωση. Λοιπόν, η μεταμόρφωση μας λέει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ξεκάθαρα. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής. Ότι ο Χριστός μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, έμπροσθεν των 3 μαθητών που πήρε πάνω στο όρος. Ναι. Και τα ημάτια εγένετο το πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος. Τα δεημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Μάλιστα. Επειδή, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός λέγεται φως, για να λάμψει το πρόσωπό του ως ο ήλιος, έτσι, και τα ημάτια του να γίνουν λευκά σαν το φως, έδειξε ότι είναι φως και φως λέγεται ο Θεός. Αυτό μόνο δείχνει τη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και έλαμψε. Συμφωνεί. Η λάμψη, δηλαδή η φωτεινή, φωτεινοτάτη λάμψη του προσώπου του Χριστού, δείχνει τη θεότητά του, είναι μια θεοφάνεια επάνω στο όρος Σταβόρ και δείχνει, επαναλαμβάνω, τη θεότητά του. Δηλαδή, θεοφάνεια, φανερώθηκε ο Θεός. Το Θεό δεν μπορούμε να το δούμε κατά την ουσία του. Φανερώθηκε δια των ακτίστων θείων ενεργειών. Αυτό θα το λέμε τακτικά στα μαθήματά μας εδώ, ότι στο Θεό διακρίνουμε αυτά τα δύο, ουσία και ενέργεια. Με την ουσία του Θεού δεν μπορούμε να έχουμε καμία επικοινωνία. Γι' αυτό και λέει η Παλαιά Διαθήκη ακόμη, είπε ο Θεός, ουκιοψετέ μου, δηλαδή το πρόσωπο.

0: πόνουν και ζήσετε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό και να ζήσει. Αλλά βλέπουν ότι οι Άγιοι βλέπουν το Θεό. Και ο Ιακώβ λέγει: είδον πρόσωπον Θεού και σώθη μου η ψυχή. Μα αφού δεν μπορεί να δει κανείς το Θεό, δεν μπορεί να δει την ουσία του. Αλλά ο Θεός δεν έχει μόνο ουσία, έχει και ενέργειες. Άκτιστες ενέργειες, γιατί είναι Θεός. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Αγίου Κοσμά Τετολού, όταν μιλούσε για το Θεό, έφερε το παράδειγμα του ηλίου. Ο ήλιος έχει αυτή την καυτή λάδα, πώς τη λέμε, μέσα αυτό το καυτό, με το οποίο ούτε να το αγγίξουμε, ούτε να το δούμε, πάει κάργουλο γεννήκαμε. Αλλά ενώ τον ήλιο δεν μπορούμε ούτε να τον πλησιάσουμε στην ουσία του, όμως κάθε μέρα μας αγκαλιάζει ο ήλιος με τη φωτεινή του ακτίνα. Μας λούει, μας φυλάει, γιατί όταν ανατέλει εγγίζει εμάς. Ενώ λοιπόν με τον ήλιο, με τη λάβα του, με την ουσία του, δεν μπορούμε να έχουμε καμία κοινωνία, έχουμε δια των ενεργειών του, με τη θερμότητα και τη φωτεινότητά του έχουμε κοινωνία. Το ίδιο με τον Θεό. Με τον Θεό κατά την ουσία του δεν έχουμε κοινωνία. Πώς λέγεται, είναι μία λέξη.
1: Αμέθεκτος.
0: Αμέθεκτος. Και μία άλλη. Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Μέθεξη λέγεται. Και όμως πρέπει να ενωθούμε με τον Θεό. Γιατί παιδάκι μου ήρθαμε στον κόσμο και το παιδάκι είπε για να βρούμε τον Θεό να τον αγκαλιάσουμε. Ωραία το είπε το παιδάκι. Αυτό το αγκάλισμα λέγεται ενώνουμε με τον Θεό, λέγεται θέωση, μέθεξη με τον Θεό. Αλλά δια των ακτήσεων ενεργειών. Απροσπέλαστο.
1: Απρόσιτος.
0: Απρόσιτος, ναι. Ο Θεός είναι απρόσιτος. Ιητός, η λέξη ιητός με γιώτα σημαίνει αμαξιτός, λέμε, αυτός που βαδίζει. Ο Θεός είναι απρόσιτος, δεν βαδίζει, δεν πλησιάζεται, δεν είναι. Αλλά είναι πολύ κοντά μας και όχι κοντά μας, μέσα μας είναι δια των ακτήσεων θείων ενεργειών. Λοιπόν, στο Θαβόρ επάνω, στη μεταμόρφωση του Χριστού, είχαμε θεοφάνεια, είδαν το Θεό δια των ακτήσεων θείων ενεργειών. Αναλαμβάνω. Γι' αυτό και η μεταμόρφωση, ορίστε.
2: Καθώς έδιναν το, όσο μπορούσαν.
0: Καθώς έδινε. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το Θεό τον βλέπει κανείς. Να, σε κάθε Θεία Λειτουργία έχουμε μία θεοφάνεια. Κατέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καλή ώρα που σήμερα γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Και παίρνουμε όλη τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και λέμε στο τέλος, είδαμε το φως του αληθινών. Ελάβαμε. Πνεύμα υπουράνιον. Αλλά αυτό καθένας το παίρνει όσο έχει ανοίξει το παραθυρό του. Αν είναι ανοιχτό το παράθυρο, μπαίνει όλος ο ήλιος μέσα. Αν είναι τόσο δά μπαίνει το φως. Αν είναι λίγο, λίγο. Αν είναι μία τρύπα και από αυτή την τρύπα μπαίνει λίγο. Μια φωτεινή ακτίνα. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με την καθαρότητα ψυχής, παίρνει κανείς τη χάρη του Θεού. Με καταλάβετε. Είναι μερικοί που έχουν ψυχή καθαρή. Αχ, γεύονται τη Θεία Λειτουργία και αυτό. Είναι άλλοι, και αυτοί είναι οι υπουργοί μας. Έρχονται στην Εκκλησία, λοιπόν, και κάνουν έτσι τα πόδια. Πότε να τελειώσει. Για να τελειώσει, αυτοί δεν μπαίνουν τίποτα. Και όταν μπαίνουν μέσα, ούτε και το σταυρό τους κάνουν. Λοιπόν, και όταν κάθονται και δεν τα κάνουν, κοίτα μπροστά στους άνθρωποι, κοίτα μπροστά στα εικονίσματα, κάθονται έτσι ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ο παπάς λέει: τα σκεφαλάσιμα του Κυρίου κλείνουμε, και αυτοί κάνουν έτσι. Τα σκεφαλάσιμα του Κυρίου κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, λέει ο παπάς. Άσχετοι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τίποτα πριν. Deep κατά deep, έτσι το λένε στο χωριό μου. Απ' την άφορτο κατά deep κατά deep. Λοιπόν, μια γιαγιούλα όμως, εσύ που είναι αγνή, που λέω Χριστούρης, Παναγής, παιδάκι μου, αφέντης αλλιάς, θα καντήρει στην Παναγίσσα, παιδάκι. Αυτή η γιαγιούλα έχει ανοιχτεί την καθαρή την καρδιά, την παίρνει όλη τη χάρη του Θεού. Αυτή, για αυτή, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα υπουράνιον. Δια των ακτήσεων θείων ενεργειών, λέγω. Τώρα θέλω να πω. Είπαμε. Ναι, επειδή ο Θεός είναι φως και στη μεταμόρφωση έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου παραπάνω από τον ήλιο και τα ημάτια του αυτού εγένονται λευκά ως το φως, ο Χριστός είναι Θεός, αυτό κηρύττει, δεικνύει τη θεότητά του. Μάλιστα, σε μερικές εικόνες της μεταμορφώσεως, αυτό το φως δεν είναι, αν το παρατηρήσατε, εγώ το διάβασα και μετέπειτα το σκέφτηκα. Συγγνώμη. Αυτό το φως που είναι στην εικόνα μεταμορφώσεως δεν είναι λευκό καθαρό, είναι μπλε άσπρο, είναι κάπου, δεικνύει ότι είναι από πάνω, είναι ένα ιδιαίτερο φως, για να δείξει αυτό ότι είναι θεϊκό φως και όχι συνηθισμένο. Γιατί με αυτό το φως που, θέλει να, που εκφράζει εικόνα, θέλει να παρουσιάσει τη θεότητα του Χριστού. Άρα λοιπόν το φως αυτό το κάνει να μην είναι υλικό ακριβώς όπως το δικό μας, αλλά κάπως μπλε άσπρο. Κάπως ένα, πώς το λέει. Ναι, γαλάζια. Να το πω, ένα χρώμα ανίποτο χρώμα που δεν μπορώ να το
1: σημαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κάπως, κάπως έτσι, έτσι. Ανίποτο χρώμα το γράφω εδώ, δηλαδή που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, για, γιατί θέλει αυτό το χρώμα, όπως το αγιογραφεί ο αγιογράφος, όταν βρίσκω αγιογράφος λέω, ξέρεις λέω τι κάνεις, μα αυτό που κάνουν τα χέρια σου τώρα, αυτό θα γίνει εικόνα, θα πάνε άλλοι και θα προσεύχονται, θα γίνουν δάκρυα, θα το φυλάνε, γενναίες γενναιών θα παραμένει η εικόνα. Για να καταλάβουν γι' αυτοί, γιατί αγιογραφούν, πουφ το τσιγάρο, πάει διπλοπόδι. Είναι και Παρασκευή ημέρα, τρώνε και το σουφλάκι. Και αγιογραφούν εικόνα, θα πει προσεύχομαι εγώ. Τι είναι, να καταλάβουν, να βοηθούν, δεν ξέρουν και οι άνθρωποι
1: και
0: αυτοί.
1: Και μερικές αγιογραφίες δεν έχουν καθόλου καλή όψη. Δεν ξέρω αν φταίει και.
0: Δεν δίνει ο Θεός τη χάρη του. Γι' αυτό οι παλαιές αγιογραφίες, οι εικόνες θαυματουργούσαν. Γιατί νίστευαν προτού να κάνουν οι αγιογράφοι την εικόνα. Όταν την αγιογραφούσαν νηστεία και την ώρα που αγιογραφούσαν έψελαν την παράκληση στην αυτή και έκαναν προσευχή όλη την ώρα. Τώρα με ένα τηλέφωνο κινητό, μωρέ, εσύ μπορεί να λένε και κανένα διάολο και βλαστιμούν και το αυτό. Πώς να το αργείς τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, η μεταμόρφωση του Χριστού δεν διακηρύσει μόνο την θεότητα του Χριστού, αλλά διακηρύσει και την ιότητά του, λέει, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Προσέχετε. Ορίζει, δεν λέει αυτός τώρα έγινε, γιατί υπήρξαν αιρετικοί που έλεγαν ότι στον Ιορδάνη ποταμό ήταν άνθρωπος και στον Ιορδάνη ποταμό έγινε, εκλέθηκε από το Θεό για να γίνει Μεσσίας. Αυτός ού είναι, ούτως εστίν. Είναι, δηλαδή προπάντων των αιώνων υπήρχε Υιός του Θεού μονογενής. Να μην σας αργώ τώρα, ότι η μεταμόρφωση του Χριστού, θέλω να πω, επειδή αυτό το γεγονός διακηρύει τη θεότητα του Χριστού, προμηνύει και τη δόξα που θα έχει, στη βασιλεία του Χριστός. Κατά τη μεταμόρφωση παρουσιάστηκαν δύο πρόσωπα, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύει τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηλίας αντιπροσωπεύει τους προφήτες. Θέλει να πει με αυτό, νόμος και προφήτες, όλη η Παλαιά Διαθήκη μαρτυρούν ότι αυτός, ο Ιησούς, αυτός είναι ο Μεσσίας για τον οποίο κήρυξαν οι προφήτες. Αυτός είναι, δίνουν μία μαρτυρία περί αυτού και βλέπουμε ότι στη μεταμόρφωση γνωρίζονται οι δυο, Μωυσής και Ηλίας. Οι Άγιοι γνωρίζονται. Γιατί έχουν τον ίδιο Θεό, την ίδια χάρη του Θεού. Γι' αυτό... Και όταν είδαν τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, είπαν αυτός είναι ο Ηλίας. Γιατί ήταν Ιωάννης, ήταν ο Βαπτιστής, αλλά είχε τη χάρη και τη δύναμη του προφήτου Ηλία και επειδή οι Άγιοι γνωρίζονται, ο Άγιος γνωρίζει τον Άγιον, γι' αυτό αυτός που βιογραφεί Άγιον πρέπει να είναι και αυτός Άγιος. Να διαβάσει το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, γιατί είναι γραμμένο από τον μαθητή του, που είναι Άγιος πάλι, από τον Άγιο Σοφρόνιο, τον Ζαχάροφ της Αγγλίας. Για να μην σας κουράζω περισσότερο, να σταματήσω εδώ και να πω τέλος ότι η μεταμόρφωση κηρύττει αυτό που εορτάζουμε σήμερα. Σήμερα τι εορτάζουμε? Πεντηκοστή, εορτάζουμε το Θεό μας. Μεγάλη γιορτή. Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αυτό το δόγμα δεν κηρύχθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Το άφησε σε συγγυμένο μυστικά, γιατί οι άνθρωποι ήταν χαμηλοί στο πνευματικό επίπεδο. Έπρεπε να αναπτυχθούν και τότε να δοθεί το τέλειο δόγμα. Κηρύχθηκε στην Καινή Διαθήκη και πρώτη φορά δόθηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Γι' αυτό και λέμε, εν Ιορδάνη βαπτιζομένο σου Κύριε, ή τη Τριάδο σε φανερώθηκε. Τότε φανερώθηκε. Και φανερώθηκε μετά και στη μεταμόρφωση. Τώρα, στη μεταμόρφωση έχουμε λοιπόν φανέρωση Αγίας Τριάδος, Θεοφάνεια. Ο Υιός ποιος είναι? Αυτός που μεταμορφώνεται. Ο Πατέρας αυτός που λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Και όλο το φως αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το φως αυτή. Αυτό το φως που έχουν οι Άγιοι, φώτο Στέφανο που το λέμε, είναι το φως, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, με, τη χάρη, με την Άγια Σέν, με το Άγιο Πνεύμα, είναι, ναι, είναι το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα λέγει το φως αυτό της μεταμορφώσεως δεν ήταν μόνο στο πρόσωπο του Χριστού και τα λοιπά, λέει ήταν, έλαμψε νεφέλης φωτεινή επεσκίασεν. Το φως ήταν, σήμαινε τη θεότητα, αλλά και νεφέλη φωτεινή. Η νεφέλη φωτεινή αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα. Επεσκίασεν αυτούς και τους μαθητάς. Αυτό είναι το, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Τώρα λέμε το Άγιο, το Βασιλεύ Ουράνιε. Δεν είμαι θα παπικοί. Οι οποίοι οι παπικοί υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα. Οι παπικοί θέλουν και δεύτερη αρχή για να στηριχτεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι αδύνατο και πρέπει να βάλουμε και τον Υιόν. Εκπορεύεται και του Υιού. Εμείς έχουμε το τρίγωνο εκεί. Ο Πατήρ γεννά τον Υιόν, ο Πατήρ εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Μία αρχή και πηγή θεότητος, ο Πατήρ. Οι Καθολικοί αντιστρέφουν το τρίγωνο και λένε ο Πατήρ γέννησε τον Υιόν και από τους δυο μετά το Πνεύμα. Δηλαδή είναι αδύνατο και πρέπει να έχει δεύτερη αρχή. Και καταστρέφουν την μοναρχία της Αγίας Τριάδος.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γκόρτινος και Μεγαλοπόλεως

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις τελευταίες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε να μιλούμε για την κατήχηση. Η θεόσταλτη πίστη, η καθαρή και ανώθευτη από ανθρώπινες πλάνες, η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, είναι αυτή που τη διέδωσαν οι Απόστολοι μετά την διδασκαλία, σταύρωση, ανάσταση του Κυρίου μας. Έτσι, μέσα από το σκοτάδι του προχριστιανικού κόσμου, ανέτειλε σαν ήλιος ο χριστιανισμός, ήλιος μοναδικός και εξαίρετος. Ο χριστιανισμός ξεχωρίζει από κάθε άλλη πίστη. Στέκεται ψηλότερα από τα ανθρώπινα έργα, που είναι οι άλλες θρησκείες, και αποτελεί την τέλεια προσφορά στη δίψα του ανθρώπου. Η πίστη μας δεν είναι απλώς μια πίστη ή μια θρησκεία, αλλά είναι η μοναδική και αληθινή, η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτό διαδόθηκε σαν αστραπή παρόλα τα σκληρά εμπόδια που συνάντησε. Γι' αυτό μαγνητίζει τους ανθρώπους κάθε εποχή. Ο χριστιανισμός επέφερε θαυμαστά αποτελέσματα στην ανθρωπότητα. Πρώτα-πρώτα φανέρωσε στον άνθρωπο τον αληθινό Θεό, ικανοποιώντας έτσι την πιο μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου. Λύτωσε τους ανθρώπους από το ζυγό της αμαρτίας και συνεχίζει να τους οδηγεί στην αγιότητα. Δίδαξε την αξία του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η δουλεία. Τίμησε τη γυναίκα στο πρόσωπο της Θεοτόκου, της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου, και έδωσε αξία στο παιδί με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Γενικά, κάθε καλό του σύγχρονου πολιτισμού έχει τη ρίζα του στην χριστιανική πίστη. Την απέραντη όμως αξία της πίστεώς μας μπορεί να τη νιώσει μόνον όποιος τη γνωρίζει σε βάθος και κυρίως όποιος εφαρμόζει τις θεϊκές διδασκαλίες. Ας έρθουμε τώρα να δούμε, αγαπητοί ακροατές, μερικά πράγματα για την έννοια της Εκκλησίας. Ο Κύριος με το επίγειο έργο του θεμελίωσε τη χριστιανική εκκλησία, ανοίγοντας έτσι νέο παράδεισο για τους ανθρώπους. Η εκκλησία ιδρύθηκε επίσημα την ημέρα της Πεντηκοστής, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκκλησία, λέμε, το σύνολο των πιστών που αναγνωρίζουν τον Θεάνθρωπο Χριστό σαν σωτήρα και λυτρωτή και συμμετέχουν στα ίδια μυστήρια. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία «Σώμα Χριστού», του οποίου μέλη είμαστε εμείς όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, και κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνος είναι ο αρχηγός και ο κυβερνήτης της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι η κεφαλή από την οποία πηγάζει η ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία με τους κληρικούς ή πνευματικούς μας ποιμένες τελεί τη Θεία Λατρεία και διδάσκει το Θείο Λόγο. Δηλαδή, οδηγεί τα μέλη της στην αγιότητα και τη σωτηρία. Έτσι συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Γι' αυτό παρομοιάζεται με την κυβωτό του Νόε και με το πανδοχείο της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας περί της Εκκλησίας μέσα από την ραδιοφωνική μας συνάντηση Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία ολοκληρώθηκε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Σαμαρία επορεύθη στην Ορεινή με τα σπουδή της πόλη Ιούδα και εισήρθεν εις τον οίκον

νησί έχει έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ όσε γενετό η φωνή του ασπίτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Την σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας θα μιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απλητισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Οι λέξεις προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως να μπει. Την λέξη αυτή να μπει, άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθωτέρα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζοντο ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζον μάντιν. Στην αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ. εις το χωρίον πρώτο βασιλειών 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. «Μετά τα αυτά, λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσομεν επολίγον το χωρίον. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένες εμφανίσεις των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίο που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εκστάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά των διωγμών της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επί Άχαζ γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένη στολήν χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον είναι το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς, ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση, ακίνητη στη γη και διοράσεων ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εξτατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδο του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρς Θεός και δια του λόγου, παραθεωρουμένων λοιπόν των ονείρων και των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει των λόγων προς τον σύτον, τα δε ενύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιοτάτης εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτου. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστέ της μοσαϊκής παραδόσεως. Στο σημείο αυτό οι προφήτες προσέφεραν πολυτίμους υπηρεσίες, γιατί κρατούσαν τη δάδα του μοσαϊκού πνεύματος ανημένη. Δυστυχώς, στο ωραίο αυτό σημείο και στη βασική αυτή γραμμή δεν έμειναν όλοι οι προφήτες, γιατί μερίς των προφητών εξέπεσε και απετελέστη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθυραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα συθικά αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσαν πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθυρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτες εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφήτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας: «Εάν έχουν κάτι εις το στόμα των να φάγουν, κηρύσουν ειρήνη, εάν δεν έχουν, κηρύσουν πόλεμον». Μιχαίας 3,5. Μεταξύ των ψευδοπροφητών και των προφητών μπορεί κανείς να επισημάνει ουσιώδης διαφοράς. Και πρώτον, οι μεν ψευδοπροφήτε καθιστούν διδακτό το προφητικό αξίωμα, αποτελούντες ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίον Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν
καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου, εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προσκεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες στο λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεία, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι τη θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους εβύθισαν τα βλέμματα του, το προφητικό τους βλέμμα, στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό, την εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν
τη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών, χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργή των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστην και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μην νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι οι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους. Και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των

Ρωσία, οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρόν του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν γεμάτος από μαρτύριο, αλλά στον αγώνα τους αυτών οι προφήτες αντλούσαν το θάρρος και χαλίβδαναν το φρόνημά τους από την πίστη στον κόσμο τον οποίον εκήρυταν, γιατί για αυτούς ο κόσμος αυτός ήταν μία πραγματικότητα και πραγματικά ζωντανή πραγματικότης είναι η υψηλή διδασκαλία των προφητών. Αυτή η χαρά ότι οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος, αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμον που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε υλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφη προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σποδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης, και μελετούνται στην διδασκαλία των προφητών θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

την αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στη γνωστή μας ώρα και στη συνάντησή μας. Και σήμερα θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο κατεξοχήν βέβαια αφορά νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς το είδα και το έζησα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ευρισκόμενος μαζί με άλλους 19 ιερείς μας στο Ολυμπιακό χωριό, στο θρησκευτικό κέντρο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ορθοδόξους αθλητές να στηριχθούν στην προσπάθειά τους αυτή και να δημιουργήσουν την κατάλληλη πνευματική υποδομή προκειμένου να επιτύχουν στο στόχο τους. Θέλω λοιπόν κατά πρώτο λόγο να μιλήσω για τους εθελοντές. Ο εθελοντισμός είναι μια πραγματικότητα πολύ γνωστή στην Εκκλησία, αλλά είναι γνωστό επίσης ότι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Και μάλιστα ακούσαμε από ετερόκλητες πλευρές αντιρρήσεις γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Υπήρξαν από το χώρο της πολιτικής άνθρωποι και κόμματα τα οποία στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού, και υπήρξαν ακόμα και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι στράφηκαν αντίον του εθελοντισμού και μάλιστα μερικές φορές έδωσαν και γραμμή στα πνευματικά τους παιδιά να μην γίνει κανείς από αυτούς εθελοντής. Βέβαια τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές συνήθως ήταν περίπου τα ίδια. Ήταν η εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν τα διάφορα, τα υποθέσεις του ντόπινγκ, το πόσο καθαροί είναι οι αγώνες σήμερα, και πάρα πολλά ακόμα άλλα πράγματα. Ακόμα υπήρξαν και εκείνοι που δεν θα επιθυμούσαν και αμφισβήτησαν το θέμα της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολύ απλά ότι οποιασδήποτε αντιρρήσεις και προβληματισμοί ασφαλώς και είναι απόλυτα σεβαστοί. Όμως μερικές φορές βλέποντας το δέντρο χάνουμε το δάσος. Και στην πραγματικότητα οι εθελοντές οι οποίοι βρέθηκαν εκεί μπόρεσαν να δουν αυτό που κάποιοι άλλοι δεν είδαν. Ότι πίσω δηλαδή από την εμπορευματοποίηση και από τα άλλα κακά των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητή, το ανθρώπινο πρόσωπο του επισκέπτη, το ανθρώπινο πρόσωπο του συνοδού, και ότι ουσιαστικά η παρουσία των εθελοντών αυτό ακριβώς αφορούσε. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν αυτό το διάστημα σε αυτό το χώρο, όπως τουλάχιστον εμείς τους ζήσαμε από κοντά, ασφαλώς δεν ήταν άνθρωποι ηλίθιοι. Δεν ήταν άνθρωποι που αγνοούσαν την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για την εμπορευματοποίηση ήξεραν και για πολλά άλλα κακά ήξεραν. Όμως, με βάση τη λογική η οποία μερικές φορές αναπτύχθηκε και την άκουσα ακόμα και σε εκκλησιαστικούς χώρους, ότι γιατί να γίνω εθελοντής όταν κάποιοι άλλοι θα εισπράξουν εκατομμύρια από αυτή την ιστορία, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δέχτηκαν εντός εισαγωγικών να είναι κορόιδια εν γνώση τους. Και αυτό τελικά είναι που τους θυμά. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι πάλι εντός εισαγωγικών έξυπνοι θέλησαν να μείνουν μακριά γιατί τάχα δεν είναι κορόιδα, κάποιοι άλλοι θέλησαν εκουσίως και θελουσίως να προσφέρουν τον εαυτό τους χωρίς να νοιάζονται αν κάποιοι, ίσως άλλοι, θα εκμεταλλευόντουσαν, οι πονηροί ποτέ δεν έλειψαν, αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσουν χρήματα. Και είδαμε σε αυτό το διάστημα πάρα πολλά νέα παιδιά να προσφέρουν με χαρά, με κέφι, τις υπηρεσίες τους, να κάνουν ακόμα μερικές φορές και ταπεινές διακονίες. Γιατί πρώτον ήθελαν να αυτό το γεγονός που γινόταν στην πατρίδα μας, πέρα πια από τις οποιασδήποτε διαφωνίες, να επιτύχει, να τιμήσει την πατρίδα μας, να μην ατιμαστεί αυτός ο τόπος και η ιστορία του, και από την άλλη μεριά γιατί ακριβώς είδαν, όπως το είπα, πίσω από τις ταμπέλες το ανθρώπινο πρόσωπο. Και ακριβώς αυτό εξυπηρέτησαν. Το πρόσωπο του αθλητή, το πρόσωπο του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί συνάντησα πολλά παιδιά τα οποία ζούνε μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα πολλά από αυτά ήρθαν και ένιωσαν την ανάγκη να μου πούνε πού βρίσκονται και πώς εργάζονται.
Και ακόμα γιατί αντιμετωπίσαμε το σεβασμό των παιδιών αυτών, γιατί αντιμετωπίσαμε την προσοχή τους και γιατί τους είδαμε στις ακολουθίες τις οποίες τελούσαμε να έρχονται. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή στις 29 του μηνός, που ουσιαστικά είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και παρόλο που είχαμε ένα προβληματισμό αν θα έπρεπε και την ημέρα αυτή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, αυτό το οποίο τελικά έγινε και αυτό το οποίο διαπιστώθη είναι ότι ο ναός, όπως και της Παναγίας, έτσι και τώρα ξαναγέμισε, και γέμισε από ανθρώπους που ήταν εθελοντές και άνθρωποι που ήταν εργαζόμενοι στο Ολυμπιακό χωριό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια επιλογή εν επιγνώση, ξέροντας τα πάντα, δεν αγνοούσαν τίποτα, δεν ήταν οι άνθρωποι που κάποιος τους ξεγέλασε, και αυτό είναι εκείνο το οποίο τους τιμά. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να νιώθουν τελικά, θα έλεγα άσχημα, όλοι εκείνοι οι οποίοι με διάφορες προφάσεις έμειναν μακριά, όλοι εκείνοι οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, και επιτρέψτε με εγώ να πω και οι ευσεβείς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ίσως δεν θέλησαν να εισέλθουν στο πρετόριο ή να μην μειανθώσει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους, τίμησαν την πατρίδα μας και την έκαναν σεβαστή και θαυμαστή σε όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί. Και το έκαναν, όπως είπαμε, το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν μια πανέμορφη εικόνα να μπαίνεις και να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να διακονούν, το καθένα εκεί που είχε κληθεί να διακονήσει, ή ακόμα όλα αυτά τα παιδιά να γεμίζουν τα αυτοκίνητα από τις διάφορες αφετηρίες προκειμένου να προσέλθουν, και όντως τελείως δωρεάν και απολύτως εθελοντικά να σταθούν και να κουραστούν και να προσφέρουν αυτή ακριβώς την περίοδο. Νομίζω ότι αξίζουν την εκτίμησή μας και πάνω και πέρα απ' όλα, γιατί ακριβώς αγνόησαν τους έξυπνους, γιατί αγνόησαν τους πονηρούς και γιατί θέλησαν απλά να προσφέρουν την ανθρώπινη και γεμάτη αγάπη παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση, η οποία για τις μέρες αυτές τα μάτια του όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στη μικρή μας χώρα, και ένα μέρος της τιμής η οποία απεδόθη στην πατρίδα μας οφείλεται σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Σε αυτά τα παιδιά βέβαια υπήρξαν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, τα οποία με τόση χαρά ήλθαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δείξουν ότι όντως η φιλοξενία στην πατρίδα μας είναι ιερή, και ότι μπορεί ακόμα ο πλησίον να είναι ακόμα και ένας αθλητής που έχει ντοπαριστεί.

Είπα και προηγουμένως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι εθελοντές είδαν αυτό που οι άλλοι δεν είδαν. Είδαν το πρόσωπο του ανθρώπου, το πρόσωπο του αθλητή και ανεγνώρισαν σαν πλησίον ακόμα και έναν αθλητή που θα μπορούσε να έχει ντοπαριστεί. Διότι οι εθελοντές δεν πήγαν να κρίνουν, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν. Ίσως κάποιος θα έλεγε ότι με αυτή τους την προσφορά υπηρέτησαν το σύστημα. Εκείνοι όμως δεν πήγαν να υπηρετήσουν κανένα σύστημα, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων ζει σε ποικίλα συστήματα, αλλά που δεν τον αρνιόμαστε, παρόλο που μερικές φορές αυτά τα συστήματα είναι πολύ χειρότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την νοοτροπία η οποία υπάρχει. Και αν θέλετε, είναι ακριβώς μια νότα που δείχνει ότι μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά. Ήταν μια μαρτυρία η οποία ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει μια πορεία οδηγητική για όσους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βγουν από τα πλαίσια τα οποία όλοι μας θα ήθελαν να βγούνε. Μόνο που κάποιοι προτίμησαν να μείνουν απ' έξω και μακριά, παρόλο που φοβάμαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν απέστρεψαν το πρόσωπό τους από την τηλεόρασή τους και είδαν ίσως κάποιους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή σε τι διαφέρει εκείνος που βλέπει αυτό το οποίο απορρίπτει. Ίσως το θεωρώ λιγάκι υποκρισία το να βλέπεις τα αγωνίσματα στην τηλεόραση, αλλά να λες εγώ μένω μακριά από αυτό το γεγονός. Και τα παιδιά αυτά με ένα ποικίλο έργο έβλεπε κανείς σε όλους τους τομείς, σε όλα τα δεδομένα, τα αθλήματα, το χώρο του εστιατορίου, τους χώρους στη διεθνή ζώνη, τους χώρους του ελέγχου, παντού. Με αυτές τις ζωντανές όντως και όμορφες στολές και τις όμορφες δικές τους παρουσίες. Ο τρόπος τους, ένας τρόπος και μια διάθεση εξυπηρέτησης, είναι κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε τους ξένους, οι οποίοι πολλές φορές έμειναν έκπληκτοι από αυτή την προθυμία με την οποία ο καθένας εθελοντής προσπαθούσε να εξηγήσει τα ίδια πράγματα σε τόσους και τόσους ανθρώπους χωρίς να κουράζεται. Και βέβαια κουράστηκαν. Αλλά όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του, τελικά η κούραση τον οδηγεί στην ξεκούραση. Η χαρά της προσφοράς είναι εκείνη που στο τέλος απαλήφει τον οποιοδήποτε κόπο. Βέβαια είπα στην αρχή ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ξένος προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ουσιαστικά ζει και κινείται στο χώρο των εθελοντικών. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά την υπηρεσία τους στους ποικίλους τομείς της διακονίας της Εκκλησίας. Στον κατηχητικό τομέα, στον τομέα της φιλανθρωπίας και σε τόσους και τόσους άλλους τομείς και περιπτώσεις που πραγματικά οι άνθρωποι, έχοντας την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος διακονεί τον αδελφό του, διακονεί το Θεό του, αφού κατά τον πατερικό είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου, και με αυτή τη διάθεση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Εκκλησία λοιπόν, αυτό το πνεύμα του, το εθελοντικό, είναι συνυφασμένο με την υπόστασή της και με τη ζωή της. Βέβαια, κάποιοι θέλησαν να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στο ιερό και στο βέβυλο. Όμως δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι, ότι ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας είναι να προσλαμβάνει και να θεραπεύει. Και βέβαια ο Χριστός μας προσέλαβε γιατί ήρθε προς εμάς. Δεν μας προσέλαβε αφιψηλού, δεν έμεινε στο δικό του τόπο, μπήκε στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της δικής μας ζωής, στο χώρο της δικής μας πτώσεως, αλλά για να μας ανορθώσει. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λειτουργεί και καλείται να λειτουργεί η Εκκλησία και όσοι πραγματικά θέλουν να διακονούν το έργο της Εκκλησίας, το έργο της πρόσληψης, που προϋποθέτει όμως, όπως ακριβώς το Χριστό, την αυτοκένωση, ακόμα και από την αρετή μας, ακόμα και από την αυτάρκειά μας, χωρίς βέβαια να πάψουμε, να μην παραξηγηθώ, γιατί μερικές φορές διαπιστώνω ότι μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να κρεμαστούν από τις λέξεις προκειμένου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα όλα αυτά τα παιδιά ήταν όντως παιδιά της Εκκλησίας, παιδιά τα οποία ίσως να είχαν το πνεύμα του Σαμαρίτη και όχι του Ιουδαίου της σχετικής παραβολής.

0: Όμως αγαπητοί μου ακροατές, όπως και σε άλλες εκπομπές έτσι και τώρα, όχι μόνο δεν φοβήθηκα την αντίθετη άποψη και την άλλη πλευρά, αλλά αντίθετα την φανέρωσα, έτσι και τώρα θέλω πρώτα να σας διαβάσω και μετά να σχολιάσω ένα γράμμα, το οποίο διάβασα στην Ελευθεροτυπία και προέρχεται από τον κύριο Νικόλαο Σπυρόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος δηλώνει απόφυτος θεολογικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γράφει λοιπόν: «Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στάθηκε αφορμή ώστε η επίσημη εκκλησία, εντός εισαγωγικών το επίσημη, να διαφημίσει για μία ακόμη φορά την παρακμή της. Μια εκκλησία εντός εισαγωγικών, υποταγμένη στον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται, παθητικός δέκτης, εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Επίσκοποι στην πρώτη σειρά στις γιορτούλες της Φλόγας, ιεροί στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ακόμα και οδηγίες καλής διαγωγής από την κορυφή στους κληρικούς και Ολυμπιακό ωράριο για τους ναούς. Διαθρησκειακές αμπυλοφιλοσοφίες εντός των συνεδριακών αιθουσών, μια και ο διάλογος εντός εισαγωγικών στις κοινωνίες και στον καθημερινό μας βίο φαντάζει ουτοπία. Αλήθεια, τι κοινό υπάρχει στο εκκλησιαστικό ήθος ή στο ασκητικό πνεύμα των διαφόρων αυτών πεπιθήσεων με την κλαμουριά και τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων? Παρόντες λοιπόν και συμμετέχοντες στη γιορτή, εντός εισαγωγικών, όλοι οι εκπρόσωποι της κατεστημένης χριστιανοσύνης, σοφή και η λαϊκή ρίση, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλου πρώτη». Αυτό είναι το κείμενο κάποιου ο οποίος παριστάνει το θεολόγο. Και το πρώτο σχόλιο που θα είχα να κάνω είναι ότι θα περίμενε κανείς μια θεολογική γλώσσα από ένα θεολόγο. Όμως ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί απόλυτα πολιτική και δημοσιογραφική γλώσσα και προσπαθεί να παραστήσει τον πνευματικό άνθρωπο. Διότι όταν γράφει εντός εισαγωγικών «επίσημη εκκλησία», τι εννοεί? Η εκκλησία δεν είναι ούτε ανεπίσημη ούτε επίσημη. Αυτά είναι διακρίσεις των κοσμικών ανθρώπων. Μπορεί ένας θεολόγος να μιλάει για επίσημη και ανεπίσημη εκκλησία? Δηλαδή εκείνος που ανήκει. Γιατί ουσιαστικά αυτούς που εννοεί επίσημη εκκλησία είναι η εκκλησία. Μήπως εκείνος διαφοροποιούμενος τελικά μπαίνοντας απέναντι έρχεται και είναι λιγάκι εκτός? Εκτός δηλαδή της εκκλησίας. Διότι αυτό που συνιστά την εκκλησία και θα ήθελε να το γνωρίζει, δεν είναι η αγιότητα των εκάστοτε ποιμένων, αλλά είναι ακριβώς η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία ακριβώς πάντοτε συνιστά την Εκκλησία, ανεξάρτητα από τα λάθη και τις αστοχίες των ποιμένων της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία, λέει, υποταγμένη στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται. Εγώ όμως θα έλεγα μια εκκλησία η οποία έρχεται να εισδύσει μέσα στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται, όπως ο Χριστός εισέδησε σε μια κοινωνία η οποία είχε ένα τρόπο ζωής που της είχε επιβληθεί. Εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Μεγάλα αλλά ξύλινα λόγια. Λόγια που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να μας πει πώς μεταμορφώνεται η κοινωνία, με ποιο τρόπο. Πάντως όχι με την εκκλησία πούσα, με την εκκλησία παρούσα και διεισδύουσα ακόμα και στις πιο αποτυχημένες εκφράσεις της ζωής των ανθρώπων. Άραγε είναι κριτήριο θεολογικού ύφους και ήθους η λιδωρία των επισκόπων της Εκκλησίας, ακόμα και τότε που κάνουν λάθη? Και αυτό θεωρείται ότι είναι πνευματική ταυτότητα ενός Ορθοδόξου θεολόγου? Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι το οποίο, να σου το πω έτσι, με αφορά κιόλας. Οι ιεροί στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ναι, ιερείς, και βέβαια υπονοεί τους ιερείς που ήμασταν στο Ολυμπιακό χωριό. Θα έλεγα λοιπόν στον αδελφό μας αυτό ότι ναι, στρατευμένοι στο έργο της αγάπης του Θεού. Στρατευμένοι στη διακονία του κάθε ανθρώπου και ο αθλητής δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Στρατευμένη στη διακονία του ασθενούντος αδελφού, του αμαρτωλού αδελφού, γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ποιμένας στις εκκλησίες. Να μην κάθεσαι αφιψηλού, ούτε να αμπελοφιλοσοφείς, γιατί φοβάμαι ότι τα λόγια του είναι αμπελοφιλοσοφίες, αλλά να στρατεύεσαι ως στρατιώτης όντως Χριστού για να στηρίξεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο επιπόλαιο κριτή, ο οποίος στην πραγματικότητα δηλώνει τη δική του ταυτότητα, προσπαθεί να είναι αφιψηλού, να μην ανακατεύεται με το αμαρτωλό παπαδαριό, να το πω έτσι, ότι αυτοί οι παπάδες που στάθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό, το λέω και το εννοώ με την απόλυτη ακρίβεια των λόγων μου, έσωσαν ζωές. Και να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως κάποιος που το άκουσε και του εξήγησα τι εννοώ, είπε και μόνο γι' αυτό το γεγονός άξιζε που ήσασταν εκεί και επιβαλόταν να ήσασταν εκεί. Έτσι λοιπόν δεν μιλάνε τόσο επιπόλαια, αγαπητέ μου, για θέματα τα οποία είναι όντως πολύ σοβαρά και τα οποία μάλιστα είναι θέματα συνείδησης για όλους ακριβώς αυτούς. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο εύκολο κριτή των πραγμάτων που παριστάνει και το θεολόγο, ότι υπήρξαν και ιερείς από αυτούς που διεικόνησαν, οι οποίοι είχαν στην αρχή αμφισβητήσεις για το αν θα έπρεπε να είναι εκεί, αν θα έπρεπε να μπλέξουν ως εκκλησία. Όταν όμως διεπίστωσαν το τι έκαναν και το τι προσέφεραν, τότε όχι απλώς δεν είχαν αντιρρήσεις, αλλά μου ζήτησαν την άδεια να είναι όλη την περίοδο, γιατί πραγματικά άσκησαν ένα θαυμάσιο ποιμαντικό έργο, στήριξαν τους ανθρώπους και χάρη σε αυτούς τους ιερείς οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν μια χαμένη ποιμαντική ευκαιρία, όπως επίσης λίαν επιπολέως κάποτε αναφέρθηκε κάποιος άλλος μιλώντας σε ένα συνέδριο, αλλά ήταν πραγματικά μια διακονία ζωής και σωτηρίας. Και εμείς χαρήκαμε γιατί πίσω από τις ταμπέλες ανακαλύψαμε τα ανθρώπινα πρόσωπα των αθλητών μας, με όλους τους προβληματισμούς αλλά και με όλες τις ελπίδες τους, και ξέρουν πάρα πολύ καλά πολλοί από αυτούς πόσο πραγματικά τους στήριξε και τους ανέπαυσε η συνάντηση, η επικοινωνία, η προσευχή των ποιμένων της Εκκλησίας, που δεν βρέθηκαν μακρινοί κριτές ακόμα και των δικών τους λαθών, αλλά ποιμένες που ξέρουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Και βέβαια το ερώτημα είναι, ο δικός του λόγος του συντάκτη αυτής της επιστολής τι σχέση έχει με το εκκλησιαστικό ήθος και το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας? Και θα καταλήξω όμως με αυτή την ηρωνική του, το ηρωνικό του τέλος, σοφή και η λαϊκή ρίση, μάλλον κάτι άλλο προηγουμένως, που φανερώνει ακόμα τον δικό του κοσμικό λόγο. Ποια είναι η κατεστημένη χριστιανοσύνη? Δεν είναι αυτός, αγαπητέ θεολόγε, λόγος θεολογικός. Αυτό φανερώνει δυστυχώς το πόσο η θεολογία πέρασε επιπόλαια και τελικά κατέληξε να είναι μόνο ένα πτυχίο σας, αλλά όχι ακριβώς αυτό το ήθος, το ασκητικό και το εκκλησιαστικό, περί του οποίου κάνατε λόγο. Και τελικά λέτε, μιλώντας για την Εκκλησία και την παρουσία της, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη. Ναι, αγαπητέ μου, έστω κι αν εσείς το λέτε ηρωνικά, όπου γάμος και χαρά, όπου ζωή και πρόβλημα, η Εκκλησία πρώτη. Γιατί αυτή ονομάσατε Βασίλο και θα έπρεπε να μην αισθάνεστε πολύ καλά τώρα που το ξανακούτε, διότι όταν κανείς μιλάει τόσο υποτιμητικά για την ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας, δεν ξέρω αν εγγίζει ολίγων και τα όρια της βλασφημίας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να ταπεινώνεται και να γίνεται Βασίλο και να μπαίνει μέσα στη ζωή του καθενός για να στηρίξει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Γέγω να τη σπάσει τα πάντα ή να πάντως την ας σώσω», ήταν το πνεύμα το οποίο κατήφθηνε την θέση και τη στάση της Εκκλησίας σε αυτό το μεγάλο γεγονός, με όλα του τα αμαρτήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι πέρα από τους αγώνες υπήρχαν οι άνθρωποι, οι καλώσοι και οι κακώς αγωνιζόμενοι, αλλά πάντως οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά της Εκκλησίας, τα παιδιά του Θεού. Όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας και όλους εσάς, και με πολύ χαρά θα περιμένω τις απόψεις σας, είτε θετικές είτε αρνητικές.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ στις συναντήσεις που έχουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που είναι στο βιβλίο του Θεού, και ποιο είναι αυτό? Είναι η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η μελέτη μας εδώ είναι από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο το Ψαλτήριο, που είχαμε αρχίσει από παλιά αλλά διακόψαμε, πάλι αρχίσαμε, πάλι διακόψαμε, και λέμε να έχουμε τώρα μία σταθερή σειρά να ερμηνεύουμε το Ψαλτήριο κατά σειρά, χωρίς να παραλείπουμε κανένα ψαλμό, και ήμεθα στον 24ο ψαλμό του Ψαλτηρίου. Έχετε τα κείμενά σας, παρακαλώ. Ξέρετε, για να ερμηνεύσουμε καλώ ένα κείμενο πρέπει να κοπιάσουμε, και θέλει επιστήμη το πράγμα, θέλει προϋποθέσεις. Πρέπει να κοπιάσουμε, με ακούτε? Πρέπει να κοπιάσουμε, να βρούμε την κεντρική ιδέα του κειμένου, της περικοπής, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο κείμενο, η όλη περικοπή. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό και ερμηνεύουμε μεμονωμένος κάθε στίχο, κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία, μια ερμηνεία, παίρνουν τη λέξη τάδε και λέμε σε αυτή τη λέξη, αλλά να βρούμε το μήνυμα του όλου ψαλμού, πρέπει να συλλάβουμε την κεντρική ιδέα, επαναλαμβάνω, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο περιεχόμενο του ψαλμού της περικοπής. Αυτό θα κάνουμε εδώ στη μελέτη μας, αλλά με λύπη μου, όχι αν είναι λύπη, λέγω ότι το κείμενο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας, τον Ψαλμό 24, δεν έχει κεντρική ιδέα. Αλλά είναι σειρά ρεήσεων. Όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο, και αυτό φαίνεται από την ακροστοιχίδα. Είναι η στίχη του, πώς είναι, κοιτάξτε παρακαλώ πώς η στίχη είναι.
2: 22.
1: 22 είναι τα γράμματα του αλφαβήτου, του εβραϊκού αλφαβήτου. Είναι, κάθε λοιπόν στίχος αποτελεί, αρχίζει με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Κάπου σε κάποιο στίχο εκεί στο Σάντε διακόπτεται το εβραϊκό αλφάβητο. Διακόπτει εβραϊκό αλφάβητο, και για να αρχίσει πάλι από την να επανέλθει πάλι σε λίγο η σειρά. Το ότι όμως είναι συντεθειμένο το όλο ποίημα, είναι συντεθειμένο κατά αλφαβητική σειρά, αυτό σημαίνει ότι έχει ένα δέσιμο. Ο ψαλμός λοιπόν, θα πούμε τώρα, όπως και θα το δούμε, είναι σειρά δεήσεων, προσευχών, ωραίων προσευχών, όμως οι δεήσεις έχουν επικλήσεις του Θεού, βέβαια, και οι επικλήσεις του Θεού έχουν ιδιώματα του Θεού, και θα μπορούσαμε να τιτλοφορήσουμε τον ψαλμό ότι ο ποιητής μας παρέχει στο Θεό του, προς τον οποίο απευθύνεται, το Θεό Γιαχβέ. Σε δύο μόνο σημεία τον ονομάζει Θεό Ελοχήμ, αλλά ήδη είναι το ονόματο που πούμε τώρα ο Κύριος, είτε πούμε Θεέ. Συνήθως όμως, να ξέρετε, παρέκβαση κάνω και λέγω και τώρα, κάποτε σας είχα πει και το ξαναλέγω, στο οικουμενιστικό πνεύμα που έχουμε, να αποφεύγουμε να λέμε τη λέξη γενικά Θεός, γιατί Θεός είναι μια γενική έκφραση που τη λέγουν όλοι. Λένε Θεό ημωμεθανή και εννοούν το δικό τους Θεό. Ενώ όταν λέμε συγκεκριμένα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εννοούμε τον Θεό μας. Δηλώνουμε σε ποιον πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και οι Ιουδαίοι, ενώ είχαν τη γενική έκφραση Ελόαχ, Ελοχήμ, που σημαίνει γενικά ο Θεός, αλλά την έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούσαν και άλλα έθνη, είχαν συγκεκριμένη έκφραση περί του Θεού, Γιαχβέ, που ήταν το Κύριο όνομα του Θεού. Ο ποιητής μας εδώ μεταχειρίζεται το όνομα Γιαχβέ περί του Θεού, αλλά στον πρώτο και τελευταίο στίχο μεταχειρίζεται το όνομα Ελοχήμ. Δεν μας πειράζει αυτό. Έχω τη χαρά να σας πω ότι οι μελέτες μας εδώ, οι αναλύσεις που κάναμε επί το βιβλίο των ψαλμών, θα παραδίδονται και γραπτός και στο περιοδικό που θα αρχίσουμε να κάνουμε, το περιοδικό της Μητροπόλεως Απλικατήχηση, αλλά για να συντεθούν έπειτα μετά να αποτελέσουν ένα όλο για τα ερμηνευτικά της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι αλφαβητάριο ο ψαλμός και είπαμε το περιεχόμενο του είναι δεήσεις, γι' αυτό το είπαν αλφαβητάριο δεήσεων, προσευχητάριο δεήσεων. Ο ψαλμός μας αρχίζει από το πρώτο στίχο, παρακαλώ να παρακολουθείτε. Ο ψαλμωδός μας από την αρχή μας παρουσιάζεται σαν ένας πιστός άνθρωπος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάτε παρακαλώ οι εκφράσεις του. Προσέ Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ήρα τι σημαίνει? Κρεμάω την ψυχή μου από σέναν. Αυτό σημαίνει ήρα. Απλά. Επισυπέπειθα. Είναι δυνατά ρήματα αυτά. Πρόκειται δηλαδή περί σε σένα ακουμπώ. Αυτό σημαίνει επισυπέπειθα. Σημαίνει λοιπόν, έχουμε λοιπόν ενωπιόν μας ένα ψαλμό, ψαλμωδό, πολύ πιστό, που απόλυτα έχει παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Σε αυτόν έχει εμπιστοσύνη απόλυτα. Αλλά ομιλεί και περί εχθρών του. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο 2. Μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου. Φαίνεται από το ρήμα καταγελασάτος σαν με, υποθέτω εγώ, ότι οι εχθροί του αυτοί θα ενέπεσαν την πίστη του στο Θεό. Και καταφεύγει στο Θεό να μην τον εγκαταλείψει, ώστε μια εγκατάλειψη από το Θεό θα είναι μια ευκαιρία για να τον εμπέξουν οι εχθροί του. Και όχι μόνο αυτόν θα εμπέξουν, αλλά και όλα τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στον τρίτο στίχο, υπομένονται σε ουμή κατησυνθώσει. Να ντραπούν και να αποτύχουν αυτοί οι άπιστοι και οι άθεοι έξω, όχι εγώ και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό. Εσχυνθήτωσαν οι αναμούντες διακενείς. Το βρήκατε?
2: Ναι.
1: Να ντραπούν αυτοί, να κατευθυνθούν αυτοί και όχι εγώ, Θεέ μου, που ελπίζω και ακουμπάσω σέναν. Τώρα τι θέλει να πει ο ψαλμωδός? Λέει μια γενική έκφραση, αλλά κάτω από την έκφραση αυτή κρύβεται ολόκληρο ετοιμάτο, βιωμάτο, φρόνημα. Ποιος ξέρει τι υπάρχει κτλ. Αλλά υποθέτω εγώ ότι οι εχθροί του, υποθέτω πως υποθέτω, λαμβάνοντας αφορμή άλλους ψαλμωδούς που επικαλούνται το Θεό να μην κατεντροπιαστούν, να τους κάνει αυτό που ζητάει, γιατί εάν δεν τους το δώσει ο Θεός και δεν τον δουν στηριγμό τους και βοηθό τους, τότε αυτό θα είναι ευκαιρία για εμπαιγμό των έξω των πολεμίων του Θεού.

0: Στη συνέχεια ο ποιητής μας, παρακαλώ κοιτάξτε, κοιτάξτε το στίχο 4. Απευθυνόμενος στο Θεό, του λέγει να του αποκαλύψει τας οδούς του και τους στρίβους του. Λέγει ο στίχος, «Τα οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβους σου δίδαξόν με». Είναι το πρώτο αίτημα που απευθύνει στο Θεό. Όταν λέγει οδούς και τρίβους, είναι η ίδια έννοια σχεδόν. Βέβαια, όταν λέμε οδό, εννοούμε ένα πλατή δρόμο. Όταν λέμε τρίβο, εννοούμε ένα στενό δρόμο.
1: Πιο στενό.
0: Ναι, ναι, στο μόνο. Αλλά έχει το ίδιο νόημα. Αυτό στα κείμενά μας θα το παρατηρείτε συχνά. Είναι ο λεγόμενος
1: συνωνυμικός παραλληλισμός.
0: Ναι, το ίδιο
1: νόημα
0: διαφράζεται με άλλη λέξη. Τα σοδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβους σου διδαξόν με. Τι παρακαλεί με το αίτημά του αυτό? Να του διδάξει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Του διδάξει, μας το λέει καλύτερα, επειδή είπατε για συνωνυμικό παραλληλισμό, ο επόμενος στίχος λέγει το αίτημά του αυτού δι' άλλων λέξεων. Οδήγησόν με την αλήθειά σου. Λοιπόν, να τι εννοεί τρίβους και αυτό. Είναι μια γενική έκφραση. Δίδαξέ με, Θεέ μου, τη σοφία σου, τον τρόπο σου, ώστε με βάση τη σοφία σου να ρυθμίσω κι εγώ το πολίτευμά μου. Αλλά όλα αυτά που λέμε εδώ, οδή, τρίβη, αλήθεια που το είπε στον επόμενο στίχο, όλα αυτά ο προφήτης Ισαΐας στο 21ο κεφάλαιο νομίζω τα λέγει σφραγισμένο βιβλίο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα μάθει. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να το διδάξει αυτός. Δεν μαθαίνονται όπως εσείς που πηγαίνετε στη θεολογική σχολή και νομίζετε τώρα θα τα μάθετε, μάθετε τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου από τη θεολογία. Αυτά είναι, βλέπετε εδώ, ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να του διδάξει τη σοφία του και λέει δίδαξόν με, οδήγησόν με την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Θα πούμε γενικά ότι οδή και τρίβη είναι τα αρεστά στο Θεό, έτσι, τα οποία είναι η όλη του πολιτεία του σε εμάς, πως το λέμε γενικά με μια άλλη έκφραση, η οικονομία του Θεού. Δηλαδή ο ποιητής μας θέλει να γίνει θεολόγος. Διδαξόμε, τι άλλο, όταν λέμε θεολόγος εννοούμε το λόγο του Θεού. Θέλει να διδαχθεί όχι απλώς ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός γενικά ευεργετεί το λαό του, τον Ισραήλ, αλλά θέλει να μπει πιο βαθύτερα.
1: Βιωματικός.
0: Ταντότερο, ναι. Να διδαχθεί θεολογία. Επιθυμεί θεολογία. Μάλιστα. Το άνθρωπος γενικά είναι πλασμένος έτσι να μπει στα μυστήρια του Θεού. Αυτό το αίτημα του ποιητού μας εδώ είναι επιθυμία όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλουν να διδαχθούν το Θεό, να δει πες μας τι είναι Θεός. Και ίσως αγαπητοί μου Κύριοι, αφού είναι πανανθρώπινο το αίτημα αυτό, τότε γιατί οι άνθρωποι αποκρούν τον Λόγο του Θεού? Μα δεν το σκηρύττω με Λόγο Θεού. Δώσ' μου ένα Ιερό Κύριο που θα ανεβεί στον άγωνα να μιλήσει 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά και να δώσει το Θεό. Να δώσει τα σοδούς και τα στρίβους του Κυρίου. Να πει την αλήθεια του Θεού. Από κάτι άνθρωποι θα πούν, στο πρώτο άκουσμα θα πούν, αμορφωμένος αυτός. Σήμερα στην κηρύματά μου λέμε να είμαι καλοί άνθρωποι, σήμερα το Αγίου Κωνσταντίνου, τι είπατε εγώ. Τώρα, εντάξει, ο Άγιος ήταν αυτό, γενικά δηλαδή πράγματα. Λέγω ότι ότι η ψυχή του ανθρώπου ζητά τα στρίβους του Κυρίου και το αίτημα εδώ του ποιητή μας είναι πανανθρώπινο αίτημα. Θέλει να μάθει θεολογία ο άνθρωπος. αλλά δεν υπάρχει θεολογία. Θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι, υπάρχουν τα βιβλία. Τα αγοράζουμε, δεν τα διαβάζουμε και γι' αυτό το κηρυγμά μας είναι φλού. Λοιπόν, τώρα καλά το λέγει διδαξών με, γιατί ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο, μα δεν το είπε ο Κύριος, γιατί οδούς και τρίβους τα είπε αλήθεια, έτσι. Τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι την αλήθεια το Πνεύμα το Άγιον την δίδει. Το στήλο λέγει το Άγιο Πνεύμα, οδηγεί σημάς εις πάσαν την αλήθεια. Καλά τον λέει, το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Καλό δίπον ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό, γιατί ο Θεός παρέχει την πάσαν αλήθεια, δίδει το Άγιο του Πνεύμα και φωτίζει τον άνθρωπο. Εδώ τώρα ο ποιητής μας, πώς να το πω, λάμπεται, δηλαδή φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, και το πρώτο που αποκαλύπτει, που το αποκαλύπτεται από το Θεό, στον οποίο ζητάει, από τον οποίο ζητάει να του διδάξει τα σοδούς και τα στρίβους του, το πρώτο το οποίο αποκαλύπτεται, μαθαίνει, είναι ότι η οδός του Κυρίου, η οδή του Κυρίου είναι έλεος, που το λέγει εδώ
1: στον 6, το 6 στίχο.
0: Στο 6 στίχο, στον 6 στίχο. Είναι έλεος. Έλεος τι σημαίνει?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη σημαίνει αυτολαχνία. Αγάπη, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό να το πούμε, το πρώτο ιδίωμα, και στη σειρά των άρθρων των κηρυγμάτων μας στη δογματική είμεθα στα ιδιώματα του Θεού, που είπαμε ομιλούμε, έχουμε το δικαίωμα να ομιλούμε για ιδιώματα του Θεού, διότι χωρίζουμε στο Θεό ουσία και ενέργεια. Τον Θεό κατά την ουσία δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, αλλά ο Θεός σαν τον ήλιο δεν έχει μόνο την ουσία του, έχει και ιδιώματα, έχει και ιδιότητες,
1: ενέργειες,
0: ναι. Και γνωρίζουμε το Θεό διά των ενεργειών του. Λοιπόν, το πρώτο που αποκαλύπτει στον ποιητή μας εδώ είναι ότι ο Θεός είναι έλεος, έχει ελέη, είναι αγάπη και ευσπλαχνία. Τώρα, το ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο ποιητής μας το ξέρει. Το ξέρει από την ιστορία του λαού του. Αγάπη, όχι γενικά ότι παρέχει ευεργεσίας, αλλά και με ειδική έννοια ότι συγχωρεί αμαρτήματα. Για το έλεος σημαίνει εσπλαχνία, δηλαδή εσπλαχνίζεται ο Θεός το ταλέπορο πλάσμα του εκεί που κατάντησε. Αυτό εννοούμε έλεος. Άλλο, αγάπη είναι μια γενική έκφραση, αλλά εδώ το έλεος που λέγει, για το οποίο ομιλεί ο ποιητής μας, σημαίνει αυτή την εσπλαχνικότητα του Θεού για τα αμαρτήματά του. Αυτό βέβαια το ήξερε ο ποιητής μας από την ιστορία του λαού του, γιατί ο λαός του αιμοσχοποίησε στην έρημο, αλλά ο Θεός του συνεχώρησε. Αυτό του δίνει κουράγιο σε αυτόν για να τρέξει στο Θεό και να πει και για τα δικά του αμαρτήματα, που νιώθηκε τον εαυτό του ότι απεστάτησε από το Θεό, παρέβηκε τις εντολάς του, ότι είναι αμαρτωλός, και να παρακαλέσει λοιπόν για τα αμαρτήματά του, και λέγει στον έντομο στίχο: αμαρτίας νεοτητός μου και αγνίας μου μη μισθείς. Εγώ που είμαι και μεγάλο στην ηλικία και είμαι γέρος, πρέπει να λέω αμαρτία του γύρατός μου μη μισθείς, Κύριε, και νεότητος και γύρατος, γιατί συνεχώς αμαρτάνομαι. Και επικαλείται το έλεος του Κυρίου και το έλεος σου μίση τι μου σύ ένεκεν της Χριστότητός σου, Κύριε. Σαν να θέλει να πει, τι είπα να πει βαθιά, το ένεκεν της Χριστότητός σου, ότι κανένας άλλο δεν μπορεί να μου συγχωρέσει τα αμαρτήματα. Εσύ μόνο μπορεί να με τα συγχωρέσεις, Θεέ μου, γιατί έχεις Χριστότητα. Το Χριστότητα είναι παράλληλο με το έλεος. Χριστότητα, αγαθοσύνη, ευσπλαχνικότητα. Να, το λέγει παρακάτω. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Τώρα προσδίδει και ένα άλλο ιδίωμα στο Θεό. Το πρώτο ήταν το έλεος, έτσι, που είναι το ίδιο με το Χριστότα. Μετά έχει το ευθύς. Ευθύς σημαίνει, πώς το ερμηνεύεται ευθύς, δικαιοσύνη.
1: Δίκαιος.
0: Ποια ιδιώματα του Θεού είπε μέχρι τώρα? Δύο. Τέλος και
2: δικαιοσύνη.
0: Και δικαιοσύνη. Που το λέει ευθύτητα. Ευθύτητα. Ο Θεός πορεύεται με ευθύτητα, δηλαδή με δικαιοσύνη. Χριστότητά του που είναι το έλεος και η δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο είπε περί του Θεού του. Θα τον παραστήσει πολύ ωραία το Θεό του και με άλλα ιδιώματα, αλλά με το παρόν είπε χριστότητα και δικαιοσύνη.

0: σπανί, το αντίθετο, όταν λέμε παραγής, είναι συνώνυμο με το ταπεινός.
1: Πράω σημεί και ταπεινός τι καλή,
0: ναι, λέει. Ναι, ωραίο αυτό, ναι. Είναι ό,τι πρέπει εδώ. Γενικά, στην πραγότητα εκφράζεται η ταπείνωση. Και εκεί στη σειρά των μακαριδών νομίζω είναι εκεί, είναι κοντά οι δύο αυτοί. Μακάρι καθαρή καρδία, είναι μετέπειτα η πραγής, αλλά υπάρχει σε ένα χειρόγραφο, τίθεται να αλλάσσονται αυτή η σειρά. Αν κοιτάξει τον Τρεμπέλα τα λέγει αυτά, να αλλάσσονται οι σειράκοι. Λοιπόν, τους πραγείς, δηλαδή τους ταπεινούς καθοδηγεί ο Θεός, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν την παιδεία του Κυρίου. Ο άλλος είναι περήφανος. Έχω τον Πλάτωνα εγώ, τον Αριστοτέλη, τι θέλω το Ευαγγέλιο. Έτσι λένε. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα, γιατί δεν παραθεωρούν τα δόγματα των αλλιέων, τα διδάγματα των αλλιέων, και προτιμούν τη φιλοσοφία ή την άλλη. Έχω το μυαλό μου, λέει ο άλλος. Ναι, δεν θέλω εγώ τη συμβουλή από το Ευαγγέλιο. Ο υπερήφανος δεν δέχεται χειραγωγή από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός όχι μόνο δεν τους καθοδηγεί αυτούς, αλλά τους, από την έκφραση, τους πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Κύριος, πέσε το ρητό.
1: Υπερηφάνης.
0: Υπερηφάνης, αντιτάσσεται. Ταπεινής δε. Συγχάρεν.

Θεός για να κλείσει το θέμα, ο Θεός παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του σε αυτούς που Του ζητούν. Διαβάζω το 10ο στίχο. Ναι. Παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του, τα μαρτύριά Του, σε αυτούς που ζητούν τη Διαθήκη Του. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, νοήσατε το νόημα των...

0: θα μπει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, του Θεού του, του Θεού μας, το οποίο χαρακτηριστικό είναι η παντοδυναμία του. Για το θέμα που έχει, όπως είναι η ψυχή του, αυτά το συμφέρει, δηλαδή αυτά απαντούν στην κατάστασή του, την πνευματική και ψυχική που είναι, για να πει, γι' αυτό λέγει αυτά. Εμείς ξέρουμε πάλι από την Καινή Διαθήκη πολλά ιδεώματα του Θεού, αλλά στα προβλήματα που ζει, στην ψυχική κατάσταση που είναι του δικού του κώδου, αυτά απαντούν και μιλούν και τον επαναπαύουν, γι' αυτό λέγει αυτά. Θα πει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του για την παντοδυναμία του Θεού. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ στην προηγούμενη στον αντίκατευθύνω. Αλλά προτού πει παρακάτω για το άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, θέλει αυτά που είπε μέχρι τώρα να τα εφαρμόσει και στον εαυτό του και, και στους ακροατές του. Παρέστησε το Θεό ως έλεος, έτσι. Αφού ο Θεός είναι έλεος, προστρέχει λοιπόν σε Αυτόν να του ζητήσει αυτό που είπε και προηγουμένως, την άφεση των αμαρτιών του. Και λέγει στον 11ο στίχο, «Ένικεν το ονόματό σου, Κύριε, η λάση του και η αμαρτία μου πολύ γαρεστή». Τι σημαίνει ένικεν το ονόματό σου? Επειδή προηγουμένως ναι, ομίλησε ότι ο Θεός είναι έλεος και ο Θεός το όνομα του είναι αγάπη, λόγω του ονόματός σου, λόγω της ιδιότητός σου αυτή, επειδή είσαι έλεος, καταφεύγω κι εγώ σε σένα τον εύσπλαχνον Θεό που έχεις Χριστότητα, είπαμε Χριστός είναι το ίδιο με το έλεος, να μου δώσεις την άφεση των αμαρτιών μου, και μάλιστα λέγει πολύ γαρεστή. Θα δούμε και παρακάτω ότι είναι άνθρωπος που βιώνει την αμαρτία του, είναι πολύ ταπεινός και ζητά την άφεση των αμαρτιών του σαν πρώτο. Μέχρι τώρα το είδαμε, κάπου το είδαμε και παραπάνω, στον 7ο στίχο, αμαρτία δεν αντιτόδουν και αγνία μη μισθείς. Στον 11ο στίχο ομιλεί πάλι για τα αμαρτήματά του και μάλιστα πολύ λέει με ταπείνωση, είναι μεγάλη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Έτσι, ωραία. Η λάση τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Μάλιστα. Είπαμε σε ποιο σημείο είμεθα, θυμάστε. Είπε 2-3 χαρακτηριστικά και πάω να δώσει τελευταίο. Ένα τελευταίο, τέταρτο. Αλλά προτού να δώσει το τελευταίο χαρακτηριστικό, θέλει αυτά που είπε τα τρία να τα εφαρμόσει. Σταματάει εδώ για λίγο και θέλει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τα προηγούμενα, έλεος, Χριστότητα,
1: δικαιοσύνη,
0: ευθύτητα που την είπε, ναι, με βάση αυτά να ομιλήσει στον εαυτό του και τους ακροατές του και σε άλλους. Στον εαυτό του, για τον εαυτό του λέει, αφού ο Θεός τον παρέστησα ότι είναι έλεος και αγάπη, μου συγχώρησέ μου τα αμαρτήματά μου σαν ευσπλαχνικότητα που έχεις μεγάλη. Για τους άλλους συμβουλεύει να έχουν φόβο Θεού. Διαβάζω το 12ο στίχο. Τι είσαι άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Τι είσαι άνθρωπος? Νομοθετήσει αυτό εν οδώ ιερετήσα το. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Να, θέλει το νόημα, θα πω εγώ. Ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού έχει ένα μεγάλο πράγμα μέσα του, έχει ένα θείο δώρο που τον κάνει να είναι προσεκτικός και να είναι ασφαλής σε κάθε τι που κάνει στη δουλειά του. Το ενωδό ιερετήσατο θα το ερμηνεύω σε ό,τι επαγγέλλεται, θα το ερμηνεύω σε ό,τι κάνει. Ενωδό ιερετήσατο, μπακάλις είναι, ψαράς είναι, Αυτό είναι καθηγητή, είναι εδώ ιερατήσατο. Άμα έχει φόβο Θεού, που πρέπει ο φόβος του Θεού να είναι όχι μόνο για τον ταπεινό, αλλά και για οποιαδήποτε ιδίωμα και επάγγελμα, εκεί να το συνοδεύει, θα έχει ασφάλεια. Να το πω, έγραψε εδώ, ναι. Φόβο Θεού. Ο άνθρωπος τώρα με φόβο Θεού περνάει ωραία τη ζωή του. Ωραία, πού το λέει,
1: 13.
0: Ναι, εν αγαθείς απελπιστήσετε. Η ψυχή αυτού, δηλαδή ποιου αυτού, που φοβάται το Θεό, που έχει το φόβο Θεού, εν αγαθείς απελπιστήσετε. Δηλαδή θα έχει, να νιώθει αγκαλιά. Με καταλάβατε. Να νιώθει ότι πετάει. Εν αγαθείς απελπιστήσετε. Ότι είναι σε έναν άκτορο δηλαδή και τα απολαμβάνει όλα. Αυτό σημαίνει εν αγαθείς απελπιστήσετε. Αυλή του βασιλέου. Και όχι μόνο αυτό, θα δει και απογόνος. Αυτό θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη
1: ευλογία,
0: σαν μεγάλη ευλογία, που στο βάθος της ευλογία αυτή έκρυβε Χριστολογία. Ναι. Κάποιος εκ των απογόνων να γίνει ο Μεσσίας, ή αν δεν είναι ο Μεσσίας, να είναι ο πρόγονος του Μεσσία, να είναι στη γραμμή του Μεσσία. Λοιπόν, η ψυχή αυτού εναγαθείς αυλιστήσετε του φοβωμένου των Κύριων, και το σπέρμα αυτού και η απογονή του που θα είναι πάρα θα κληρονομήσει, θα γίνει παγκόσμιο, δηλαδή το γένος του κληρονομήσει, αυτό σημαίνει.

0: Λοιπόν, κύριοι, εδώ θέλω την προσοχή σας. Και τώρα ρίπτει. Λέγει το τέταρτο ιδίωμα, είναι το κρατέωμα.
1: Ούτε
0: είπα εγώ παντοδυναμία. Άρα ο ιδίωμα του Θεού είναι η παντοδυναμία του. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών. Όμως, έχω να πω ότι ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο κείμενα. Το ένα είναι τον Εβδομήκοντα, το ένα είναι το Εβραϊκό κείμενο, το άλλο τον Εβδομήκοντα. Διαφέρουν τα δύο κείμενα και ένας που θέλει να κάνει σωστή μετάφραση πρέπει να λάβει υπόψη τι λέει το Εβραϊκό κείμενο. Ας το λάβει υπόψη και από μετάφραση το Εβραϊκό κείμενο. Είναι μετάφραση του Χαστούπη, του Βέλα, αυτή τη βιβλική εταιρεία, μάλλον είναι του Βέλα, αλλά. Δηλαδή έτσι ζυμωμένη θα την πω. Βέλα, αλλά έστω και από μετάφραση να βλέπει το κείμενο, γιατί δεν κατέχουν όλοι το πρωτότυπο τα εβραϊκά. Έχω να σας πω εδώ ότι η Εβδομήκοντα, όπως σε διάβασα, την αντίστοιχο εβραϊκή λέξη τη μετέφρασαν, την διάβασαν ως Γεσόδ.
1: Γεσόδ. Το κρατέωμα, λέτε.
0: Ναι, για το κρατέωμα. Τη διάβασαν ως Γεσόδ και τη μετέφρασαν κρατέωμα.
2: Γεσόδ τι.
0: Όμως το εβραϊκό κείμενο, κοιτάτε τι γράμμα έχει εδώ, στο 14, Σάμεκ. Έχει, δεν λέει γεσόμ, είναι στο εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη σόδ που σημαίνει μυστικό, και με αυτή την ανάγνωση, η οποία πρέπει να θεωρηθεί σωστή ανάγνωση, γιατί έτσι μετέφρασαν το εβραϊκό και ο σύμμαχος και και άλλοι μεταφραστέ ως μυστικό. Οι Εβδομήκοντα μόνο έχουν κρατέωμα, Κύριος των φοβουμένων αυτών. Με αυτή την ανάγνωση μυστικό, όπως έχει το εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά του. Δεν ήθελε ο ποιητής να μπει μέσα να μάθει τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου. Λοιπόν, τώρα τελευταία μας το λέει ότι στους φοβουμένους των Θεών ο Θεός παρέχει τα μυστικά του. Και είναι αυτό πραγματικά το σουδ. Το λέω καλά, για περιμένετε. Ναι. Σόδ, όχι σόδ. Σόδ σημαίνει μυστικό. Και κατά την ανάγνωση αυτή επαναλαμβάνω, το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα μυστήρια του, τα μυστικά του, τη θεολογία του που είπα, στους φοβουμένους αυτών, δηλαδή στους ευσεβείς. Και σε αυτούς έχει φανερώσει τη Διαθήκη του. Για να δούμε το στίχο τι λέει. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η Διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Το κείμενο στο εβραϊκό είναι ο Κύριος στους φοβουμένους αυτών παρέχει τα μυστικά του, στους οποίους έχει δηλώσει, έχει φανερώσει και τη Διαθήκη του. Συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Ωραία μετάφραση είναι. Είναι αυτό που είχε πει, καλή μου φίλη, είχε αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι δεν θα κρύψω εγώ, λέγει, από το δούλο μου Αβραάμ αυτό που θέλω να κάνω, ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου αεγωπιώ. Δεν θα κρύψω εγώ. Ο Θεός φανερώνει στους ειδικούς του, φανερώνει το σχέδιό του. Και ο προφήτης Αμός είχε πει, ου μη ποιήσει Κύριος ο Θεός πράγμα εάν μη αποκαλύψει παιδεία προς τους δούλους αυτού. Δεν κάνει ο Θεός τίποτα εάν δεν το αποκαλύψει στους προφήτες του, για να το εξαγγείλουν αυτοί. Αυτό το μυστικό λοιπόν είναι το παρέχει ο Κύριος, το παρέχει ο Κύριος στους ειδικούς του, σε αυτούς που φοβούνται το όνομά του. Λοιπόν, τελείωσε ο ψαλμός τώρα, αλλά με βάση αυτά ο ποιητής μας κάτι πρέπει να έχει άλλο ψυχικό νόσημα, δηλαδή κάτι πρόβλημα πρέπει να, πρέπει να πάσχει από καταδίωξη εχθρών, από ταλαιπωρία, για σωματική ταλαιπωρία που βλέπουμε ότι έχουν πάσχουν. Άλλοι ψαλμοί δεν το βλέπουμε εδώ. Πνευματικό και ψυχικό πρέπει να είναι το συνέχον αυτόν αίσθημα. Λοιπόν, ο ποιητής λοιπόν θέλει αυτά που είπε τώρα, αφού έτσι παρέστησε το Θεό του, τρέχει περί το τέλος του ψαλμού του να χύσει την καρδιά του και να τον παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο, το στίχο 20. Φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα πισε. Αυτό θέλει να το πει. Αλλά προσέχετε τώρα. Αλλά προηγουμένως λέει, λέει αυτό που πάσχει ώστε να προκαλέσει την εύνοια του Θεού για αυτό που γράφει στον 20ο στίχο. Καταλάβατε το σύνθημα του όλου, την αρμονία του όλου ψαλμού.
3: Τη δομή.
0: Τη δομή. Παρέστησε το Θεό του, όπως είναι, τα χαρακτηριστικά του. Και τώρα, σε αυτό το Θεό, το είπε και προηγουμένως, αλλά θέλει πιο πολύ να εκφραστεί, έτσι με πιο πολύ ακούμπισμα, γιατί μέσα του είπε ότι είναι Θεός αγάπης και λοιπά, και ευθύτητος. Πρέπει να τον έχουν και αδικήσει. Γι' αυτό και τον είδε και την αδικία του Θεού. Συγγνώμη, γι' αυτό και τον είδε την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή Θεέ μου, σαν δίκαιος που είσαι, βοήθησέ με. Λοιπόν, θέλει να του εκφραστεί με τον 20ο στίχο. Φύλαξε την ψυχή μου, Κύριε, και ρίσε την ψυχή μου. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισε εμπισέ. Αλλά του λέει και τα παθήματά του προηγουμένως. Το πρώτο παθήμα του είναι, αρχίζουμε, για να του προκαλέσει την εύνοια, τη συμπάθεια. Το πρώτο παθήμα του, το πρώτο που λέγει, είναι ότι έχει εχθρούς, που το λέει στο 19ο στίχο, και μάλιστα ότι οι εχθροί του έγιναν πολλοί. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και ότι αυτοί οι εχθροί του τον μισούν και τον εχθρεύονται, μίσος άδικον εμίσος άνμε. Και όχι μόνο αυτό, του κάνουν δολοπλοκίες, του στείλουν παγίδες. Πάτε στο στίχο 15, εκ παγίδος τους πόδας μου. Δεν μου βγάλαμε από τις παγίδες που μου έστησαν. Το είδατε. Ναι. Το πρώτο λοιπόν αυτό, θέμα των εχθρών. Με καταδιώκουν οι εχθροί μου. Το δεύτερο.
2: Είδε την ταπείνωσή μου.
0: Ότι είναι μόνος και είναι φτωχός. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Που είναι το 16ο στίχο που λέει «Μονογενής και πτωχός είμαι εγώ». Το μονογενή δεν θα το ερμηνεύσουμε μονογενής. Ο μονογενής είναι μόνο, το μόνο παιδί. Θέλει να εκφράσει την έννοια ότι είμαι μόνος. Όχι μονογενής πρωτότοκος, με αυτή την έννοια. Μονογενής, είμαι μόνος και είμαι φτωχαδάκι. Δεν έχω αλλού καταφύγιο. Σε σένα, Θεέ μου. Δεύτερο. Το τρίτον. Ότι έχει θλίψεις πολλές. Διαβάστε το στίχο 17. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν και ζει εν μέσω αναγκών. Εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Τον έχουν εχμαλωτήσει οι ανάγκες. Τον έχουν επιφορτήσει πολύ. Βγάλε με από τις ανάγκες. Και το 18 και το τελευταίο θα πει ότι είμαι και αμαρτωλός. Το 18. Άφε πάσε στα αμαρτίας μου. Για όλα αυτά λοιπόν, διότι οι εχθροί του καταδιώκουν. Θεέ μου, οι εχθροί με καταδιώκουν. Θλίψεις έχω. Μόνος είμαι, δεν έχω άλλο που καταφύγουν. Και τι να κάνω, τα αμαρτήματά μου, Θεέ μου, με βουλιάζουν. Λοιπόν, για όλα αυτά καταφέρνει στο Θεό να πει στον 20ο στίχο: Φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθείν. Ακούμπησα σε σέναν, ήλπισα, επισέ. Όμως με παρηγορία λέγει, τώρα που είπε ότι είναι μόνος και τα λοιπά και λέει τα παθάνατα, με γλυκασμό λέγει ότι έχει λίγους οι οποίοι είναι κοντά του. Είναι. Και αυτοί οι λίγοι είναι παιδιά του Θεού. Είναι άκακοι και είναι ευθύς. Διαβάστε τον 21ο στίχο. Άκακοι και ευθύς εκολόντομοι. Εκολόντομοι σημαίνει είναι κοντά μου, με ακολουθούν. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε. Γιατί όμως τον ακολουθούν οι άλλοι? Γιατί τον βλέπουν από τη ζωή του ότι πιστεύει στο Θεό και ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Εκείνο το ότι είναι ειδικό. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε, επειδή επομένως σε σέναν. Τελευταίο ποιητής μας δελεισμονεί να κάνει προσευχή και για το έθνος του, για την πατρίδα του, για τον Ισραήλ. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Δεν θα πούμε ότι προσετέθηκε εκ των υστέρων, όπως λένε οι νέοι ερμηνευτές, αλλά θα πούμε, προκειμένου μάλιστα περί του Δαβίδ, γιατί είναι του Δαβίδ ο ψαλμός, λέγει η επικεφαλίδα, ή ο βασιλεύς προσεύχεται δια το έθνος του. Τα αιτήματα του ποιητού μας είναι πολύ συμπαθή, ιδιαίτερα εκείνο το αίτημα που λέγει του 18ου στίχου: είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάθος της αμαρτίας μου. Αυτό να το λέμε εμείς που αγαπάμε το Θεό μας, το Χριστό μας, και πάσχουμε γι' Αυτόν και κουραζόμαστε γι' Αυτόν, αλλά μαρτάνουμε. Θεέ μου, κοίτα το τι πάσχω για Σένα, που κουράζομαι για Σένα, που ταπεινώνομαι για Σένα παρά των πολεμίων, και συγχώρεσέ μου τα αμαρτήματά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα και να εύχεστε να τελειώσουμε τη σειρά αυτή. Ξέρετε, θα είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωμα και για το λαό αυτό, να το παραδώσουμε σαν βιβλίο. Ωραία. Η ανάλυση των ψαλμών.
3: Αυτά τα κείμενα έχουν μπει μέσα στη λατρεία. Είναι δηλαδή οι στίχοι που βλέπουμε και στη Θεία Μετάληψη.
0: Ναι.
3: Σχεδόν ίδια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτό είναι. Ακριβώς επειδή είναι λατρευτικά κείμενα, πρέπει να γνωρίζουμε το τι λέμε στην προσευχή μας. Έχουν γίνει προσευχές μας. Και δεν φτάνει μόνο να απαγγέλλονται, αλλά πρέπει να κατανοούνται και να αγγίζουν την καρδιά. Και αγγίζουν την καρδιά όταν γνωρίζουν και το νόημά τους.
4: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

και η εγκατάσταση του πατρός Πολυκάρπου στη Λίμνο αποτέλεσε για τους νησιώτες μια ευχάριστη έκπληξη, όταν σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν τα χαρίσματά του και τη βαθιά του μόρφωση. Βέβαια, δεν είχε εντυπωσιακό παράστημα. Ήταν κοντός και μελαχρινός, με μακριά γενιάδα. Διοπτροφόρος και δεν κέρδιζε αμέσως την προσοχή σου. Αν όμως σου δινόταν ευκαιρία να τον γνωρίσεις, εύκολα θα διαπίστωνες στο σπινθυροβόλο βλέμμα και στο μόνιμο υπομοιδίαμα την ευγένεια του χαρακτήρα του. Θα διέκρινες το λεπτό χιούμορ και τη ζεστασιά της αγάπης που εξέπεμπε προς τον καθένα. Δεν άργησε να έρθει στη Λίμνο η μητέρα του. Μένουν σε ένα απλοϊκό σπίτι κοντά στο επισκοπείο και στο Μητροπολιτικό Ναό. Σε ηλικία 67 χρόνων ετόλμησε τον ξεριζωμό από ένα καλοβαλμένο σπιτικό και από ένα περιβάλλον εκλεκτών ανθρώπων που τους ανέστησε πνευματικά και ήξερε πόσο την αγαπούσαν. Και ήλθε για να αθλήσει με ενθουσιασμό όσο και σύνεση. Ήξερε και τις δυσκολίες της αρχής για μια χριστιανική προσπάθεια σε ένα παρθένο πνευματικός έδαφος. Κι όμως, με χαρά προσέφερε τον εαυτό της. Η Λίμνος είχε την χαρά να δεχθεί ένα όριμο καρπό. Και την καμάρωναν και την εχαίρονταν όλοι, από τους ψαράδες μέχρι τους βαρκάριδες, έτσι καθώς την έβλεπαν γελαστή και ακούραστη να τρέχει για το καινούριο της νοικοκυριό, για τα καινούρια έργα της αγάπης. Στη χριστιανική προσπάθεια της Λίμνου ήταν πρωτοπόρος, χωρίς ποτέ η βαθιά νοσταλγία του ξυλοκάστρου. Ήταν λεπτή ψυχή να της αφαιρεί την όρεξη, την ακτινοβολία. Κανείς δεν εμάντευε πόσο είχε πονέσει στη ζωή της, πόσο είχε αγωνιστεί. Το φωτεινό της πρόσωπο δεν αφήνε καμιά υποψία. Είχε τόση ευγένεια, τόση αρχοντιά. Πολύ σύντομα το ταπεινό σπιτάκι τους θα μετατραπεί σε χώρο κοινωνικής και ιεραποστολικής δράσης. Θα διαβούν το κατόφλι του πλήθος πονεμένων ή προβληματισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα βρουν κοντά τους στήριξη και παρηγοριά. Δύο ευλογημένες υπάρξεις, μάνα και γιος, εργάζονται συστηματικά και αθόρυβα για τη διάδοση των αληθιών του Χριστού, διδάσκοντας με το λόγο τους, αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους. Έχουν να δώσουν πολλά στο διψασμένο ακριτικό λαό. Στο μεταξύ, ο πατήρ Πολύκαρπος πλουτίζει το κηρυκτικό υλικό του, ενώ δέχεται νέα επιστολή του πνευματικού του πατρός Πολυκάρπου Ανδρώνη. Σε εύχομαι εφόρου ζωής να προσφέρεις την ανέμακτον θυσίαν, μνημονεύων και ημάς, με φόβον Θεού και με την ιερότητα που ενέχει το μέγα τούτο της χριστιανοσύνης μυστήριων. Πρόσεχε να μην συνηθίσεις να προσφέρεις την θυσίαν τυπικώς, αλλά διερχόμενος την εβδομάδα σου με αδιάρρηπτον προσοχήν και προσευχόμενος ειδικώς να σου δίδει ο Θεός ζήλων να προσέρχεσαι εν φόβο και τρόμο προ των θυρών του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λειτουργείς. Να προτιμάσεις την μελέτη σου να αναγινώσκεις την Αγίαν Γραφήν, τους πατέρας της Εκκλησίας, του Πιδάλιον, των Σημεών Θεσσαλονίκης και ό,τι άλλο οικοδομητικών βιβλίων. Ασφαλώς θα έχεις αρκετά συνδεθεί ψυχικώς με τον Πατέρα Θεολόγων, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, λέγει ο προφήτης. Και αν τυχόν ως άνθρωποι παρεξηγηθείτε, αμέσως να θέτετε εις ενέργειαν την συνεξήγηση και θα αποτελείτε μίαν ψυχήν και μίαν καρδίαν. Άλλος τα ξεύρισε αυτά και θα τα εφαρμόζεις περισσότερον από τη γράφω. Φύλαξε το κάλεσμα και την ευχή αυτού του πνευματικού να ιερουργεί με φόβο στο ύψος της ιερότητος του μυστηρίου. Γράφει θερμός λειτουργός και φίλος, κοινωνός των ανέκφραστων βιωμάτων του. Τρομερή η θέση του ιερέα και όλης της Εκκλησίας που στέκεται τρέμοντας μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
η ύπαρξή μας ολόκληρη αναχαιτίζεται, καθυλώνεται από το υπερούσιο θαύμα. Και όμως, εκεί που οι βαριές πόρτες της χάριτος ανοίγουν κατά θεία συγκατάβαση και ο άνθρωπος προσέρχεται σιγαλά προς το κέντρο της ζωής, στο κέντρο όλου του κόσμου, χωρίς να κεραυνοβολείται, και σε αυτές τις πιο ιερές στιγμές η αδυναμία του χώματός μας δεν μας εγκαταλείπει. Η ελευθερία μας δοκιμάζεται από δεινούς λογισμούς, από αμφιταλαντεύσεις, από δισταγμούς. Ο πειρασμός απλώνει αδιάκοπα πάνω στην απογυμνωμένη από τα γήινα ψυχή μας, την έτοιμη να παραδοθεί στον εμβίο της το ύπουλο χέρι και ζητά να εμποδίσει την πραγμάτωση του θεϊκού έρωτα της ψυχής. Μάχεται ο ιερέας να νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτόν τον πνιγμό του κλειού των πειρασμών. Μπήγει η ψυχή του φωνή παράφορη και ζητά από τον Κύριο να της ανοίξει τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας του, να την κρύψει, να την προστατεύσει. «Κύριε ελέησον» είναι η πιο ικετήρια κραυγή του λειτουργού. Σε μερικές τέτοιες κρίσιμες στιγμές, εκείνος, ο κοντούλης παπάς με την χαρισματική ευφυΐα και τις ευαίσθητες κεραίες για να πιάνει τα μηνύματα του ουρανού, συνεπαρμένος από το μέγεθος της τιμής, ρωτούσε: «Πατέρ Νικόλαε, θα μπορούσαμε αλήθεια να καταλάβουμε τη θέση μας στον θυσιαστήριο, να εκτιμήσουμε την κορυφαία ευθύνη του λειτουργού?» Και αυτό ήταν όλο. Τον ρωτούσα εγώ, τον ενοχλούσα να μαρτυρήσει, να εκφραστεί. Τίποτε όμως. Δεν ήθελε να αποκαλύψει τις βιωματικές του εμπειρίες. Απέφευγε να φανερώσει τους εσωτερικούς του συγκλονισμούς. Έκρυβε συστηματικά τη μυστική ζωή του με τον Ιησού. Εσωτερικά, ενδόμηχα, ζούσε το πανηγύρι της ψυχής του. Έτρεμε όμως μυστικά και πάσχιζε να γνωρίσει αγνώστος όν ηγάπησεν η ψυχή του, τον Κύριο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό παρά με τη γυμνότητα της ταπείνωσης που γεννάει η αγάπη. Η συμμετοχή στην πνευματική τράπεζα της Χάριτος προϋποθέτει ανθρώπους αποφασισμένους, φλεγωμένους από έρωτα θεϊκό, βασανισμένους από την άγρια δίψα του απολύτου. Τι δύσκολο, τι οδυνηρό και πόσο πικρό σπαραγμό απαιτεί το ορίμασμα της καρδιάς που δίδεται στο Θεό. Μόνον όσοι το κατέστησαν αποκλειστικό έργο τους και το έκαναν μοναδικό στόχο τους, το επέλεξαν και το εβίωσαν, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά συνήθως αυτοί σιωπούν. Να το πρώτο στοιχείο της ζωής του Πολυκάρπου, η ανεφόρον, η μέχρι παραφροσύνης για τα ανθρώπινα μέτρα αγάπη του προς τον Ιησού και την ιεροσύνη. Ο θείος Μάξιμος, ο ομολογητής, θα πει: «Έστι δε εκστατικός ο θείος έρος, ούκεον είναι αυτόν του εραστάς, αλλά των ηρωμένων». Εδώ έχουμε την εφαρμογή της πρώτης και μεγάλης εντολής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, που είναι όχι τυχαία πρώτη στη σειρά του Δεκαλόγου.

Αυτά σημείωνε ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου σε ομιλία του στο πνευματικό μνημόσυνο του αρχιερέως Πολυκάρπου στις 2 Δεκεμβρίου 1984. Μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Άγιος Λίμνου απουσιάζει και ο πατήρ Πολύκαρπος ζητά από παλαιούς συμπαραστάτες τη δική του πείρα πάνω σε πρακτικά θέματα επικοινωνίας κληρικών και λαϊκών. Του απαντούν με δισταγμό και προσοχή, εφόσον η αγιότητα του Αγίου Λίμνου είναι γνωσμένη, ενώ ο υπερπάντα άλλων πατρικός πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος στέκεται σε βαθύτερα θέματα. Σημειώνει: «Εν την πρόοδο της εργασίας της Αποστολής, ίν σου ενεπιστεύθει ο Κύριος, θα διακρίνεις τον εαυτόν σου και θα τον αντιμετωπίσεις ως ελπίζω και εύχομαι. Είναι και κρυμμένος εχθρός υπαριθμών ένα και χρειάζεται πολύ ταπείνωσης, δια να φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να τον διακρίνομεν επάνω στα πράγματα και να του αποκόπτομεν τα γούστα». Τις γιορτές του 12ημέρου, οι δύο πατέρες έχουν κοντά το δεσπότη και γέροντά τους. Έπειτα, εκείνος ξαναγυρνά στην Αθήνα, από που του στέλνει κατά καιρούς σημειώματα για θέματα ποιμαντικά, υποδείξεις για αντιμετώπιση προβληματικού ιερέως, θέμα που απασχολεί τον πατέρα Πολύκαρπο. Το Κυπριακό βρίσκεται σε δύσκολη φάση και ο Άγιος Λίμνου έχει την καρδιά του εκεί. Ο Άγιος Λίμνου κατά την περίοδο 1955-56, ενώ ήταν συνοδικός, άσκησε επί ένα έτος και τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και εργάστηκε με ζήλο για την προβολή και δικαίωση του Κυπριακού Αγώνος. Έγραψε σε ανοιχτή επιστολή προς τον αγγλικό λαό: «Εξοριστής και τιμηθής δια τας υπέρ των Άγγλων υπηρεσίας μου, αισθάνομαι το καθήκον να διαμαρτυρηθώ εντόνως δι' όλα αυτά. Επιστρέφω λοιπόν το δίπλωμα προς τους κυβερνήτας σας, διότι δεν έχει πλέον σήμερον δι' εμέ καμίαν αξίαν. Δεν μετανοώ δι' όσα έκανα τότε. Λυπούμε μόνον δια την διαγωγήν της αγγλικής κυβερνήσεως». Δεν αισιοδοξεί. Για τους πατέρες του στη Λίμνο εύχεται τίποτε να μην διασπάσει την ενότητα των ψυχών τους. Τέλος Ιανουαρίου του 1957, ο πνευματικός του, πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης, τον παιδαγωγεί κυρίως ως προς το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη και το έργο του πνευματικού των νέων που του ανατέθηκε. Στο εξής, του παραγγέλει να ερωτά μόνο τον Αγιότατο Επίσκοπό του. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η ουσία είναι το μυστήριο της ιεροσύνης και όχι το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου. Αλλά αφού η Εκκλησία το έχει, θα το δεχθόμεν και την ώρα που θα φοράς τον τίμιον σταυρό, να αισθάνεσαι ότι επ' αυτού ύπλωσε τα σπαλάμας του δια τας αμαρτίας μας ο Κύριος. Πόσον καθαρόν πρέπει να είναι το στήθος και η καρδία εκείνων που τον φορούν. Εφόσον σου ανέθεσαι ο Σεβασμιότατος να εξομολογείς και νέους, θα το αναλάβεις και θα τον ερωτάς εις τας δυσκολία σου που θα συναντάς. Πρόσεχε όμως, με ταπείνωση να ασκείς το υπουργήμα αυτό ή να σε ευλογεί ο Θεός. Προ και μετά και κατά την εξομολόγηση να προσεύχεσαι δια να μη μολύνεσαι από όσα θα ακούεις και να σε φωτίζει ο Θεός πώς να κανονίζεις τα πράγματα. Όπου βλέπεις δυσκολίες, να μην δίδεις άμεση απάντηση. Να συνεννοείσαι με τον Σεβασμιότατον ή τον Πατέρα Θεολόγων. Να μην κάμεις ακρίτους και τολμηράς ερωτήσεις ή ζητήματα αφορώντα την ηθική υπό την στενή έννοια. Όταν αρχίζουν και σου λέγουν πράγματα ανήθικα, να βάζεις κάτω το κεφάλι σου, διότι έτσι ενθαρρύνονται και θα σου τα λέγουν. Να ζητήσεις από τον Πατέρα Θεολόγων να διαβάσεις κάτι που έχω γράψει περί εξομολογήσεως των νέων. Ίσως σε ωφελήσει». Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνου ετοιμάζει το βιβλίο του
πιστοί αχρηθανάτου. Και οι αρχιμανδρίτες ζητούν από τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες πληροφορίες για μαρτύρια ιερέων κατά τη δεκαετία του 1940. Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, κατά τη σαρακοστή που ακολουθεί, τον συμβουλεύει. Χρειάζεται αυτοκριτική ξεχωριστή δια κάθε καθήκον κατά πόσον θεαρέστος εκτελείται τούτο και ανανέωση αποφάσεων προς βελτίωση των πάντων. Ο κληρικός σε όλη του τη ζωή πρέπει να διάγει ως ανωτέρα πνευματική ύπαρξης. Με εφορία ψυχική για όσα πληροφορείται για την πνευματική ζωή στη Λίμνο, όπου ετοιμάζουν και ιερατικό συνέδριο, προσθέτει. Μίλης μονόμεν όμως, να γυμνάζομεν εαυτούς εις ευσέβειαν και γενικώς να καλλιεργόμεν τον εαυτόν μας πνευματικός, διότι μόνον τότε θα ευλογήσει ο Θεός τις προσπάθειές μας δια τους άλλους. 2 χρόνια μετά την εγκατάστασή της στη Λίμνο, η μητέρα του πατρός Πολυκάρπου άφησε αυτόν τον κόσμο και την αρρώστια της ακόμη την είδε και την προσέφερε σαν μια εγκάρδια προσφορά στην αγάπη, την οποία αθόρυβα, μυστικά, όχι χωρίς πόνο, ηρωικά υπηρέτησε μέχρι τάφου. Καθισμένη όπως συνήθως στην πολυθρόνα της πλάι στο φωτεινό παράθυρο, για να αγκαλιάζει με την αγάπη της τους διαβάτες, εμπιστεύτηκε στο παιδί της. «Τώρα παιδί μου, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Εσένα σε είδα όπως ήθελα. Η ζωή μου πια δεν μου χρειάζεται». Ποιος το πίστευε μέσα από τόση ακμή να πεθάνει? Όμως η ίδια την είχε αυτή την πληροφορία. Ήταν τόσο έτοιμη, πανελεύθερη από κάθε ανθρώπινο δεσμό. Σαν τη Μόνικα μπορούσε και η Ζαχαρούλα Βαγενά να πει: «Θάψετε το σώμα μου οπουδήποτε. Ένα και μόνο σας ζητώ, όπου και αν βρίσκεστε, να με θυμάστε στο βωμό του Κυρίου».

νύχτα της 13ης προς την 14η Δεκεμβρίου του 1958 ήταν η νύχτα της αγωνίας της. Ξημέρωνε Κυριακή. Τον έστειλε να τελέσει τη λειτουργία του. Με το τελείωμα της Θείας Λειτουργίας φτερούγησε η ψυχή της ήρεμη και ολοφώτινη στον ουρανό. Εθαύμασα την αντοχή του Πολυκάρπου στο θάνατο της μητέρας του στο νοσοκομείο της Λίμνου. Πάντα ήταν κοντά της. Τώρα όμως την αρρώστια της πιο πολύ. Χωρίς πολλά λόγια, δίχως διαχύσεις και εμφανείς εκδηλώσεις τρυφερότητος, σεμνά, βουβά, συγκρατημένα, υπέφερε μαζί της. Ολόκληρη νύχτα ήταν κοντά της και το πρωί ήρθε να λειτουργήσει μαζί μου στο ναό της Αγίας Τριάδος, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου, που τότε ήταν διάκονος. Ήταν μια λειτουργία πολλής, θερμής και επίμονης προσευχής, συνεχίζει. Χαρακτηριστικής για την ιεροσύνη, διότι έπρεπε να αγιαστεί ο λαός του Θεού και να συνοδευτεί η ύπαρξη της Ζαχαρούλας στην αγκαλιά του Δημιουργού. Στο Άγιο σχέδιό του ήταν να επομιστεί ο πατήρ Πολύκαρπος τον ξεριζωμό της από το ξυλόκαστρο και μετά τον πόνο που ένιωθε γιατί την άφηνε τόσο μόνη και αβοήθητη στον ξενοτόπο λόγω των πολλών του υποχρεώσεων στη Μητρόπολη, ήταν βουλή του Θεού να την παραδώσει με τα χέρια του στη λιμνιακή γη κάτω από το δάφνινο στεφάνι που ο Λίμνου Διονύσιος κατέθεσε στο δακρύβρεκτο από τους λιμνίους φέρετρό της. Η λιμνιακή γη θα τη δεχθεί στα σπλάχνα της ως ξεχωριστή ευλογία και τούτο θα αποτελέσει ένα επιπλέον κρίκο αγάπης ανάμεσα στον νέο κληρικό και το νησί. Ο πατήρ Πολύκαρπος θα επισκέπτεται κάθε απόγευμα το κημητήριο της Αγίας Τριάδος για να προσφέρει ως ιερέας στη μάνα το αναγκαίο τρισάγιο και να λάβει την εκ του τάφου μητρική ευλογία. Για αυτή την υποδειγματική μητέρα διατηρούσε πάντοτε ο πατήρ Πολύκαρπος σεβασμό, τιμή και αγάπη. Γράφει σε γράμμα της 25ης Ιανουαρίου του 1959 από τη Μύρινα της Λίμνου λίγο μετά την κοίμησή της σε ξεχύλισμα στοργής. Είναι αλήθεια πως δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμη στο γεγονός πως λείπει η μητέρα από κοντά μου και ήτο τόσο κοντά μου τα δύο αυτά χρόνια και ότι μόνον αν ο Κύριος με αξιώσει να μπω κι εγώ στη βασιλεία του θα την ξαναδώ. Ήταν τόσο ζωντανή, με τόσες εκδηλώσεις αγάπης, με την πολύτιμη πείρα της η γυναίκα αυτή που με την προσευχή της με κράτησε κοντά στο Χριστό, αφού ενεστάλλαξε στην καρδιά μου τα πρώτα σπέρματα της πίστεως και της ευσεβίας και με την επίμονον συμβουλή της με οδήγησε έως του θυσιαστηρίου, ή το βοηθός και παρήγορος φύλαξ' άγγελός μου. Αλ ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και εγένετο. Εκείνο ζητεί πάντοτε αργά ή γρήγορα τα δώρα που μας δίδει να του τα προσφέρουμε δια να στολίσει τον θρόνο του. Ό,τι ευτυχία αν ήθελε να μου καταλογήσει ως προσφορά μου και αυτό ο καλός Θεός. Χθες εις τον Μητροπολιτικό Ναό ελειτούργησα και ετέλεσα μνημόσυνον εν στενό κύκλο δια την αναπαυσή της ψυχής της. Πόσο μεγάλο είναι να προσφέρει κανείς την υπέρτατη θυσία δια το πιο αγαπητό του πρόσωπο. Ας έχει δόξα ο Θεός. Μαζί του ευγνωμονώ και εκείνην δι' αυτήν την δωρεάν.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του